φορά επισκεφθήκαμε τον πασίγνωστο και χαρισματούχο πνευματικό Παπα Ιγνάτιο Κατουνακιώτη, ο μοναχός Χ, ταραγμένος από άγριο πόλεμο του διαβόλου. Ήταν το έτος 1922. Ευλογείτε, Άγιε Πνευματικέ, την ευχή σας. Και ο πνευματικός, σαν να διηγήθη κάποιος τρίτος όλες τις λεπτομέρειες του αγώνος του, αντί άλλης απαντήσεως του λέγει με πατρική στοργή. Έχρισαν θέλη μου, έτσι συνήθιζε να τον αποκαλεί από την πολύ του αγάπη. Μη δηλιάς, μη φοβηθείς, από τον απεκτονόντον το σώμα τη δεν ψυχήν μη δυναμένο να αποκτείνε. Ο τυφλός πνευματικός είχε ήδη χάσει το φως του από καιρόν. Έβλεπε με τα εσωτερικά μάτια. Εκεραίες της ψυχής του συνελάμβαναν πολλά. Το Άγιο Πνεύμα εχορήγησε όλες τις πληροφορίες.

Λίγο πριν κοιμηθεί, ο Μέγας Ερημίτης, ο Έκλειστος, ο διδάσκαλος της νοεράς προσευχής και σύμβουλος πολλών ψυχών, Καλίνικος, ο ησυχαστής, ο Κατουνακιώτης, είδε σε θεία οπτασία τους αγιορείτες οσίους να τον περιμένουν, κρατούνται στα χέρια τους λαμπάδες. Το πρόσωπό του έλαμψε από χαρά, φώναξε τον υποτακτικό του και του είπε: «Σας παρακαλώ, πηγαίνετε να ετοιμάσετε την εκκλησία, διότι ήρθαν οι όσοι αγιορείτε πατέρε να με παραλάβουν. Σε όλη μου τη ζωή τους παρακαλούσα και τους ζητούσα για αυτό το δώρο. Ταύτα μας εδηγήθη περί του μακαρίου τέλους του μακαρίου εκείνου ανθρώπου, μεταξύ πολλών άλλων, ο υποτακτικός του γερούν Χριστόδουλος, ο απλούς, βίο και λόγο και άκακος ως πρόβατον του Θεού, ο οποίος μετέστη ήδη της παρούσης ζωής».

Ζήτω ένας επιζών γέρον ασκητής, ο οποίος εισκύτεψε επί 40 έτη στην ερημική περιοχή των Κατουνακίων, ονομαζόμενος Χρυσόστομος. Είχα έναν παραδελφό ονόματι Βενιαμίν, ή το αγωνιστής, προπάντων, εις το ευλογημένο αγώνισμα της υπακοής. Την ώρα που ξεψυχούσε το πρόσωπό του, έλαμψε. Επληροφορήθην εκ των υστέρων ότι την ώρα ακριβώς της εκδημίας του, μία διαχριστών σαλή έξω από την Ιερά Μονή Κερατέας που ασκήτευε στα μανδριά των ζώων, έλεγε: «Αυτή τη στιγμή βλέπω έναν υποτακτικό στα Κατουνάκια που περνάει τα τελώνια. Είναι στεφανωμένος με κόκκινη κορδέλα πάνω στην οποία

συνεπτικός και έγκλειστος ησυχαστής των κατουνακίων Καλίνικος, όταν επρόκειτο να παραδώσει την ψυχή του μετά από μια ζωή ασκητικών κόπων και υδρώτων, είπε: «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, διότι αν δεν έκανα τίποτε άλλο στη ζωή μου, πεθαίνω τουλάχιστον ορθόδοξος».

πολλά χρόνια, στο νοτιότερο άκρο των Κατουνακίων, ζούσε ένας ευλαβέστατος γέροντας με τον υποτακτικό του ονόματι Σπυρίδωνα. Ο Σπυρίδωνος στην αρχή ήταν υπάκουος και ακριβής σε όλα. Με τον καιρό όμως, το αδιόρατο σαράκι της καινοδοξίας άρχισε να κατατρώγει τη μοναχική του υπόσταση. Έκανε υπέρμετρα στην άσκησή του, αύξησε τις γονοκλησίες, τα κομποσκήνια του, ηγρύπνει περισσότερο χωρίς την άδεια και την ευλογία του πνευματικού του πατρός. Εθεώρη τον εαυτό του πολύ ανώτερο των άλλων μοναχών και λίγο κατ' ολίγον ποιόν το θέλημά του, έφτασε στο σημείο να κυριευθεί από το πνεύμα της υπερηφανίας. Μια νύχτα άκουσε να χτυπά κάποιος την πόρτα του δωματίου του, λέγον το διευχόν. Άνοιξε και τι να δει, ένας άγγελος είχε παρουσιαστεί μπρος του. Άγγελος στη μορφή, αλλά όχι στην πραγματικότητα. «Είμαι απεσταλμένος από τον ίδιο το Παντοκράτορα Θεό να σου αναγγείλω την ευαρέσκειά του για τα πολλά κατορθώματα και τις αρετές σου», του είπε. «Για να σε ανταμείψει λοιπόν ο Κύριος, σε προσκαλεί σήμερα να έλθεις μαζί μου στην κορυφή του Άθωνος, όπου με τα στρατεύματα των αγγέλων και τους χορούς των Αγίων θα καταφθάσει για να τον προσκυνήσεις». Αυτά είπε ο φαινόμενος άγγελος και ο Σπυρίδων, ταραγμένος από το σκότος της υπερηφανίας, χωρίς να προσευχηθεί, εγκαταλελειμμένος από τη Θεία Χάρη, τον ακολούθησε. Ήταν χειμών, κακοκαιρία και χιονόπτωσης παντού. Μετά από πολλή οριοβιπορία έφτασε στην κορυφή του Άθωνος. Ο φαινόμενος άγγελος, ικανοποιημένος, λέγει προς τον Σπυρίδωνα. «Κοίταξε προς τα εκεί, βλέπεις, έρχεται ο Χριστός». Ο Σπυρίδων είδε ένα κόκκινο δίσκο και στη μέση εφαίνεται ο Χριστός ένθρονος με τα αρχαιρατικά του άμφια. Κύματα-κύματα προπορεύονται τα τάγματα των αγγέλων, των Αγίων Αποστόλων, Οσίων, Ιεραρχών, δικαίων ανδρών και γυναικών. Μπρος από τους ιεράρχες ίστατο ο Άγιος Σπυρίδων, εις του οποίου τη μορφή εστάθη ιδιαιτέρως ο ταλέπορος Σπυρίδων. Εν τω μεταξύ ο φαινόμενος άγγελος τον εβίαζε. «Τι κοιτάς αχαζός, δεν βλέπεις ότι έρχεται ο Χριστός? Πήγαινε σύντομα να τον προσκυνήσεις». Ο Σπυρίδων βάδισε λίγο μπρος, με δισταγμό όμως. Κάποιος προσήφθητο δι' αυτόν την ώρα εκείνη φαίνεται. Παρατήρησε με περιέργεια ότι ο φαινόμενος Άγιος Σπυρίδων εφόρει ένα υπερμεγέθη σκούφων ενός μέτρου περίπου, ενώ τον γνώριζε από τις ιερές εικόνες με μια μικρή σκούφια. Έκανε το σταυρό του λέγον: «Κύριε Ελέησον, τόσο μεγάλη σκούφια δεν είδα ποτέ στη ζωή μου». Την ίδια στιγμή εξυφανίστησαν όλα τα φαντάσματα και οι μορφές και οι παραστάσεις και ο Σπυρίδων έμεινε μόνος ενώπιον χαίνοντος από τόμου κρυμνού. Το ένα του πόδι ήταν βυθισμένο στο χιόνι και με το άλλο ήταν έτοιμος να στηριχθεί για να προχωρήσει εμπρός, αλλά στο κενό, στην άβυσσο του γκρεμού. 12 ολόκληρες ώρες χρειάστησαν για την επιστροφή του στην καλύβη του, όπου βρήκε το γέροντά του κλαίοντα και προσευχόμενο. Εξομολογήθη συντετριμμένος και εν μετανία τα πάντα. Ο γέροντάς του του έβαλε κανόνα να μην μεταλάβει επί τριετίαν, ο δε πνευματικός να παραμείνει επί 3 έτη στο αυστηρότατο κοινόβιο του Διονυσίου και να πλένει τα πιάτα. Έτσι εταπεινώθη πραγματικά και ο ίδιος διηγείται μετά δακρύων σε όλους τους πατέρες, ιδιαιτέρως τους αρχαρίους, το μεγάλο πάθημά του και το φρικτό θάνατο που τον υπήλυσεν, από τον οποίο τον έσωσε η προσευχή του γέροντός του.

Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα επισκεφθήκαμε την έρημο των Κατουνακίων στη μύτη της Αθωνικής Χερσονήσου στο Συγκητικό Κόλπο. Τα Κατουνάκια απέχουν περίπου 20 λεπτά της ώρας από τα Καρούλια και περίπου 45 λεπτά από τη σκήτη της Αγίας Άνης. Η διαμονή εδώ δεν είναι εύκολη και οι πατέρες δεν έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας πλην ελάχιστων περιπτώσεων. Και εδώ, όπως και στη Μικρά Αγία Άννα, ενδείκνυται για ολίγο ώρα η διαμονή ή για κάποιο πανηγύρι. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε σε ζωντανή ηχογράφηση από την Ιερά Μονή Χελανδαρίου απόσπασμα από την Αγρυπνία των Ισοδίων. Έψαλαν δανειλαίοι πατέρες από την έρημο των Κατουνακίων. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παρασκευάς Μαραζάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

Εσύ έγινε έξι και ευλογημένος ο καλπός της χιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε. Ιδούγα ως έγενε το η φωνή του

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: εκκλησία και εκκλησίες, αιρέσεις και παραθρησκεία, με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η τακτική συνεργάτη της εκπομπής μας, πατέρας Αρσένιος Βλιαγκόφτης, πτυχιούχος θεολογίας και φιλοσοφίας, και ο καθηγητής πληροφορικής κ. Γιάννης Μιλιώνης, θα μας μιλήσουν σήμερα για τον σατανισμό.
2: Αγαπητοί ακροατές, το θέμα του σατανισμού, πάντοτε επίκαιρο, κατέστη περισσότερο τον τελευταίο καιρό λόγω και της ενασχολήσεως των μέσων μαζικής επικοινωνίας με το θέμα αυτό. Βεβαίως ακούστηκαν πολλά και διάφορα, αρκετά ήσαν σωστά και ενδιαφέροντα, αλλά όχι και τόσο. Εμείς θα θέλαμε σήμερα, βοηθούμενοι από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Αντωνίου Αλβιζοπούλου «Νέος σατανισμός, ορθόδοξη θεώρηση και αντιμετώπιση», το οποίο είναι μία έκδοση της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία του ελληνοορθοδόξου πολιτισμού, της οικογενείας και του ατόμου, να κάνουμε κάποιες πρακτικές περισσότερο επισημάνσεις, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν κυρίως τους γονείς. Το βιβλίο που ανέφερα, «Νέος σατανισμός», είναι εκδεδομένο στην Αθήνα το 1996. Λέει λοιπόν εκεί ο πατήρ Αντώνιος, ο μακαριστός, για το πώς οι γονείς μπορούν εγκαίρως να επισημάνουν κάποια στοιχεία τα οποία, όχι το καθένα από μόνο του αλλά συνδυαζόμενα, μπορούν να δημιουργήσουν βάσιμες υποψίες ότι το παιδί μας μπορεί να έχει εμπλακεί σε μια σατανιστική οργάνωση. Λέγει λοιπόν ο πατήρ Αντώνιος τα εξής. Όταν ένα νεαρό άτομο πέσει θύμα του σατανισμού, οι πρώτοι που οφείλουν να το αντιληφθούν αυτό είναι οι γονείς και γενικά η οικογένεια. Θα αναφερθούμε σε μερικά βασικά σημεία, όπως είπα και στην αρχή, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ορθή αντιμετώπιση του προβλήματος και πρώτα-πρώτα στην έγκαιρη επισήμανση. Και βεβαίως είναι γνωστό και πανθομολογούμενο ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Όμως η πρόληψη αυτή δεν είναι πάντοτε δυνατή. Είναι βεβαίως επιθυμητή και ευκταία, αλλά όχι πάντοτε δυνατή. Γιατί? Διότι ο εχθρός, ο διάβολος, εμφανίζεται με πολλά προσωπία. Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, η έγκαιρη επισήμαση του κινδύνου έχει μεγάλη σπουδαιότητα. Υπάρχουν ειδικές έρευνες, οι οποίες έχουν γίνει και οι οποίες ασχολούνται με το θέμα του νεοσατανισμού, ιδιαίτερα στη νεότητα. Μερικοί μάλιστα μελετητές έχουν προσδιορίσει και βασικά σημεία, θα μπορούσαμε να τα ονομάσουμε, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν, όπως είπα και στην αρχή, ισχυρές ενδείξεις. Όχι αποδείξεις, αλλά ισχυρές ενδείξεις, κυρίως όταν αυτές συνδυάζονται μεταξύ τους. Θα δούμε στη συνέχεια. Ενδείξεις ότι υπάρχει εμπλοκή στη μαύρη μαγεία και στον νεοσατανισμό. Άνθρωποι οι οποίοι ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με αυτό το θέμα είναι οι Λαγκόν και Μπλοντ, οι οποίοι συνόψισαν τα συμπεράσματα σε 21 διαφορετικά σημεία. Ας ακούσουμε τα σημεία αυτά.
3: Το πρώτο, η συγκέντρωση σατανιστικού εξοπλισμού, όπως είναι βιβλία για τον σατανά, για τη μαγεία, για τον αποκρυφισμό και διάφορα παρεμφερή. Επίσης κάποια εξαρτήματα όπως μαχαίρια και άλλα όπλα, μαστίγια, μαύρα ή κόκκινα κεριά, μαύρες αισθήτες, ρούχα δηλαδή ας πούμε μαύρα, κόκαλα, αφίσες με σεξουαλικές αναπαραστάσεις, με βίαιο σατανιστικό ή αποκρυφιστικό περιεχόμενο. Επίσης, σύμβολα όπως αναστραμμένο πεντάγραμμα, είναι η πεντάλφα ως γνωστόν, ή αναποδογυρισμένη σταυρή, ο πολύ γνωστός μας αριθμός 666 που αναφέρεται στην Αποκάλυψη. Επίσης τα γράμματα FFF, τα οποία, το οποίο F είναι και το έκτο γράμμα του λατινικού αλφαβήτου. Επίσης ο αγγυλωτός σταυρός, η σβάστηκα, φίδια, οι αράχνες. Επίσης πολλές φορές αρχικά γραμμένα επάνω σε τείχους, όπως είναι το D και W από το Devil Worship, λατρεία του διαβόλου. Επίσης ανεστραμμένες λέξεις, βλέπουμε λέξεις όπως το Natas, το οποίο είναι το αντίστροφο, η αντιστραμμένη λέξεις για Satan. Επίσης το νέμα, το οποίο είναι αντεστραμμένη λέξεις το Amen. Ή το Redrum, που είναι το Murder, η δολοφονία δηλαδή, γραμμένη ανάστροφα. Οι λέξεις Live, που ουσιαστικά στην αντιστροφή γίνεται Evil, το κακό δηλαδή. Ή Satan Rules, σατανικοί κανόνες, επίσης αναγραμμένες σε τείχους. Υπάρχουν σε αυτή την κατηγορία και ανάλογες απεικονίσεις, όπως νεκροκεφαλές, πρόσωπα δαιμόνων ή του διαβόλου του ιδίου, διάφορα τέρατα, κεφάλια τράγου, μαχαίρια ή στιλέτα που στάζουν αίμα, σκηνές βίας, αιμοσταγούς βίας ή ακροτηριασμού, ιδίως όταν είναι ζωγραφισμένες με αληθινό αίμα. Οποιαδήποτε από αυτά τα σύμβολα ή συνθηματικά χρησιμοποιούνται και σε τατουάζ ή άλλα σημαδεύματα επάνω στο σώμα. Μερικοί έφηβοι έχουν πραγματικά στήσει σατανιστικά ιερά στα υπνοδωμάτια τους, ολοκληρωτικά ολοκληρώνοντας το ντεκόρ, ας μας επιτραπεί η λέξη, με κεριά, λιβάνι, νεκροκεφαλές, τελειτουργικά μαχαίρια και σατανιστικά σύμβολα.
2: Και επειδή μιλούμε για σύμβολα, νομίζω ότι είναι χρήσιμο να αναφέρουμε μερικά από αυτά. Ήδη μας είπατε, κύριε Μιλιώνη, για την πεντάλφα, και κυρίως χρησιμοποιείται η ανεστραμμένη πεντάλφα, δηλαδή με τις δύο ακμές να κατευθύνονται προς τα επάνω, και είναι η απεικόνιση του Μπαθομέτ, του αιωσφόρου, του διαβόλου. Είναι πολύ συνηθισμένο οι δύο άκρες να συμβολίζουν τα κέρατα του σατανιστικού τράγου, αλλά σε εξατομικευμένες περιπτώσεις σατανιστών έχει και άλλα μηνύματα, η αντεστραμμένη πεντάλφα και βεβαίως και η μη αντεστραμμένη πεντάλφα.
3: Και αυτή είναι σύμβολο μαγείας και σατανισμού.
2: Δεύτερο σύμβολο εβραίος χρησιμοποιούμενο είναι ο λεγόμενος σταυρός της σύγχυσης, ο οποίος είναι ένα αρχαίο σύμβολο που χρησιμοποιείται για να θέσει σε αμφισβήτηση την εγκυρότητα του χριστιανισμού. Και στο σημείο αυτό νομίζω ότι είναι χρήσιμο να πούμε ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί οι χριστιανοί στις παραποιήσεις του Τιμίου Σταυρού. Θα πρέπει ο σταυρός τον οποίο θα αγοράσουμε για βαπτίσεις ή για να φορούμε επάνω μας, να τον δωρήσουμε σε ένα πρόσωπο αγαπητό, να είναι πραγματικός σταυρός, ούτε τάφ, ούτε χ, ούτε άλλα μπερδεμένα πράγματα, αλλά να είναι ξεκάθαρος σταυρός, και μάλιστα ακόμη καλύτερα να είναι επάνω στο σταυρό το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Συνεχίζω. Άλλο σύμβολο το οποίο χρησιμοποιείται τον σατανισμό και του οποίου η παρουσία στο δωμάτιο του παιδιού μας, είτε σε φωτογραφίες είτε σε άλλες αναπαραστάσεις, μπορεί να είναι ένδειξη ότι κάτι συμβαίνει, είναι ο διπλούς πέλεκης, ο οποίος όταν είναι σε όρθια θέση ήταν σύμβολο δικαιοσύνης στους Ρωμαίους, ο διπλούς πέλεκης. Όμως στον σατανισμό ο διπλούς πέλεκης αντεστραμμένος, αναποδογυρισμένος, συμβολίζει το αντίθετο της δικαιοσύνης, δηλαδή την αδικία. Άλλο σύμβολο, το ήδη αναφερθέν και πολύ γνωστό 666, το οποίο όπως μας πληροφορεί το Ιερό Βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι ο αριθμός του θηρίου, ο αριθμός του Αντιχρίστου. Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, συγκεκριμένα κεφάλαιο 13 στίχος 18. Επίσης ο αντεστραμμένος σταυρός χρησιμοποιείται για να συμβολήσει τη βλασφημία και την άρνηση του χριστιανισμού.
3: Ας δούμε τώρα και κάποια άλλα στοιχεία, όπως τη χρήση σατανιστικών σημείων και συμβόλων, σημαδιών δηλαδή, σε κοσμήματα, γραμμένα επάνω σε ρούχα ή σχεδιασμένα επάνω σε χαρτιά, σε βιβλία ή και στους τοίχους. Μερικές φορές τα σατανιστικά σύμβολα γράφονται, χαράζονται ή εντυπώνονται στο σημείο που επιθυμεί κάποιος με την μέθοδο του τατουάζ. Όσο το άτομο εμπλέκεται, όλο και περισσότερο γίνεται χρήση τέτοιου είδους συμβόλων. Ένα φερρυπίν, ένα νύχι χεριού που είναι βαμμένο μαύρο, μπορεί να αποτελεί ένα σημάδι. Οι σατανιστές μπορεί να κάνουν σινιάλο ένας τον άλλον με τα κέρατα του διαβόλου, όπως λέγεται, δηλαδή την γροθιά κλειστή και υψωμένο τον δείκτη και το μικρό δάκτυλο, μια χειρονομία πολύ δημοφιλή.

0: λέγαμε χώρος αυτής της μουσικής, η οποία χρησιμοποιεί θέματα αποκρυφισμού, δαιμονισμού, βίας, βιασμών, ακροτηριασμών, αυτοκτονίας και θανάτου, καθώς και τα παιχνίδια φανταστικών ρόλων. Αυτό να στο προσέξουν οι περισσότεροι γονείς, τα λεγόμενα role playing games, που ειδικά προωθούνται και στις μέρες μας και από κάποιους κύκλους που συγκεντρώνουν νέους ανθρώπους και παίζουν τέτοια παιχνίδια, όπως είναι και ένα πολύ γνωστό ένας τέτοιος κύκλος με το όνομα Κάισα, που εκδίδει και τραπουλόχαρτα και πάνω σε θέματα του Χάρι Πότερ και πάνω σε θέματα Πόκεμον και άλλων παιχνιδιών, όπου εκεί ας πούμε παίζονται παιχνίδια ρόλων. Επίσης, παρόμοια θεματολογία μπορεί να βρει κανείς επάνω στους λεγόμενους πίνακες Wizard ή τα γνωστά χαρτιά Ταρό, τα οποία χρησιμοποιούνται για την και χρησιμοποιούνται από τους γνωστούς κύκλους για πρόγνωση του μέλλοντος. Το ενδιαφέρον για όλα αυτά δεν σημαίνει βέβαια ότι το παιδί έχει εμπλακεί οπωσδήποτε σοβαρά στο σατανισμό ή στον αποκρυφισμό. Δυστυχώς αυτές οι τάσεις κυκλοφορούν ευρύτατα, με αποτέλεσμα πρόσβαση να έχει ο καθένας. Όμως όταν συναντήσουμε τέτοια σημεία θα πρέπει να αρχίσουμε να ψηλιαζόμαστε εμείς οι γονείς και να παρακολουθούμε το πράγμα πιο κοντά.
1: Και νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχήσει είναι ο ενδεχόμενος συνδυασμός, δηλαδή όχι μόνο ένα από τα προαναφερθέντα σημάδια, αλλά συνδυασμός περισσότερα του ενός θα πρέπει να μας κάνουν να ανησυχήσουμε. Επίσης, η επίδειξη σημείων τελετουργικού ακροτηριασμού, όπως παραδείγματος χάρη τα αδικαιολόγητα κοψίματα στο αριστερό ιδιαίτερα μπράτσο ή στο στήθος. Ιδιαίτερα μάλιστα αν αυτές οι πληγές είναι σε μορφή αποκρυφιστικών συμβόλων, όπως της πεντάλφας και άλλων που αναφέραμε. Επίσης τατουάζ αναλόγου περιεχομένου, καθώς και υπερβολικό τρύπημα των αυτιών ή άλλων μερών του σώματος. Επίσης, ακανόνιστη βαθμολογία, χαμηλή βαθμολογία και έλλειψη ενδιαφέροντος για τη σχολική εργασία. Επίσης, σοβαρή κακή συμπεριφορά, όπως είναι ο βανδαλισμός, η κλοπή, ο εμπρισμός, η υπερβολική σκληρότητα προς τα ζώα, το χρόνιο σκασιαρχείο, δηλαδή το να μην παρακολουθεί το παιδί τα μαθήματα, συστηματικά να το σκάει από το σχολείο, η δραπέτευση από το σπίτι, η σύλληση και η ληστεία τάφων και η διάρρηξη και είσοδος σε ξένο χώρο ή ιδιοκτησία. Θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι το καθένα από τα προαναφερθέντα δεν αποτελεί απόδειξη, διότι μπορεί κάποιο παιδί να κάνει σκασιαρχείο από το σχολείο, αυτό δεν σημαίνει από μόνο του ότι έχει εμπλακεί στο σατανισμό. Αλλά όταν υπάρχουν και άλλα πράγματα θα πρέπει να προβληματιστούμε.
0: Πρέπει να συνδυάζονται προφανώς, ας πούμε, και με όλη τη συμβολογία την οποία αναφέραμε λίγο πιο πριν.
1: Ακριβώς. Άλλο σημείο το οποίο μπορούμε και πρέπει να προσέξουμε είναι η ενδεχομένη ύπαρξη ειδικού σημειωματαρίου, στο οποίο καταγράφονται τελετουργίες, σατανιστικές και άλλες δραστηριότητες. Επίσης, εάν παρατηρήσουμε ριζικές αλλαγές στην προσωπικότητα του παιδιού μας, όπως παραδείγματος χάριν οι απότομες εναλλαγές διαθέσεως, η έλλειψη χιούμορ, η υπερβολική επιθετικότητα, η κατήφια και η μυστικοπάθεια ή η υπερβολική έπαρση. Και βέβαια επαναλαμβάνουμε για πολλωστή φορά ότι αυτά μπορεί να μην σημαίνουν τίποτε, μπορεί να είναι στοιχεία
0: της
1: εφηβικής ψυχοσυνθέσεως ή κάποιων άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το παιδί. Επίσης, η ενασχόληση με το θάνατο όταν έχει ένα χαρακτήρα νοσηρότητος, μπορεί να εκφράζεται λεκτικά ή με τον τρόπο της ενδύσεως των σχεδιασμάτων ή της ποιήσεως ή της μουσικής, όταν υπάρχει αυτό το νοσηρό και υπερβολικό ενδιαφέρον, όπως επίσης και ένα τέτοιο ενδιαφέρον για την αυτοκτονία και υπόνοιας ότι το παιδί μπορεί να σκέπτεται να αυτοκτονήσει. Όπως παραδείγματος χάρη, εάν παρατηρήσουμε ότι χαρίζει τα πράγματά του, αποτραβιέται από τους γνωστούς και τους φίλους,

0: συζητάει επίμονα περί αυτοκτονίας και άλλα παρόμοια.
1: Επίσης το γνωστό στους αντίστοιχους κύκλους συμβόλαιο με το σατανά, το να πουλήσει δηλαδή την ψυχή του στο σατανά με αντάλλαγμα την απόκτηση δύναμης, χρημάτων, φήμης ή επιτυχίας. Το να κάνει συμφωνία υποσχόμενος να διαπράξει αυτοκτονία σε καθορισμένη ημερομηνία. Αυτά βέβαια πιθανώς να προκύπτουν από κάποιο σημειωματάριο που αναφέρθηκε στην αρχή, κάποιο ημερολόγιο ειδικό ή κάτι τέτοιο. Το να κάνει λοιπόν συμφωνία να διαπράξει αυτοκτονία σε καθορισμένη ημερομηνία, όπως είπαμε. Επίσης το να γίνονται συμφωνίες αυτοκτονιών ανάμεσα στα μέλη μιας ψυχολατρίας, κάτι το οποίο χωρίς να αποτελεί χαρακτηριστικό σατανισμού ή νεοσατανισμού, έχει παρατηρηθεί πολύ συχνά στο παρελθόν, όπου ομάδες ολόκληρες κάτω από την καθοδήγηση του γκουρού ή του αρχηγού ή του διδασκάλου αυτοκτόνησαν ομαδικά. Ένα ακόμα στοιχείο, η υιοθέτηση παράξενων υποκοριστικών, ιδίως εάν αυτά σχετίζονται με τον αποκρυφισμό, τις ταινίες τρόμου, τα παιχνίδια φανταστικών ρόλων, και πάλι μπαίνουμε στα role playing games. Βλέπετε ότι αποτελούν πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο μέσα στο χώρο του νεοσατανισμού τα παιχνίδια φανταστικών ρόλων και τα παρόμοια. Ακόμη η οποιασδήποτε υποψίες ότι το παιδί πιστεύει ότι είναι δαιμονισμένο, και αυτό μπορεί ακριβώς να αποτελέσει στοιχείο ότι το παιδί έχει εμπλακεί σε μια τέτοια θα λέγαμε οργάνωση. Η αποφυγή επίσης των μελών της οικογένειας, αρχίζει το παιδί να γίνεται απόμακρο, δεν θέλει να έχει επαφή με τα άλλα μέλη της οικογένειας. Η έκφραση υπερβολικής εχθρότητος προς τις θρησκευτικές πεπιθήσεις της οικογένειας, που βέβαια αυτό μπορεί να είναι ένα είδος αντίδρασης, αλλά όπως και εσείς πατέρ Αρσένιο πριν ας πούμε μας αναφέρατε, πρέπει να συνδυάζεται και με άλλα στοιχεία αυτή η περίεργη συμπεριφορά. Η επιθετικότητα επίσης προς το οικογενειακό περιβάλλον, τους δασκάλους, την αστυνομία, τον κλήρο και κάθε πρόσωπο που φαίνεται ότι ασκεί κάποια εξουσία. Η έκφραση υπερβολικής απέχθειας προς το χριστιανισμό και άλλες μη σατανιστικές θρησκείες. Μια υπερβολή προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να είναι ένα στοιχείο. Ακόμη, η απόρριψη των παλιών φίλων και δραστηριοτήτων, καθώς και η μυστικοπάθεια σε όσα αφορούν τους καινούριους φίλους και κάθε νέα δραστηριότητα. Οι αδικαιολόγητες απουσίες και ειδικά τη νύχτα, αν το παιδί ας πούμε εξαφανίζεται απίθανες ώρες στις 2 μετά τα μεσάνυχτα και γυρνάει το πρωί, σίγουρα αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ότι μερικοί έφηβοι εγκολπώνονται αυτή τη συμπεριφορά και το σκάνε κρυφά μέσα στη νύχτα για να πάρουν μέρος σε τελετές ή για να συλλήσουν νεκροταφεία και χώρους από όπου μπορούν να προμηθευτούν υλικό για τις τελετές.
0: Βέβαια μπορεί να πηγαίνει απλώς σε κάποιο νυχτερινό κέντρο, σε κάποια ντισκοτέκ κλπ. Μια συμπεριφορά βέβαια η οποία και αυτή δεν είναι ας πούμε επιθυμητή.
1: Δεν είναι αρμόζουσα, αλλά τέλος πάντων ναι, μπορεί να μην είναι θέμα εμπλοκής μέσα.
0: Οπότε επαναλαμβάνουμε αυτό, το ότι από μόνα τους το καθένα από αυτά που λέμε δεν είναι απόδειξη. Όμως ο συνδυασμός περισσότερων μπορεί να αποτελέσει σοβαρή ένδειξη εμπλοκής.
1: Ακόμα να αναφερθούμε σε περιπτώσεις πόσης αίματος, το να πιούνε αίμα ή η αποθήκευση δοχείων με αίμα ή μέλη ζώων, κομμάτια από ζώα. Καμιά φορά στο πίσω μέρος του ψυγείου της οικογένειας έχουν παρατηρηθεί και τέτοιες περιπτώσεις. Η μεγάλη χρήση ινοπνεύματος ή ναρκωτικών, όταν αυτή συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα. Και επίσης η εκδήλωση ρατσιστικών, αντισημιτικών ενεργειών ή αισθημάτων σχετικών με την αντίληψη περί ανωτερότητος της λευκής φυλής εις βάρος όλων των άλλων. Εδώ θα πρέπει να σταθούμε και ενδεχομένως να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι ο ακραίος ρατσισμός και η φυλετική καθαρότητα συνδυαζόμενα με την heavy metal και death metal μουσική και κάποιους σατανιστικής προέλευσης θα λέγαμε χώρους συνήθως αποτελούν ένα ισοσκελές τρίγωνο, όπου σε οποιαδήποτε γωνία του τριγώνου και αν βρίσκεται κάποιος σίγουρα συγκλίνει και προς τις άλλες δύο κατευθύνσεις.
0: Αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να τα έχουν υπόψη, και γι' αυτό τα διαβάσαμε εξάλλου και τα σχολιάσαμε οι γονείς, προκειμένου εγκαίρως, και έχει ιδιαίτερη σημασία όπως και στις αρρώστιες η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, προκειμένου να είναι και η αντιμετώπιση αποτελεσματική. Έτσι λοιπόν, αφού σήμερα κάναμε την επισήμανση των στοιχείων που μπορούν να βοηθήσουν στην έγκαιρη διάγνωση, σε επόμενη εκπομπή μας θα αναφερθούμε στην αντιμετώπιση.
1: Στην θεραπεία ενδεχομένως, όσο το δυνατόν φυσικά, εκ μέρους των γονέων.
0: Ακριβώς.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή ακούσατε το πρώτο μέρος από μία σειρά εκπομπών με θέμα του σατανισμού. Μας την παρουσίασαν ο πατέρας Αρσένιος Βλιαγκόφτης, πτυχίουχος θεολογίας και φιλοσοφίας, και ο κύριος Γιάννης Μιλιώνης, καθηγητής πληροφορικής. Την ερχόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη Τάσο Παπαδημητρίου για τη βοήθειά του στον ήχο, και εσάς που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία και εκκλησίες. Αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, πάντοτε με την ευλογία του Επισκόπου. Προχωρούμε στην εξήγηση της θεοπνεύστου επιστολής του Αποστόλου Παύλου, δηλαδή της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Βρισκόμαστε στο 7ο κεφάλαιο, παρακαλώ. Ανοίξτε την Καινή σας Διαθήκη στο 7ο κεφάλαιο, όπου ο Παύλος μιλάει για το γάμο και για την παρθενία. Και είχαμε σταματήσει εκεί όπου μπορούν τα ανδρόγυνα εξ συμφώνου πάντοτε, δηλαδή να συμφωνούν ώστε να έχουν και νησίδες εγκρατείας. Η εγκράτεια είναι μια ευλογία και μέσα στο γάμο, αλλά όταν η εγκράτεια είναι άρνηση συζυγικών σχέσεων για πνευματικούς λόγους, τότε η εγκράτεια αυτή είναι ευλογημένη. Όταν όμως είναι πεισματική άρνηση του ενός ή του άλλου, τότε αυτή η εγκράτεια γίνεται σατανική, διότι είναι αναγκαστική. Ο άλλος πειρούται και οδηγείται ίσως σε εξωσυζυγικές σχέσεις, σε μοιχεία ή σε πορνεία. Εγκράτεια εγάμου που οδηγεί στη μοιχεία τον ή την σύζυγο είναι πηγή αμαρτίας, ποτέ δεν είναι φιλόθεως ενέργεια, διότι λέει ο Απόστολος Παύλος πειράζει ο σατανάς δια την ακρασία. Στην περίπτωση μάλιστα της εξυμφώνου Αγίας Συγκρατείας έρχεται περισσότερος πειρασμός, και αλίμονο λοιπόν εάν αυτόν τον πειρασμό τον ανάβει ο ένας ή ο άλλος από τους δύο σύζυγους. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, οφείλουν να προσέχουν και οι πνευματικοί άνθρωποι και οι εξομολόγοι. Ας μην ενισχύονται μερικές φορές εγκρατευτικές τάσεις ορισμένων, ιδίως γυναικών κάποτε και ανδρών, που από υπερβάλλοντα ζήλο, κάποτε και από αρρωστημένη θρησκευτικότητα, ξεκινούν αυτόνομα, όχι εξ συμφώνου, χωρίς δηλαδή τη συζυγική έγκριση, ξεκινούν αγώνα εγκρατείας και αποσπούν και την ευλογία του πνευματικού. Κάποτε δε προβάλλουν δήθεν συμφωνία και του συζύγου, ο οποίος όμως δεν ξέρει πώς να αντιδράσει και αναγκάζεται να υποχωρεί για να μην δημιουργούνται επεισόδια μέσα στο σπίτι. Την κατανάγκη υποχώρηση την παρουσιάζουν μερικές φορές και στο πνευματικό σαν συγκατάθεση. Ναι πάτερ μου, συγκατατίθεται και ο σύζυγος ή η σύζυγος. Ας προσέχουν οι πνευματικοί, γιατί πολλές φορές προβάλλονται προφάσεις ψεύτικες για να εμποδίζουν την προσέγγιση τη συζυγική. Η γυναίκα ή ο άντρας διαφωνεί μόνο, το τονίζω μόνο, σε αφύσικες και ανώμαλες απαιτήσεις του άλλου. Ποτέ δεν αρνείται τη φυσική και νόμιμη συζυγική σχέση παρά μόνο για τους λόγους που λέει και τονίζει ο Απόστολος Παύλος, και αυτοί είναι οι λόγοι πνευματικοί της προσευχής και της νηστείας. Ας μην εξωθούν λοιπόν έμεσα ή άμεσα οι καλοί χριστιανοί ή και οι πνευματικοί σε μονομερή εγκράτεια, διότι έτσι γίνονται κάποτε ηθική αυτουργή και διαλύσεως ακόμα οικογενειών, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και διαβάζω το κείμενό του σε μετάφραση. Αυτό δηλαδή, η μονομερή εγκράτεια, γίνεται πολλές φορές αιτία ώστε πολλές γυναίκες διαπράττουν μεγαλύτερη αμαρτία από την αρετή που ασκούν, διότι γίνονται υπεύθυνες της ασέλγειας του ανδρός τους και καταστρέφουν τα πάντα. Πρέπει όμως να προτιμά κάποιος την ομόνοια από όλα, διότι αυτό είναι το κυριότερο όλων. Τι λοιπόν, ποιο είναι το κέρδος αν εκείνος ο άντρας πορνεύει ή δεν πορνεύει μεν, αλλά στενοχωριέται, πιέζεται, αναστατώνεται, φλέγεται, καίγεται, εκνευρίζεται και δημιουργεί προβλήματα άπειρα στη γυναίκα του? Ποιο το κέρδος της νηστείας και της εγκράτειας εφόσον έχει καταστραφεί η αγάπη? Κανένα. Ποιος φανταζόταν ότι τα λόγια αυτά είναι του μεγάλου ασκητή, του Ιερού Χρυσοστόμου? Είναι δυνατή λοιπόν η στέρησης, η εγκράτεια, μόνο όταν γίνεται από συμφώνου. Την συνιστά ο Απόστολος Παύλος, ο εν πνεύματι Θεού λαλών, και φυσικά είναι δυνατή. Κάτι που γίνεται για τη δόξα του Θεού έχει άλλωστε την ενίσχυση της άνωθεν ροπής.
Μπορεί δηλαδή και μέσα στο γάμο να υπάρχει το χάρισμα της εγκρατείας. Άλλωστε και ο γάμος και η εγκράτεια δεν είναι απλώς ανθρώπινα κατορθώματα, είναι χαρίσματα και τα δυο, όπως σημειώνει σε επόμενο στίχο. Η εγκράτεια και κατορθωτή είναι και επιθυμητή είναι και αναγκαία. Συγκατάβαση τρόπων τεινά του Παύλου αποτελεί το λεγόμενο στο στίχο 6. Τούτο λέγω κατά συγνώμην ου κατ' επιταγήν. Δηλαδή, δεν δεσμεύει ο Απόστολος Παύλος, συμβουλεύει, το τέλειο υποδεικνύει. Αν στην προσπάθεια της εγκράτειας για πνευματικούς και άλλους λόγους και πάντοτε εξ συμφώνου, αν εμφανιστεί πειρασμός ή αδυναμία, φυσικά είναι προτιμότερη η νόμιμη συζυγική σχέση από την οποιαδήποτε σαρκική πτώση. Μόνο για μεγάλους πνευματικούς σκοπούς κατορθώνεται η εξ συμφώνου εγκράτεια μέσα στο γάμο. Κατορθώνεται πάντως. Η προσευχή και η νηστεία απαιτούν ιδιαίτερη αφοσίωση. Όπως την Κυριακή υπάρχει σχόλιο, όπως λέμε, δηλαδή αφοσίωση των χριστιανών στη λατρεία του Θεού και σε πνευματικότερες και φιλανθρωπότερες ενασχολήσεις, έτσι υπάρχει αργία τρόποντινά στις συζυγικές σχέσεις, σχόλοι για πνευματικά όμως, για να ζήσουν εντονότερα οι πιστοί την κοινή λατρεία και την περίοδο της νηστείας. Να το ξαναθυμίσουμε το λόγο του Παύλου. Μη αποστερείτε αλλήλους ή μη τι αν εξ συμφώνου προς καιρών ή να σχολάζετε την νηστεία και την προσευχή. Και πάλιν επί το αυτό συνέρχεστε ή να μη πειράζει ημάς ο σατανάς δια την ακρασία ημών. Στο σημείο αυτό η λέξη προσευχή για τον Απόστολο Παύλο είναι η προσευχή η ειδική της Εκκλησίας. Δεν είναι η αδιάλειπτος προσευχή. Διότι αν εδώ εννοεί την αδιάλειπτο προσευχή, όπως λέει στην πρώτη προς Θεσσαλονικής, εν τη αυτή περίπτωση, αφού συνεχώς πάντοτε προσεύχονται οι χριστιανοί, ποτέ δεν θα μπορούν να έχουν συζυγικές σχέσεις. Όχι. Εδώ ως προσευχή εννοεί την εντονότερη. Εκείνη παραδείγματος χάρη που γίνεται στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Έτσι εξηγεί και ο Ιερός Χρυσόστομος την μεταπλήωνο σπουδής προσευχήν εντάφθα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, εξηγεί ο Χρυσόστομος. Η νηστεία από την άλλη μεριά είναι άσκησης. Είναι λοιπόν φυσικό να αναφέρεται η νηστεία και στη χαλιναγώγηση των σαρκικών ορμών. Γιατί δηλαδή ο γιατρός έχει δικαίωμα για λόγους υγείας και καλά κάνει να επιβάλλει μακροχρόνια αποχή στα ανδρόγυνα και γιατί όχι για λόγους νηστείας, περισυλλογής, ενωλότερης βιώσεως μεγάλων εορτών της πίστεως μας να μην επιβάλλονται οι χριστιανοί σε κάποιο μικρό χρονικό διάστημα να επιβάλλονται πάνω στις αιρικές επιθυμίες. Υπάρχουν περιπτώσεις που για μεγάλα διαστήματα ο γιατρός απαγορεύει συζυγικές σχέσεις. Η Εκκλησία δεν απαγορεύει σε μεγάλα διαστήματα, μικρά διαστήματα μεγάλων νηστιών για τις μεγάλες γιορτές. Η άσκηση στον πνευματικό αγώνα επιτυγχάνεται πάντοτε με τη χάρη του Θεού. Και η εγκράτεια λοιπόν στην περίοδο της νηστείας ή στην προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία είναι θέμα χάριτος. Μόνο με τη χάρη. Η χάρη έρχεται στους ταπεινούς, προσευχομένους και ελεούντας χριστιανούς. Συνήθως τηρούμε την εύκολη νηστεία, την αποχή από ορισμένες τροφές, που και αυτή καταντά κάποτε εναλλαγή τροφών εξίσου ευγεύστων και ορεκτικών. Η νηστεία αναφέρεται και στα φαγητά και στα ποικίλα πάθη, που ένα από τα πάθη είναι και η λεμαργία. Η νηστεία είναι εγκράτεια. Είναι εκείνο που λέμε την καθαρά Δευτέρα. Εγκράτεια γλώσσης, θυμού αποχής, καταλαλιάς, ψεύδους και επιορκίας. Είναι εγκράτεια παθών.
η περίοδος λοιπόν της νηστείας είναι μια παραδεισένια κατάσταση. Και όπως πολλά του παραδείσου τα προγεύεται ο ευσεβής και ενάρετος από τη ζωή αυτή, με το πνευματικό του αγώνα έτσι προγεύεται και τη ζωή της αρχικής απάθειας, αφού στον παράδεισο ούτε γαμούσιν ούτε γαμίζονται. Όπως λοιπόν πρώτης πτώσεως δεν υπήρχε η αμαρτία η σαρκική, όπως στον παράδεισο όσοι αξιωθούν δεν θα έχουν σαρκικές επιθυμίες, έτσι τρόπον τεινά όσοι ζουν μες στον παράδεισο της λειτουργικής ζωής, της θείας κοινωνίας, της νηστείας, προσπαθούν για ένα μικρό διάστημα να κάνουν αυτή την αποχή, την εγκράτεια, αποσυμφώνουν πάντοτε και ζουν αυτή τη χαρά. Αλλά επειδή είπαμε ότι και η εγκράτεια και ο γάμος είναι χάρισμα, θα το δούμε περισσότερο και αναλυτικότερα στον επόμενο στίχο, στο στίχο 7. Εδώ ας κάνουμε ένα διάλειμμα να ακούσουμε αναβαθμούς από τον τρίτο ήχο.

να συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο μεγάλος Παύλος, ο άγαμος και παρθένος Παύλος, λέει και για τις αρκικές σχέσεις μέσα στο γάμο πάντοτε, μέσα στη λειτουργία που ο Θεός τέλεσε ή μάλλον ο Θεός δίδαξε να συνέρχονται οι άνθρωποι για το μεγάλο θαύμα της ζωής. Διαβάζοντας τα όσα ο παρθένος Παύλος λέει, πιθανόν να απορεί κανείς, ο Παύλος δεν αρέσκεται να μιλάει για σαρκικά πράγματα, έτσι λοιπόν δεν θέλει να μας σκανδαλίσει για πράγματα τα οποία είναι και αυτονόητα και θεοδίδακτα και λειτουργίες του Θεού όταν είναι στη σωστή τους θέση και διάσταση. Βλέπει ο Απόστολος Παύλος τις σχέσεις του γάμου μέσα στον ευλογημένο εν Χριστώ χώρο, τις βλέπει ως λειτουργία και μάλιστα ως συλλειτουργία. Είναι η συλλειτουργία των συζύγων που έρχονται μαζί εκούσια, ελεύθερα, αγαπητικά, να συλλειτουργήσουν στο θαύμα του Θεού που λέγεται κοινωνία και παιδοποιία. Υπεράνω πάντων είναι ο γάμος που θέτει ο Θεός για την κοινωνία και την παιδοποιία. Και υπεράνω και αυτού του γάμου είναι η παρθενία από πολλή αγάπη στο Χριστό. Βάσης ο γάμος, υπέρβασης η παρθενία. Όχι από πλευράς σωτηρίας, αφού και η μεν και η δε και ο γάμος και η παρθενία είναι παράλληλοι δρόμοι προς τη Βασιλεία του Θεού. Τίμη και ευσεβείς έγγαμοι λάμπουν ως Άγιοι στον ουρανό, ενώ αντίθετα εντός εισαγωγικών παρθένοι, όπως οι πέντε παρθένες της παραβολής, αν δεν έχουν αγάπη και έργο πνευματικό, λαμπάδες αναμένες αγάπης και προσφοράς, βρίσκουν κλειστή την πύλη της σωτηρίας. Βλέπει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος την παρθενία ανώτερη από πλευράς ιεραποστολικής και θεϊκής αφιερώσεως. Αυτό θα το αναπτύξει σε άλλο σημείο της επιστολής. Εδώ τονίζει ότι και ο ένας δρόμος και ο άλλος δρόμος οδηγούν στη Βασιλεία του Θεού, αλλά και ο ένας δρόμος και ο άλλος και ο γάμος και η σόβιος παρθενία του αφιερωμένου είναι τραχής δρόμος και οι δύο, και ο ένας τραχής και ο άλλος ανηφορικός και ο ένας δύσκολος και ο άλλος ματωμένος. Μόνο φορτωμένοι σταυρό ανεβαίνουν οι χριστιανοί προς τη δόξα. Γι' αυτό άλλωστε θεωρείται και ο ένας βίος και ο άλλος χάρισμα. Τονίζει στον 7ο στίχο του 7ου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους ο Παύλος. Θέλω πάντας ανθρώπους είναι ως και εμ' αυτόν αλέκαστος ίδιον χάρισμα, κρατήστε τη λέξη, ίδιον χάρισμα έχει εκ Θεού, ως μεν ούτως, ως δε ούτως. Ας μεταφράσουμε τα λόγια αυτά στην απλοελληνική. Θέλω όλοι οι άνθρωποι να είναι όπως και εγώ, ήταν άγαμος ο Παύλος, αλλά καθένας έχει το δικό του χάρισμα από το Θεό. Άλλος μεν έτσι άγαμος, άλλος δε αλλιώς παντρεμένος. Ας δούμε πώς σχολιάζονται αυτά τα λόγια επί τη βάση και του Ιερού Χρυσοστόμου. Το θέλω του Αποστόλου Παύλου εκφράζει προσωπική αγία του επιθυμία. Δεν πρόκειται για το γενικό θέλημα του Θεού που είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Ούτε πρόκειται για το γενικό θέλημα όλων των ευσεβών ανθρώπων που είναι ο αγιασμός. Πρόκειται για ένα θέλω που δεν καταργεί το ειδικό θέλημα του Θεού, την ειδική κλίση που έχει ο άνθρωπος ως προς το γάμο ή την αγαμία. Το θέλω το δικό μου, δεν μπορώ να το επιβάλλω στον άλλον. Αν εγώ θέλω να φτάσω κολυμπώντας στην απέναντι ακτή, δεν μπορώ να το επιβάλλω και στον άλλον που θέλει να έλθει πάνω σε καίκι. Άλλωστε το θέλω έχει άμεση σχέση με το δύναμε. Ο Θεός έχει και το θέλειν και το ενεργήν.
φυσικά μπορεί με δική του θαυμαστή παρέμβαση να οδηγήσει έναν άνθρωπο από την επιθυμία του γάμου στην επιθυμία της αγαμίας και της αφιερώσεως. Αλλά τίθεται το ερώτημα, θέλει ο Θεός να τροποποιήσει το δικό του θέλω, τη δική του κλίση για τον άνθρωπο που τον έχει προορίσει, παραδείγματος χάρη για το γάμο? Πάντως, ο Απόστολος Παύλος λέει το θέλω πάντα στους ανθρώπους είναι ως και με αυτόν. Το λέει όχι για να γίνει αυτό που θέλει εκείνος, αφού δεν μπορεί να επιτάξει κάτι τέτοιο. Ούτε το λέει για να υποτιμήσει το γάμο όντας ο ίδιος άγαμος. Το λέει για να δείξει ότι στο έργο του Ευαγγελίου περισσότερα μπορεί να προσφέρει ένας άγαμος ως αμέριμνος και πλήρως δοσμένος στο Θεό. Το θέλω του στίχου αυτού, του 7ου στίχου, εξηγείται από το θέλω του 32ου στίχου του ίδιου κεφαλαίου. Θέλω ημάς αμερίμνους είναι, λέει εκεί. Ο άγαμος μεριμνάτα του Κυρίου, πως αρέσει το Κυρίο. Τούτο το προσωπικό θέλω του Παύλου, αγαπητοί ακροατές, που ήταν η αγαμία, όσο και τα περί ακρασίας που είπε προηγουμένως, πιθανόν να έκαναν τους εγγάμους ή τους πορευμένους προς το γάμο να αισθάνονται κάποιο αίσθημα κατωτερότητας. Κάτι που θα φανέρουν τον Παύλο προβάλλοντα υποτιμητικά το γάμο. Είναι δυνατόν όμως κάτι τέτοιο? Μα αν το έκανε αυτό ο Παύλος, να υποτιμήσει το γάμο, τότε θα ήταν αιρετικός. Γι' αυτό ο Παύλος μιλάει για χάρισμα του γάμου. Παρά τις ιδιαιτερότητες και τους ξεχωριστούς ρόλους ανδρός και γυναικός, είναι ισότιμα τα δύο φύλλα. Παρά τη διαφορά τρόπου ζωής ανάμεσα στον έγγαμο και στον άγαμο τον αφιερωμένο, και παρά τη διαφορετική δυνατότητα προσφοράς στο έργο του Ευαγγελίου, και οι δυο, και ο έγγαμος και ο άγαμος, είναι ισότιμοι ενώπιον του Θεού. Και αυτό διότι και οι δύο έχουν δεχτεί εκούσια χάρισμα, ο καθένας το δικό του, το ταλαντό του, αυτό που το εμπιστεύτηκε ο Θεός. Έκαστος το ίδιον χάρισμα έχει εκ Θεού, λέει ο Παύλος. Ως μενούτος, ως δεούτος. Να το ξαναπώ, γιατί γίνεται παράχρησης και κατάχρησης αυτού του χωρίου και λέμε μερικές φορές και θεολογικές απροσεξίες. Έκαστος ίδιον χάρισμα έχει εκ Θεού, ως μεν ούτως, ως δε ούτως. Ό,τι είναι χάρισμα από το Θεό δεν μπορεί να έχει αυτό καθεαυτό το στοιχείο της αμαρτίας. Εάν ο γάμος ήταν αμαρτία, τότε δεν θα ήταν χάρισμα. Ό,τι δίνει ο Θεός ως χάρισμα είναι Άγιο. Άρα και ο γάμος εν Χριστώ είναι Άγιος και η αγαμία εν Χριστώ είναι Αγία. Το χάρισμα βέβαια δεν σώζει αυτόν που το έχει αν δεν το καλλιεργήσει και αν δεν αποδώσει τους αναμενωμένους καρπούς. Ο γάμος δεν είναι χάρισμα μόνο και μόνο να συνέρχονται δύο άνθρωποι, ένας άντρας και μια γυναίκα. Ο γάμος είναι χάρισμα αγάπης, καλλιεργείται με την αγάπη, εξελίσσεται σε βαθύτερη κοινωνία και ψυχική ένωση και, ας το προσέξουμε εδώ, αποδίδει τους καρπούς που είναι η τεκνογωνία, η τεκνοτροφία, η οικογενειακή στοργή, η σωστή αγωγή των παιδιών. Λάθος θεολογικό είναι να λένε μερικοί ότι παντρεύονται αντρόγυνα μόνο για να έχουν συντροφικότητα και για να αγιάζονται. Σκοπός του γάμου είναι ο αγιασμός όπως όλων των μυστηρίων. Καρπός όμως του γάμου είναι η τεκνογωνία όταν είναι θέλημα Θεού. Απ' την άλλη μεριά και η αγαμία είναι χάρισμα, λέει ο Παύλος. Χάρισμα αγάπη στο Θεό. Όποιος φλέγεται από πολύ αγάπη στο Θεό καλείται να αφιερωθεί. Καλλιεργείται και αυτό το χάρισμα και εξελίσσεται σε πνευματική ζωή εντονότερη, σε προσευχή, σε προσφορά προς τους ανθρώπους, σε άσκηση, και αποδίδει τους καρπούς και αυτό το χάρισμα της αγαμίας.
και η καρπή είναι η απάθεια, η κάθαρση, η θέωση. Στο χάρισμα, στη δωρεά δηλαδή του Θεού, είναι ανάγκη να συντρέχει πάντοτε ο αγώνας του ανθρώπου. Γιατί αλλιώς είναι χάρισμα που δεν οδηγεί στην τελείωση και τη σωτηρία. Ένα δεν χρειάζεται, και ας το προσέξουμε, ο στραγγαλισμός του χαρίσματος, ο στραγγαλισμός της κλίσεως του Θεού, όταν ο ίδιος ο Κύριος λέει ο δυνάμενος χωρείτο, γιατί πολλές φορές πιέζονται νεαροί ή νεαρές να ακολουθήσουν τον ένα ή τον άλλο δρόμο, γιατί κάποιος τους πιέζει ή κάποια πρόσωπο λατρεία τους αναγκάζει. Ο καθένας με την κλίση του, κάθε σχετική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται ύστερα από όρημη σκέψη, ύστερα από πολλή προσευχή και με πολλή ελευθερία, που δεν επηρεάζεται έμεσα ή άμεσα από ανθρώπινους δεσμούς. Όσοι είναι για το γάμο, ας ευαρεθήσουν το Θεό σηκώντας το βαρύ σταυρό του γάμου. Όσοι λιγότεροι βέβαια είναι για την αγαμία, ας σηκώνουν και αυτοί τον ακόμα βαρύτερο σταυρό της ασκήσεως, πάντα προσδόξαν Θεού. Εδώ ένα διάλειμμα για να συνεχίσουμε πάλι τα όσα λέει ο Απόστολος Παύλος για το γάμο στο 7ο κεφάλαιο.

Να συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές. Τα όσα ο Θεόπνευστος Παύλος λέει για το γάμο, που σημαίνει ότι ο γάμος είναι μια ευλογία του Θεού. Αρκεί να είναι γάμος εκκλησιαστικός, να είναι γάμος κοινωνίας, να είναι γάμος αγάπης, να είναι γάμος τεκνογωνίας, να είναι γάμος σωστής αγωγής, να είναι γάμος κατοίκων εκκλησία, να είναι όλα αυτά που η εκκλησία θέλει να είναι ο γάμος. Μου κάνει εντύπωση, αγαπητοί ακροατές, ότι όλες τις περιπτώσεις γύρω από το θέμα του γάμου τις αντιμετωπίζει ο Απόστολος Παύλος. Βασικό του κριτήριο είναι η κλίση του ανθρώπου. Για ποιο πράγμα είναι καλεσμένος κανείς, για το γάμο ή για την αγαμία? Επίσης, βασικό κριτήριό του είναι το θέλημα του Θεού, αλλά και η δυνατότητα του καθενός. Άλλο ένα κριτήριο είναι η συναισθηματική αγάπη και η προσφορά στο έργο του Ευαγγελίου, και τελικά θα έλεγα κριτήριό του είναι η δόξα του Θεού. Πέρα από τη θεωρητική, τη θεολογική διδασκαλία για το γάμο και την παρθενία, ο Απόστολος Παύλος λύνει και υπαρκτά πρακτικά προβλήματα που υπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες, οπωσδήποτε και στη χριστιανική. Μάλιστα, στη χριστιανική κοινωνία τα επιμέρους προβλήματα ζητούν προσεκτική και άμεση λύση, διότι οι χριστιανοί είναι πιο ευαίσθητοι ηθικά, αλλά και πιο ανοιχτοί ακόμα και σε υπερφυσικές αναβάσεις. Τέσσερις κατηγορίες ως προς το γάμο υπήρχαν στην πρώτη εκκλησία. Πρώτον, ανήκαν στην πρώτη κατηγορία, ανήκαν οι άγαμοι, όσοι είχαν πιστέψει και είχαν βαπτιστεί, αλλά δεν είχαν προσελθεί στην κοινωνία του γάμου. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκαν οι χείρες, γυναίκες χριστιανές που είχε πεθάνει ο άντρας τους, δεν δεσμεύονταν πλέον με το χρέος του γάμου. Μιλάει κυρίως για γυναίκες χείρες, όχι μόνο στην πρώτη προς Κορινθίους, αλλά και στην πρώτη προς Τιμόθεων επιστολή. Και δεν αναφέρεται σε άνδρες χείρες. Γιατί άραγε? Ή διότι παλαιότερα οι εγχειρία γυναίκες ήσαν περισσότερες από τους εγχειρία άνδρες? Ή διότι πάντοτε στην πίστη και στη ζωή της Εκκλησίας οι γυναίκες είναι περισσότερες κατά αναλογίαν και οι χείρες? Ή διότι οι χείρες ήσαν τότε πιο εκτεθειμένες στην εγκατάλειψη, στη φτώχεια και στους πειρασμούς? Ή διότι οι νεότερες ιδίως χείρες αποτελούσαν πειρασμό και μέσα στο χώρο της εκκλησιαστικής κοινότητας? Για την τελευταία λοιπόν περίπτωση αναφέρεται στην πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή και συνιστά σε αυτές τις χείρες το γάμο. Στην τρίτη κατηγορία ανήκαν οι έγγαμοι, που αμφότεροι και οι δυο σύζυγοι γίνονταν μέλη της Εκκλησίας, είτε διότι πίστεψαν μαζί στο Ευαγγέλιο, είτε διότι μετά την προσέλευσή τους στην Εκκλησία συνήψαν γάμο. Στην τέταρτη κατηγορία ανήκαν όλοι οι έγγαμοι χριστιανοί, και αυτοί τότε ήσαν οι περισσότεροι που είχαν συνάψει γάμο προτού να γνωρίσουν το Ευαγγέλιο, προτού να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό. Ήσαν μέλη της Εκκλησίας, όπου όλοι ήσαν πιστοί, αλλά ήσαν και μέλη της αρχικής οικογένειας, όπου ο ένας ή η μία σύζυγος εξακολουθούσε μερικές φορές να είναι άπιστος, δηλαδή δεν είχε γίνει ακόμα μέλος της Εκκλησίας. Για τις δύο πρώτες κατηγορίες, τους αγάμους και τις χείρες, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή δείχνει το καλό και το δυνατό και αφήνει περιθώριο προσωπικής επιλογής. Παρουσιάζει ως πρότυπο τη δική του ζωή, τη δική του αφιέρωση, τη δική του προσφορά, αλλά και σέβεται την ελευθερία και τη δυνατότητα εκάστου. Να τη γράφει στους στίχους 8 και 9 του 7ου κεφαλαίου. Λέγω εγώ τις αγάμεις και τις χείρες καλών εαυτής εστίν, εάν μείνωσιν ως καγό. Είδε ουκ εγκρατεύονται, γαμήτωσαν. Κρίσον γάρες τη γαμήσε ή πυρούστε. Ας το αποδώσουμε στην απλοελληνική. Λέω, σύμφωνα με το Πνεύμα του Θεού, στους αγάμους και στις χείρες, ότι είναι καλό για αυτούς να μείνουν όπως και εγώ. Να μην μπλέξουν δηλαδή με γάμο. Αν όμως δεν εγκρατεύονται, προτιμότερο να έρθουν σε γάμο τίμιο, διότι
Είναι καλύτερο να έρχεται κανένα σε γάμο ευλογημένο παρά να καίγεται συνεχώς από τη σαρκική επιθυμία. Όταν αγαπητοί ακροατές διεξάγεται μία μάχη, οπωσδήποτε όσοι είναι απερίσπαστοι έχουν περισσότερες δυνατότητες προσφοράς στον πόλεμο. Ο Απόστολος Παύλος πάνω απ' όλα έβλεπε τον πνευματικό πόλεμο για την κατήσχυση του φωτός, για την επικράτηση της εν Χριστώ Ιησού αληθείας, για την εξάπλωση του Ευαγγελίου και της Βασιλείας του Θεού. Όπως λοιπόν ο ίδιος επιστρατεύθηκε στον πόλεμο αυτό στη στρατεία του Ευαγγελίου, όπως γράφει, έτσι θέλει και άλλα πρόσωπα και άνδρες και γυναίκες να παραμείνουν αφοσιωμένοι στρατιώτες του Χριστού. Θέλει στρατολογημένους στην εν Χριστώ Παρθενία, στην εν Χριστώ Παρθενία, και δια της Παρθενίας στρατολογημένους στη μάχη της Εκκλησίας. Θέλει στρατευμένους που να μην εμπλέκονται τες του βίου πραγματίες. Γι' αυτό λέει και προτείνει: λέγω τις αγάμεις και τις χείρες, καλόν εαυτής εστίν εάν μείνεις ως καγό. Προτείνει βέβαια την ισόβια αγαμία μόνο γι' αυτό το λόγο, δια την ενεστώσαν ανάγκη, όπως σημειώνει παρακάτω. Ασφαλώς θέλει την αγαμία και τον παρθενικό βίο και τον μοναχισμό και την αποστολή, και για ένα λόγο, διότι αυτός καθεαυτόν ο βίος αυτός είναι ανώτερος του γάμου, είναι ανώτερος μεν, όχι όμως υποχρεωτικός, αξιοθαύμαστος μεν, όχι όμως ευκολομίμητος. Και αυτό το βλέπουμε σε όλο το 7ο κεφάλαιο της επιστολής, που εμπνέεται από μία ελευθερία επιλογής γάμου ή αγαμίας, αφού και τα δύο είναι ευλογημένα. Δεν αντιπαρατίθενται ποτέ στον Παύλο, στη γλώσσα του Παύλου, στις επιστολές του Παύλου, στο χριστιανισμό, δεν αντιπαρατίθενται ο γάμος και η παρθενία. Δεν υπάρχει αντιπαλότητα. Αναφέρω και τα δύο, αλλά πάντοτε δίδεται προτεραιότητα στην παρθενία και την αφιέρωση. Σε κανένα σημείο όμως δεν υπεμφαίνεται ότι ο γάμος είναι αμαρτία. Αντίθετα, καταδικάστηκε από την Εκκλησία μια τέτοια θεωρία. Και αντίθετα, ο Παύλος ρητός λέγει ότι δεν αμαρτάνει όποιος συνάπτει γάμο, αρκεί να είναι συνεπής στο γάμο, συνεπής στην κλίση που του έδωσε ο Θεός για γάμο, συνεπής στις υποχρεώσεις του γάμου. Εάν και γίμης ούχι μαρτές, λέει σε άλλο σημείο, που σημαίνει εάν παντρευτεί σωστά και είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις του γάμου, τότε δεν αμαρτάνεις. Δοκιμάζεσαι, σηκώνεις σταυρούς και εσύ, αλλά δεν αμαρτάνεις μόνο και μόνο διότι παντρεύτηκες, δεν το μετανοείς διότι παντρεύτηκες. Δοξάζεις το Θεό και γι' αυτό το δρόμο που σου έδειξε φορτωμένο στο σταυρό, ανηφορικό δρόμο να πας προς τη βασιλεία του. Να συνεχίσουμε στην τελευταία ενότητα, αφού ακούσουμε και εδώ τους αναβαθμούς του τρίτου ήχου.

έχουμε την τελευταία μας ενότητα, αγαπητοί ακροατές, στα όσα σήμερα θα μας πει ο Απόστολος Παύλος πάλι περί γάμου και παρθενίας. Επιθυμεί, είπαμε, να τον ακολουθούν με αφιέρωση καλών εαυτής εστίν, εάν μείνωσιν ως καγό. Αλλά την προτεραιότητα στην επιλογή δεν την έχει η επιθυμία του Παύλου, την έχει η ελευθερία και η δυνατότητα των ανθρώπων. Ή ούκε κρατεύονε, γαμήτωσαν. Κρίσονε στη γαμήσε ή πυρούστε. Ο χριστιανός θαυμάζει το χάρισμα του Παύλου, αλλά δεν το επιδιώκει πάντοτε. Αν το επιδιώξει, θα γελιοποιηθεί και θα τσακιστεί. Ακολουθεί το δρόμο που ειδικά σε αυτόν έχει δείξει ο Θεός, πάντα με τη βοήθεια του διακριτικού πνευματικού. Το μόνο που ενδιαφέρεται είναι να φανεί άξιος της κλήσεως εις εκλήθη. Βεβαίως από το γάμο είναι ανώτερη παρθενία, αλλά και ο γάμος είναι προτιμότερος από την πορνεία και από το συνεχές πείρωμα. Κρίσονε στη γαμήσε ή πυρούστε. Το πείρωμα των σταρχικών επιθυμών, αν δεν σβήσει έγκαιρα, είναι δυνατόν να προκαλέσει φοβερές παρενέργειες. Άλλο απάθεια σταρχικών επιθυμιών που επιτυγχάνεται με τη χάρη του Θεού και με τη διαρκή προσοχή των αισθήσεων, με την προσευχή και με την ταπείνωση, και άλλο συμπίεση του σεξουαλικού ενστίκτου για ποικίλους λόγους. Στη δεύτερη περίπτωση είναι δυνατόν να παρουσιαστούν νευρικότητες, νευρώσεις, οξύτητες, παρανοϊκότητες, υστερίες και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις. Γιατί λοιπόν να έχουμε υποχρεωτική αγαμία και να μην χρησιμοποιούν οι χριστιανοί για το πείρωμα της σαρκός την πυρόσβεση του γάμου? Υποχρεωτική αγαμία έχουμε όταν την επιβάλλει κατά τρόπο αφυσικό και αντικανονικό κάποια θρησκευτική ηγεσία. Παραδείγματος χάρη ο παπισμός επιβάλλει στους κληρικούς σόλους υποχρεωτική αγαμία. Αυτό είναι αφύσικο και αντιγραφικό. Όταν νεαρά παιδιά θα μπώνονται κάποτε από επισκοπικά άμφια και κοσμικά μεγαλεία και θέλουν να χειροτονηθούν άγαμοι κληρικοί χωρίς να έχουν ζυγίσει τις δυνατότητες τους και σε νεαρότατη ηλικία γίνονται αρχιμανδρίτες και μετά. Τρίτον, όταν συνθήκες της ζωής ή και οικογενειακές υποχρεώσεις αναγκάζουν κάποια πρόσωπα να παραμείνουν άγαμα. Είναι φοβερό πράγμα πάντως, είναι κάποιος υποχρεωτικά άγαμος, να καίγεται από τους πειρασμούς και να μην έχει διέξοδο, να μην έχει το λιμάνι που λέει ο Χρυσόστομος. Το πείρωμα της σαρκός γίνεται επταπλασίο σήμερα όπως στους τρεις παιδες. Γιατί? Οι έφλεκτες ύλες στην εποχή μας φουντώνουν την υπάρχουσα φωτιά των σαρκικών επιθυμιών. Και τέτοιες ύλες είναι τα ισχυρά έντυπα, τα ανήθικα θεάματα, στην τηλεόραση, στο κινητό, στο βίντεο, στο ίντερνετ τώρα τελευταία, στην πρόκληση των γυναικών, στις διάφορες ιστοσελίδες ειδικές που προβάλλουν τα πορνό. Και έτσι έχουμε έναν πανσεξουαλισμό που ανάβει συνεχώς τις έφλεκτες ύλες. Για το καμίνι της Βαβυλώνας λέει η Παλαιά Διαθήκη ότι έριχναν συνεχώς έφλεκτες ύλες, όμως ο Θεός έσωσε τους τρεις παιδες. Ξέρετε γιατί? Διότι φωτιά δεν την άναψαν μόνοι τους, άλλος την άναψε και έτσι έγινε το θαύμα. Άλλο είναι να γίνεται θαύμα σε ακούσιους πειρασμούς και άλλο να περιμένουμε θαύμα σε εκούσιους πειρασμούς. Όταν δηλαδή εκούσια κανείς προκαλεί τους πειρασμούς, εκούσια κάθεται ώρες ολόκληρες στο ίντερνετ και βλέπει πορνό και φουντώνει την σάρκα του, κάνει πέρα το Θεό και εμποδίζει την επέμβαση και τη χάρη του Θεού. Η αγνότητα δε και η εγκράτη είναι πάντα λουλούδι της χάριτος. Γι' αυτό προτιμότερος είναι ο γάμος από ένα αβάστακτο πειρασμό. Από το αβάστακτο πείρωμα της σαρκός είναι προτιμότερος ο γάμος. Γιατί λέει ο Χρυσόστομος ότι είναι τυραννίδα, τυραννιέται ο άνθρωπος με αυτό το πείρωμα. Και αφού ο Θεός έδωσε αυτή την ευλογία που λέγεται γάμος, όχι απλώς για να σβήνει η φωτιά της σαρκός, αλλά και για να υπάρχει η κοινωνία με το άλλο πρόσωπο, ο σύζυγος με τη σύζυγο να αποτελούν την κατοίκον εκκλησία, γιατί να μην επιλέγουν οι άνθρωποι τον ευλογημένο γάμο? Ένα γάμο όμως
μέσα στη χάρη της Εκκλησίας, ένα γάμο εκκλησιαστικό, γιατί κάθε άλλος γάμος που δεν είναι εκκλησιαστικός είναι επίσημος πορνεία, ένας γάμος που είναι για τη δόξα του Θεού, αφού αυτός ο γάμος είναι λειτουργία του Θεού και συλλειτουργία του Δημιουργού Θεού, πάντα προς δόξαν Θεού. Στο σημείο αυτό θα σταματήσουμε, γιατί έχει κι άλλα να μας πει ο Παύλος περί γάμου, αφού ευχαριστήσω και εσάς που ακούσατε αυτά που είπε σήμερα ο Απόστολος Παύλος. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στο μικρόφωνο πατήρ Ανδρέας Μαρκόπλος, εφημερίος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, στην εκπομπή «Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας». Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ιδιαίτερα κατά τη θεία ενανθρώπισή του, βλέπουμε ότι η θεία ενανθρώπισης είναι το πρώτο περιστατικό που φανερώνει την ταπείνωση του Αγίου Θεού. Εκείνος ο οποίος σαρκώθηκε δεν ήταν άλλος παρά ο Κύριός μας, ο Θεός μας, κατά την ομολογία του Θωμά. Με την σάρκωσή του βλέπουμε το μέγεθος της ταπεινώσεως, και από την σάρκωση μέχρι το Σταυρό βλέπουμε τις ταπεινώσεις που υπέβαλε ο Θεάνθρωπος Κύριος. Ο υψηλός Θεός έγινε ταπεινός άνθρωπος. Ο άνθρωπος βεβαίως είναι εικόν και ομοίωμα του Θεού, αλλά σε σύγκριση προς το πρωτότυπο είναι ασυγκρίτως κατώτερος. Το ασυγκρίτως ανώτερο έγινε ασυγκρίτως κατώτερο. Ο Κύριος έγινε δούλος. Ο βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων έγινε υπήκοος. Ο άκτιστος και κτίστης των απάντων εκτίστη, έγινε κτίσμα. Αν οι μάρτυρες του Ιεχωβά και οι ομόφρονές των δεν θέλουν να παραδεχθούν ότι η αρχή της κτίσεως του Θεού στο κομμάτι της Αποκαλύψεως, το κεφάλαιο 3, στίχο 14, σημαίνει η δημιουργική αρχή της κτίσεως του Θεού Πατρός ή η κυβερνητική αρχή της κτίσεως του Θεού Πατρός, αλλά επιμένουν ότι σημαίνει το πρώτο κτίσμα του Θεού Πατρός, τότε η εν λόγω φράση της Αποκαλύψεως αναφέρεται εις την κατωτέρα φύση του Χριστού, την ανθρωπίνη. Ο Χριστός είναι κτίσμα ως άνθρωπος, το πρώτο κτίσμα εν τη νέα κτίση, ο νέος Αδάμ και γενάρχης του χριστιανικού κόσμου.

Την ανωτέρα φύση του ο Χριστός συμφώνως προς το αυτό χωρίο Αποκάλυψης, κεφάλαιο 3-14, είναι ο Αμήν, ο αληθινός, δηλαδή ο Γιαχβέ. Ο άπειρος έγινε πεπερασμένος. Ο αχώρητος παντί εχωρήθη εν γαστρή. Εκείνος τον οποίο δεν χωρούν οι ουρανοί εχωρήθη στην κοιλίαν μιας γυναικός. Ο προαιωνίος γεννηθείς εκ του Θεού Πατρός επεσχάτου των ημερών γεννήθηκε από γυναίκα. Και όσο η δευτέρα αυτή γέννηση είναι ανύψωση της γυναικός, τόσο είναι ταπείνωσης του Ιησού Χριστού. Ο αγενεαλόγητος απέκτησε γενεαλογικών δέντρων, προγόνους, και ο οποίος προγόνους αμαρτωλούς. Μεταξύ δε αυτών και σφόδρα αμαρτωλούς, πόρνους, μοιχούς, εγκληματίες, ασεβείς. Ο άνεργος έλαβε αρχή. Ο άχρονος και ο αιώνιος εισήλθε στη σχετικότητα του χρόνου. Ο παλαιός των ημερών έγινε πεδίο νέων. Ο παντοδύναμος έγινε αδύναμον και εκλαθμυρίζον ήπιο. Ο άτρεπτος και αναλύωτος, ο χθες και σήμερον, ο αυτός στους αιώνες, έγινε τρεπτός, υποκείμενος εις φυσικάς και ανθρωπίνας μεταβολάς. Ο πάνσοφος περιευλήθη άγνοιαν και προέκοπτε εις γνώση. Ο ανενδεής περιήρθε σε κατάσταση ένδυας, ενδυθεί στην ανθρώπινη φύση, μεθόλης της πτωχίας και όλων των αναγκών αυτής και των ταπεινωτέρων, δια των οποίων αισθανόμαστε αίσθημα εδημοσύνης. Ο πλούσιος πτώχευσε, γεννήθηκε, ταπεινώθηκε, μειώθηκε σφόδρα, εξουθενώθη. Ο Ιησούς Χριστός, λέγει ο Απόστολος Παύλος, εν μορφή Θεού υπάρχον, ουχ αρπαγμόν ηγίσατο το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσεν μορφή δούλου λαβών εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενους. Ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, ενώ ήτο εν μορφή Θεού, ενώ δια άλλων λέξεων ήταν Θεός, δεν εθεώρησε την ισοθεία του ευκαιρία για απόλαυση των θείων μεγαλείων του, αλλά εκένωσεν, εμείωσε, εξουδένωσε τον εαυτόν του με το να πάρει μορφή δούλου, με το να έρθει στη μορφή των ανθρώπων και το να γίνει, με άλλες λέξεις, ο Θεός άνθρωπος. Ο Ιησούς Χριστός με το να γίνει άνθρωπος δεν έπαυσε βέβαια να είναι Θεός, αλλά γενόμενος άνθρωπος υπέστη ένωση, μείωση, εξουθένωση. Ο Θεός ως άνθρωπος ταπεινώθηκε σφόδρα. Η αγάπη ήταν αιτία της ενανθρωπίσεως. Γιατί ο Θεός ταπεινώθηκε? Είχε καμιά ανάγκη να ταπεινωθεί? Όχι βέβαια, αλλά τότε γιατί εταπεινώθη? Δια την πολλήν αγάπην ειν ηγάπησεν ημάς. Ο Θεός ταπεινώθηκε σφόδρα γιατί αγάπησε το ανθρώπινο γένος και θέλησε να το σώσει, να το οδηγήσει στην αθανασία. Η ταπείνωση είναι εφηρμοσμένη αγάπη. Και ποιοι είμαστε εμείς για να μας αγαπήσει ο Θεός? Επαναστάτες, αποστάτες, αμαρτωλοί και ασεβείς, εχθροί και βλάσφημοι. Και όμως μας αγάπησε και ταπεινώθηκε για μας. Ο Θεός πρώτος αγαπά τον άνθρωπο. Ο Θεός αγαπά ανιδιοτελώς. Ο Θεός αγαπά και τους πιο χειρότερους ανθρώπους. Ο Θεός αγαπά εις τέλος τελείως. Ο Θεός αγαπά αγάπη εστί. Η δε αγάπη του Θεού σε εμάς τους ανθρώπους, οι οποίοι αγαπόμεν δεύτεροι, ιδιωτελώς και ατελώς, φαίνεται μυστήριον και πράγμα ανεξήγητο. Βλέπουμε λοιπόν τις ταπεινώσεις του Ιησού στην επίγειο ζωή του, που ταπεινώθηκε ως προς τον χρόνο. Δηλαδή, πέρασε από την νηπιακή και την παιδική ηλικία. Τα νηπία δεν ομιλούν, δεν καταλαβαίνουν, θεωρούνται ανόητα, γι' αυτό ονομάζονται μωρά. Ως νηπιό και ο λόγος δεν ομίλει, και ο πάνσοφος ή το μωρόν. Και μετά την νηπιακή ηλικία
τα παιδιά ως ανώριμα και αφελή περιφρονούνται και ευχόλως επιπλήττονται από τους μεγαλύτερους. Έτσι λέει και ο Χριστός μας. Και έτσι δωδεκαετής εις το ναό του Σολομώντος έδωσε δείγματα θαυμαστής και μοναδικής συνέσεως ως πεδίον ασφαλώς δεν εξιούτο της προσοχής της δεούσης από τους μεγαλύτερους, αλλά αντιμετωπίζεται όπως περίπου και όλα τα άλλα παιδιά και εδέχεται επιπλήξεις. Όταν ο δωδεκαετής παρέμεινε επί τριήμερων στο ναό, η μητέρα του τον επέπληξε ως σαν να ήταν ένα άτακτο παιδί. Ο Χριστός επίσης ταπεινώθηκε ως προς τον χρόνο, διότι το πλείστο μέρος της ζωής του διήλθε ιδιωτικός και αφανός. Εκείνος ο οποίος από τη στιγμή της γεννήσεώς του θα μπορούσε να ομιλεί, να διδάσκει και να θαυματουργεί, ζούσε στην ταπείνωση και εργαζόταν χειρονακτικός μέχρι της αρχής του 30ου έτους της ηλικίας του. Έλεγχος δε όσους βιάζονται και εξέρχονται προώρος στο δημόσιο βίο και μάλιστα στο κήρυγμα. Ο Χριστός ταπεινώθηκε ως προς τον τόπο. Σαν σοφός, ο μόνος σοφός που θα μπορούσε να γεννηθεί στην πόλη της Σοφίας, την πολιτιστική πρωτεύουσα του αρχαίου κόσμου, την Αθήνα, ως ισχυρός, ο μόνος ισχυρός θα μπορούσε να γεννηθεί στην κοσμοκράτηρα Ρώμη, την αιωνία πόλη, σαν Άγιος, ο μόνος Άγιος θα μπορούσε να γεννηθεί στην Αγία Πόλη και πρωτεύουσα του Ιουδαϊκού Έθνους, την Ιερουσαλήμ, εν τούτης γεννήθηκε στην ταπεινή Βηθλέμ. Και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του έζησε στην ταπεινότερα πολύγνη, την Ναζαρέτ, η οποία και δεν είχε καλή φήμη. Ο Ναθαναήλ είπε εκ Ναζαρέτ, δύνατε έτη αγαθόν είναι. Η ονομασία Ναζωραίος σήμερα μας συγκινεί, αλλά τότε ήταν πολύ περιφρονητική και δυσφημιστική. Ο Χριστός μας από τη γέννησή του ονομάστηκε βασιλέας. Βασιλεύς δύο φορές, μία ως Θεός και μία ως άνθρωπος. Δεν γεννήθηκε σε ανάκτορο, ούτε καν σε σπίτι κοινού θνητού ή πανδοχείου, διότι δι' αυτόν τον κατασκευαστή και κυβερνήτη του ουρανού και της γης ούκιν τόπος εν το καταλήματι. Ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων λαθών ετέχθη υπό το σπήλαιον, χωρίς δηλαδή κανείς να αντιληφθεί αφανέστατα και ασημότατα γεννήθηκε σε ένα σπήλαιο, σε ένα στάβλο των ζώων και ανεκλήθη εις μίαν φάτνη, σε ένα παγνί των ζώων. Και όταν ο Χριστός εξήλθε στην δημοσία ζωή του, δεν είχε τόπο να ακουμπήσει την Αγία Κεφαλή του. Πόσο συγκινητική είναι η λόγη του Ακτίμονος αρχηγού μας προς τον γραμματέα εκείνο, ο οποίος ζήτησε να ακολουθήσει τον διδάσκαλο. Ήτο η ζωή πλησία του. Εαλόπε και εσύ, είπε ο Χριστός, φωλεούσε έχουση και τα πετνά του ουρανού κατασυνώσεις, ο δε Υιός του ανθρώπου ούτε έχει που την κεφαλή κλείνει. Πολλές φορές ο Κύριος κοιμάτος εις το ύπεθρο, και πολλές φορές όταν διέμενε εις το σπίτι, ο μεγάλος οικοδεσπότης εταπεινούτο με το να πληρώνει ενίκιο. Πολλές επίσης φορές δεν είχε τόπο να σταθεί και να καθίσει για να κηρύξει, όπως έχουμε εμείς σήμερα αίθουσες, βήματα, άμβονες, αλλά ο μοναδικός ραβί, ο μοναδικός διδάσκαλος εκείνεται στο ύπεθρον, ορθός ή καθήμενος επί του εδάφους ή επάνω σε ένα λίθο ή επάνω σε ένα μικρό πλοιάριο των μαθητών. Ο Χριστός μας ταπεινώθηκε κατά την κίνηση. Ο εποχούμενος των χερουβίμ και ο περιπατών επτερήγων ανέμων στην επίγεια ζωή του δεν είχε οχήματα για να κινείται και να μεταβαίνει σε διάφορους τόπους για να κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Οι άρχοντες του κόσμου τούτου εκκινούνται με πολυτελείς άμαξες και οι απλοκοί άνθρωποι πολλές φορές εκκινούνται με ζώα. Ο δε άρχον των αρχόντων ούτε άμαξα είχε, ούτε απλό ζώο για να κινείται. Ο άρχον των αρχόντων εκκινείται οδηπορών, δίνιε μεγάλες και κοπιώδεις αποστάσεις ως ταπεινός πεζοπόρος.
Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σημειώνει: «Ουγούν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζετο ούτως επί τη πηγή». Ταπείνωσης η πεσοπορία του Χριστού. Ταπείνωσης η κόπωσης, ταπείνωσης ο υδρότας, ταπείνωσης ο κονιορτός των ποδών εκ της οδηπορίας. Και μετά την ημέρα της θριαμβευτικής εισόδου του στα Ιεροσόλυμα, ο βασιλεύς του Ισραήλ με την ασάλευτον και αιώνια βασιλεία δεν χρησιμοποίησε πολυτελή άμαξα, σειρώμενη από θυμοειδείς ύπους ή ελάφια ή ελέφαντες ή τίγρης ή λιοντάρια ή αιχμαλώτους βασιλείς, όπως σε χρησιμοποιούν νικητέ και θριαμβευτέ βασιλείς αυτού του κόσμου, αλλά χρησιμοποίησε ένα ταπεινό ονάριον. Παράδοξο βέβαια, αδιανόητο και απερινόητο τούτο. Ο βασιλεύς των βασιλέων, δηλαδή, να τελεί το θριαμβό του καθήμενος εις ταπεινό ονάριο. Και το παραδοξότερο, να προφητεύεται αυτό το πράγμα για τον βασιλέα Μεσσία: «Χαίρε σφόδρα θύγατερ Σιών, κήρυσε θύγατερ Ιερουσαλήμ. Ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται εσύ δίκαιος και σώζον αυτούς πραείς και επιβεβικός επί υποζύγιον και πόλων νέων», μας λέγει ο προφήτης Ζαχαρίας στο κεφάλαιο 9, στο στίχο 9. Απορούμε πως οι Εβραίοι δεν εξοφέλησαν εκ της γραφής αυτή την προφητεία ως ταπεινωτική, προσβλητική και εξευτελιστική για το βασιλέα Μεσσία. Αλλά ο Θεός, ο οποίος ενέπνευσε αυτή την προφητεία, καθώς και άλλες ταπεινωτικές για το βασιλέα Μεσσία προφητείες, δεν άφησε τους Εβραίους να ενεργήσουν τέτοιον εξοβελισμό. Θαύμα της πανσοφίας του Θεού. Όλες αυτές οι προφητείες είναι θαύμα της παντοδυναμίας του Θεού υπό των Εβραίων διατήρησης όλων αυτών των Αγίων και Ιερών προφητείων.

0: Χριστός μας ταπεινώθηκε και ως προς την ενδυμασία. Εκείνος ο οποίος έθεσε στην θάλασσα νέφος αμφίασιν, ομίχλη δε αυτήν εσπαργάνωσιν. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιώβου, κεφάλαιο 38, στίχος 9. Όταν γεννήθη ως άνθρωπος, εσπαργανώθη μεράκι, ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιο. Εν δίαιτο απλοϊκά και ταπεινά ενδύματα, όπως η πτωχή και η ταπεινή της γης. Επενώντας δε τον πρόδρομο και Άγιο Βαπτιστήν Ιωάννη, ο οποίος συνεδύε το τρίχα στα καμήλου και ζώνη δερματίνη περί την ασφήν αυτού, έλεγε προς τους Ιουδαίους: «Τι εξελιλήθατε εις την έρημο ειδήν άνθρωπον εν μαλακή σηματίης εμφιεσμένων, ιδού εν ηματισμό εν δόξο και τρυφή υπάρχοντες εν της βασιλείης εσύν?» Αναλογιζόμεθα λοιπόν ότι η εξωτερική εμφάνιση είναι ενδεικτική του εσωτερικού φρονήματος. Ταπεινός ο Χριστός. Ταπεινοί πρέπει να είμαστε και εμείς οι χριστιανοί. Οι καινόδοξοι και οι ματαιόδοξοι δεν είναι καλοί χριστιανοί. Δεν λατρεύουν σωστά τον Χριστό, αλλά θέλουν να εμφανίζονται με τη μόδα ότι είναι μοντέρνοι άνθρωποι. Ο Χριστός μας ταπεινώθηκε και ως προς την τροφή. Εκείνος ο οποίος ως Θεός είναι το αιώνιο και το ανενδεές πνεύμα, είχε ανάγκη υλικών πραγμάτων. Ο τρέφοντας σύμπαντα είχε ανάγκη να τρέφεται και αυτός. Πεινούσε, διψούσε και έτρωγε και έπινε. Το να τρώγει και να πίνει της είναι κατώτερες και ταπεινές λειτουργίες, τις οποίες έχουν και τα ζώα. Ζώο τις λειτουργίες. Ο Μέγας Αντώνιος αισθανόταν ως ταπεινωτικό πράγμα και ως εντροπή το να τρώει. Και αν το να τρώγει ένας ήταν ταπείνωση δια τον άνθρωπο Αντώνιον, πόσο μάλλον ήταν ταπείνωσης δια τον θεάνθρωπο Κυριών μας. Μεγαλυτέρα δε ταπείνωσης δια τον θεάνθρωπο Χριστό ήταν ότι ετρέφετο εξ ελεημοσυνών, καθώς και η Αγία ομάς των μαθητών του. Ο ελεόντας σύμπαντα είχε την ανάγκη να ελεείται και αυτός. Ακόμα δε μεγαλύτερη ταπείνωση ότι ο θεάνθρωπος ζητούσε και οι άνθρωποι ειρνούντο να προσφέρουν σε αυτόν. Κουρασμένος και διψασμένος ωστός εκ της οδηπορίας, εζήτησε παρά τη Σαμαρίτιδος λίγο νερό για να πει και να σβήσει τη δίψα του, και εκείνη δεν έδωσε. Και όταν αντελήφθη ποιοσή του ο Χριστός μας, πάλι δεν έδωσε, διότι ελισμόνησε. Ο Χριστός ταπεινώθηκε διότι είχε και τα ταπεινότερα σωματικά μέλη και τα ταπεινωτέρας σωματικά ανάγκες λειτουργίες. Όπως ως άνθρωπος είχε και τα σωματικά εκείνα μέλη, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ασχήμωνα διότι προκαλούν εδημοσύνη, εντροπή, έτσι είχε και τις σωματικές εκείνες ανάγκες, λειτουργίες, οι οποίες επίσης προκαλούν εντροπή. Όπως τα ημέτερα σώματα αποβάλλουν τροφάς και ποτά και έχουν κρίσεις, ούτω συνέβαινε και με το σώμα του Χριστού, διότι ο Χριστός έγινε όμοιος κατά πάντα προς εμάς εκτός αμαρτίας. Ο Χριστός είχε όλα τα διάβλητα πάθη, όπως εμείς. Και ναι μεν, τα λόγω πάθη ονομαζόταν αδιάβλητα, διότι δεν είναι αμαρτωλά, είναι όμως ταπεινωτικά, διότι για τον άνθρωπο είναι πολύ ταπεινωτικά, και αν είναι ταπεινωτικά για τον άνθρωπο, πόσο μάλλον είναι ταπεινωτικά για τον θεάνθρωπο Ιησού. Δεν χωρεί ο νους μας τη συγκατάβαση και την ταπείνωση που υπέστη ο Κυριός μας. Ο Χριστός ταπεινώθηκε, όπως είπαμε, δια της τροφής, αλλά ταπεινώθηκε και δια της νηστείας. Ο άνθρωπος θέλει να τρώγει και να πίνει, και όταν η ανάγκη αυτή είναι η επιθυμία του, δεν ικανοποιείται, υφίσταται ταπείνωση. Ψυχολογικότατα και εύστοχα η βίβλος την νηστεία χαρακτηρίζει ως ταπείνωση, και την έννοια της νηστείας εκφράζει και δια του ρήματος ταπεινώ. Το ρήμα λοιπόν σημαίνει και νηστεύω. Εν εδιόμην σάκων, λέγει ο προφητάναξ, και ταπείνουν εν νηστεία την ψυχή μου. Ταπεινώνεται ο άνθρωπος διά άλλων πραγμάτων, ταπεινώνεται και δια της νηστείας. Ο Θεός διατάσσει. Τη δεκάτη του μηνός του εβδόμου, τούτου ημέρα εξυλασμού, κριτή Αγία έστε ημίν και ταπεινώσετε τας ψυχάσιμων. Πάσα ψυχή της μη ταπεινωθήσετε αυτή τη μέρα ταύτη, εξολοθρευθήσετε εκ του λαού αυτής. Το ταπεινώσετε τας ψυχάσιμων είναι ισοδύναμο προς το ταπεινωθήσεστε. Σημαίνει θα νηστεύσετε, θα ταπεινωθείτε με την νηστεία. Και το πάσα ψυχή της μη ταπεινωθήσετε σημαίνει κάθε άνθρωπος ο οποίος δεν θα νηστεύσει, δεν θα ταπεινωθεί δια νηστείας. Η νηστεία είναι δια τους ανθρώπους επειδή έχουν πάθη και αμαρτίες και δι' όλα αυτά έχουν ανάγκη ταπεινώσεως και καταστολής των παθών και εξυλασμού των αμαρτιών. Εις την ταπείνωση της νηστείας υποβλήθηκε ο Χριστός μας, σαν ως να είχε και εκείνος πάθη και αμαρτίες, ενίστευσε και μάλιστα αυστηρότατα. Επί 40 ημέρες και νύχτες δεν έφαγε τίποτε. Ο αναμάρτητος και ο Άγιος υπευλήθη σε νηστεία για τα ειδικά μας αμαρτήματα και τα ειδικά μας πάθη. Ο δεύτερος, ο Αδάμ, ο Υιός του Θεού και Υιός της Παρθένου, ο μήτε προσωπικά μήτε προπατορικό αμάρτημα έχουν, ταπεινώθηκε για την δική μας υπερηφάνεια και πρώτον για να διορθώσει το πτέσμα του Αδάμ, ο οποίος εν τον Παραδείσο παρεύει την Θεία Εντολή, εντολή νηστείας, και ξέπεσε και κατέπεσε στην άβυσο της δυστυχίας, παρασύροντας όλο το αδαμίαν γένος εφοπάντη σήμαρτον. Επειδή η ώρα πέρασε, να ευχηθώ Κύριος να είναι με θυμόν όλες τις στιγμές της ζωής μας.
1: Εξομολογήστε το Κύριο, διαγαθώς, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσι δίδες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαμε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: μόνο.
1: Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθήν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

καιρός όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με αγάπη και βλάβια μεγάλη πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων που η Εκκλησία μας σήμερα 20 του μηνός Ιουνίου τιμά και ορτάζει. Τη 20η του αυτού μηνός η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου, Επισκόπου Πατάρων.

μέθοδον η μνήμη σου ημίν σωτήριον φέρουσα ιεράρχα Μεθόδιε. Λαμπρός επεδίμησεν εν αυτή διώσε ανυμνολογούμεν ανακηρύττοντάς σε τους σους φεδρούς αγώνας και τα παλέσματα διών το πολυμήχανον και πονηρών κατεπάλεσας και της νίκης διάδημα ανεπλέξω γηθόμενος. Λόγης κατεφώτισας της εκκλησίας το πλήρωμα Θεοφάντρο Μεθόδιε. Άθλον δε λαμπρότητη της πολυθεΐας εμείωσα ζώφων και μεταβεύικας προς φως ιεροφάντα νυν του ανέσπερον. Διώσου την πανέορτον και φωτοφόρον πανήγυριν εορτάζομεν σήμερον ευσεβία λαμπόμενη.

20 το μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου, Επισκόπου Πατάρων. Έμασιν επέχρωσα στην ιεράν διπλοίδαν σου Θεοφάντορ Μεθόδιε, μεθύσεις τα Άγια των Αγίων μάκαρε χώρισας χαίρον και κατοπτεύεις τη λαυγός την διστριάδος θείαν λαμπρότηταν μειούμενο στρανότερον τα υπερνούν και διάνοιαν και θεούμενος άριστα ιεράρχα πανόλβιε. Μέθοδον Μεθόδιος βίου προς βίον μεθύς οδεύει ου μέθοδος ου πέλη. Ο Μεθόδιος άφησε τον επίγειο τρόπο ζωής και οδεύει προς ζωή όπου τέτοιος τρόπος δεν έχει θέση. Ο μακαριστός ιερομάρτυρας Μεθόδιος από μικρό παιδί αφιέρωσε τον εαυτό του στο Θεό και έγινε θείος σκεύος και δοχείον του Αγίου Πνεύματος.

φτάσει αφού με θεία βούληση έλαβε το αξίωμα της αρχιεροσύνης, πείμανε Θεοφιλός το πίμνιο που το εμπιστεύθηκε ο Θεός και με τους ήπιους και γλυκείς λόγους του φώτισε το εκκλησιαστικό πλήρωμα. Ως άριστος δε ποιμένας ο Μεθόδιος, μόλις διαπίστωσε ότι οι κακοδοξίες του Οργένη έπαιρναν μεγάλην έκταση ανάμεσα στο πίμνιό του, τις κατέφλεξε με το πυρ της ορθόδοξης διδασκαλίας του και έτσι με την σοφία των λόγων του και τη θεία χάρη περιόρισε στο ελάχιστον όλη την αχλή και την ζωφόδη πλάνη. Η αστραπή μάλιστα των λόγων του και η σάλπιγγα της γνώσεώς του έφτασαν ως τα πέρατα της οικουμένης. Την παρησίαν όμως και την αντίσταση του Αγίου Μεθοδίου δεν μπορούσε να την υποφέρει ο αιώνιος εχθρός του ανθρώπου, ο διάβολος, και για το λόγον αυτόν όπλησε τα πυθύνια όργανά του να τον θανατώσουν. Εκείνος δε αφού ενεδύθη πρώτου μαρτυρίου του νέκρος ζωηφόρο, αποκεφαλίστηκε με ξύφος και απήλθε προς την ατελεύτητη και πανευτυχή ζωή. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μεθόδιος, που πριν ως αρχιερέας ιερουργούσε τον αμνό του Θεού δια του μαρτυρικού του θανάτου, προσφέρεται ο ίδιος θυσία ζωντανή στο Χριστό. Γι' αυτό και ο γενναίος αυτός πρόμαχος της αλήθειας κατακοσμήθηκε με διπλούς στεφάνους, αφού εκτός του ότι ήταν ιεράρχης, πορφύρωσε και με τα αίματα τα μαρτυρικά το τέλος του επίγειου βίου του και έτσι ο Άγιος αναπαύτηκε αιώνια. Αυτός ο όντως θείος ιερέας του Θεού και μάρτης μας άφησε και συγγράμματα καρπών εύχημο της φιλοπονίας του, τα οποία περιέχουν κάθε γνώση και ωφέλεια, αλλά και πρικισμένος από το Θεό με το προορατικό χάρισμα προέβλεψε με πολύ σαφήνεια περί των μελλόντων και προείπε με κάθε ενάργεια για μεταβολές και αλλαγές στην επίγεια βασιλεία, για επιδρομές εθνών, για ερημώσεις και αφανισμούς τόπων και χωρών, για ορθόδοξους και αιρετικούς βασιλείς, για τη συντέλεια του κόσμου, για τον Αντίχριστο και την βασιλεία του, για τον αφανισμό και την πανολεθρία κάθε σάρκας ανθρώπινης. Και όλα αυτά ας σημειωθεί και πάλι, τα προείπε ο θείος Μεθόδιος με κάθε σαφήνεια και ενάργεια.

θέτω καθαρότατον του βασιλέως παλάτιον, δισοπό πολυύμνητε, τον νουν μου καθάρισον των εσπυλωμένων πάσες αμαρτίες και καταγώγιον τερπνών της υπερθέου τριάδος ποιήσων, όπως την δυναστείαν σου και το αμέτρητον έλεος μεγαλήνος οζόμενος ο αχρίος οικέτης σου. Ρίστην βρωτίου γένους και λυτρωτήν και σωτήραν Χριστόν ημίν τέτοκας παρθενομήτωρ άχραντε, όθεν σαφώς σε ειδώτες πρόξενον ζωής αιωνίου δοξάζομεν.

θυσιαστήριον τερπνών, την καρδίαν αποτελέσας εν αυτό ανεμάκτους ιερουργέ προσήγαγες θυσίας, Θεό, αθλήσας δε στερότατα και τηθείς προσυνέχθης θυσία ό Μεθόδιε, διημάς το τηθέντη, ον εκτενώσει και έτεβε αΐ, πάντα σωθήνε τους πόθο υμνούντα σε.

σταγμών βλεφάρις και της οφθαλμής δε σου ύπνων παμάκαρ ουκ έδωκας έως πάντων των παθημάτων σ' αυτόν ηλευθέρωσας και χωρητικών ναών ηργάσω της ακτινοβόλου αστραπής του πνεύματος. Ολικό στη θεία και θεοειδή λαμπιδώνει θεόφρον ενούμενος της εν θέου ιεροσύνης κανόνε χρημάτισας και προς τον Θεόν μεσή της όφθης πάσης εκκλησίες των πιστών μεθόδιε.

Μεθόδιος έζησε στο τέλος του 3ου μετά Χριστόν αιώνα και μαρτύρησε το 311 στη Χαλκίδα της Ελλάδος. Είναι άγνωστο που γεννήθηκε. Στην ιστορία της Εκκλησίας και της εκκλησιαστικής γραμματολογίας εμφανίζεται κατευθείαν σαν επίσκοπος Ολύμπου της Λυκίας και πιο ύστερα επίσκοπος Τύρου της Φινίκης. Για τα προηγούμενα χρόνια δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον Άγιο Ιερομάρτυρα Μεθόδιο. Ο Μεθόδιος ήταν διαπρεπής επίσκοπος και θεολόγος με ευρία μόρφωση. Γνώριζε καλά την χριστιανική θεολογία καθώς και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και μάλιστα την πλατωνική. Στις ιδέες ήταν αντίπαλος του Πλάτωνα και του Οριγένη. Ο Ιερώνυμος στο βιβλίο του περί των επιφανών ανδρών γράφει τα εξής για τον Μεθόδιο. «Επίσκοπος Ολύμπου της Λυκίας και έπειτα Τύρου συνέταξε βιβλία σε λόγο λαμπρό και πυκνό κατά Πορφυρίου και Συμπόσιων 10 Παρθένων, υπέροχο έργο περί Αναστάσεως κατά Οριγένους και περί της Εγκαστριμήθου κατά Οριγένους πάλι και περί Αυτεξουσίου, επίσης υπομνήματα εις την γένεσιν και εις το άσμα ασμάτων και πολλά άλλα τα οποία διαβάζονται ευρύτατα. Προς το τέλος του τελευταίου διωγμού ή όπως βεβαιώνουν άλλοι Επιδεκίου και Βαλεριανού μαρτύρησε στη Χαλκίδα της Ελλάδας. Τα συγγράμματα του Αγίου Μεθοδίου είναι γραμμένα όλα σε διαλογική μορφή από επίδραση των διαλόγων του Πλάτωνα. Ένας από τους πιο ωραίους διαλόγους του είναι το «Συμπόσιον» ή «Περί Αγνίας». Το συμπόσιο γίνεται στον κήπο της Αρετής, θυγατέρας της φιλοσοφίας, κάτω από τη σκιά μιας λιγαριάς. Με τη διεύθυνση της Αρετής, οι 10 παρθένες παίρνουν μέρος με τη σειρά στο λόγο και εξυμνούν η κάθε μια από τη σκοπιά της την Παρθενία. Τα ονόματα των 10 παρθένων είναι Μαρκέλα, Θεοφίλη, Θάλια, Θεοπάτρα, Θάλουσα, Αγάθη, Πρόκλα, Θέκλα, Τησιανή και Δομνίνα. Στο έργο αυτό, σύμφωνο με προς το πνεύμα της Αγίας Γραφής, ο Μεθόδιος κηρύσσει την Παρθενίαν ανώτερη από τον γάμο. Η Θέκλα στο τέλος του συμποσίου απευθύνει ένα ωραίο ύμνο προς τον νυμφίο Χριστό καθώς και προς την νύμφη Εκκλησία. «Αγνεύωση και λαμπάδας φαεσφόρους κρατούσα νυμφίε η παντάνωση, άνωθεν παρθένη βοής εγερσένεκρος ήχος, ήλθε νυμφίο πασιδή η παντάνην, λευκές είναι στολές και λαμπάσιν προς ανατολάς, έγρεσθε πριν φθάσει μολύν ίσο θυρών άναξ, αγνεύωση και λαμπάδας φαεσφόρους κρατούσα νυμφίε η παντάνωση». Με απλά λόγια, νυμφίε Χριστέ, για χάρη σου ακολουθώ την αγνή και παρθενική ζωή και κρατώντας αναμμένες λαμπάδες έρχομαι να σε προϋπαντήσω. Από ψηλά ο Παρθένες ήλθε βοή ισχυρή και αφυπνιστική που μας προστάζει με λευκές στολές και λαμπάδες προς ανατολάς να υποδεχθούμε όλες μαζί εν σώματι τον νυμφίο Χριστό. Σηκωθείτε λοιπόν πριν να φθάσει και μπει μέσα από τις πόρτες ο βασιλιάς. Νυμφίε Χριστέ, για χάρη σου παρθενεύω και κρατώντας αναμμένες λαμπάδες έρχομαι να σε προϋπαντήσω.

Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Μεθόδιος, επίσκοπος Ολύμπου, έγραψε και ένα άλλο σύγγραμμα περί του αυτεξουσίου. Με τον διάλογον αυτόν καταπολεμεί την αίρεση των γνωστικών που πίστευαν στη διαρχία, ότι δηλαδή υπάρχει η αρχή του καλού, ο Θεός, και η αρχή του κακού, ο Θεός του κακού. Ο Μεθόδιος αποδεικνύει ότι δύο αρχές συγχρόνως δεν μπορούν να υπάρχουν. Ο Θεός ως αγαθή ουσία δεν είναι ο αίτιος του κακού. Τότε από πού προέρχεται το κακό? Και καταλήγει, από τη λαθεμένη χρήση της βουλήσεως του ανθρώπου. Είναι δηλαδή καρπός του αυτεξουσίου της λογικής χτίσεως, δηλαδή των αγγέλων και των ανθρώπων. Σπουδαίο είναι και το σύγγραμμά του «Αγλαοφών» ή «Περί Αναστάσεως». Συζητούν ο Αγλαοφών και ο Ευβούλιος. Ο δεύτερος εκπροσωπεί τις υγιείς αντιλήψεις σχετικά με την Ανάσταση, ενώ ο πρώτος τις πλατωνικές και οριγινιστικές αντιλήψεις σχετικά με την προύπαρξη των ψυχών. Ο Ευβούλιος λέει ότι το σώμα του ανθρώπου δεν είναι φυλακή της ψυχής, όπως υποστήριζαν οι Έλληνες φιλόσοφοι, αλλά ένα από τα δυο συστατικά της ανθρωπίνης υπάρξεως. Ο Θεός ποτέ δεν θα φυλάγιζε την ψυχή που είναι η θεία πνοή του στο υλικό σώμα. Η ψυχή είναι ελεύθερη και λογική. Με το έργο αυτό ανατρέπονται οι πλατωνικές δοξασίες σχετικά με την προύπαρξη των ψυχών, την προαιώνια πτώση και των εγκλισμών των ψυχών στο σώμα. Ας μην ρίχνουμε την ευθύνη των πράξεών μας στους άλλους ή στον Θεό. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και φέρει ακεραία την ευθύνη των πράξεών του. Με την καλή χρήση της ελευθερίας μας συγκρατούμε τα άλογα πάθη. Με την κακή γινόμαστε δούλοι των παθών.

20 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Μεθοδίου, του Ιερομάρτυρος, του Επισκόπου Πατάρων. Ο Άγιος Μεθόδιος έζησε κατά τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Η σπάνια αρετή του και η μεγάλη μόρφωσή που τον διέκρινε τον ανέβασε στον επισκοπικό θρόνο των Πατάρων. Σαν επίσκοπος επεδίωκε να επιτελεί τέλεια τα καθήκοντά του. Ο φωτιστικός λόγος του σε συνδυασμό με το Άγιο παράδειγμά του έτρεφε τις ψυχές των ανθρώπων του ποιμνίου του. Ήταν ακίμητος φρουρός της Ορθοδόξου πίστεως και αποφασισμένος σε όλη του τη ζωή. Φυλάσσιν τα δόγματα τα κεκριμένα υπό των Αποστόλων. Να φυλάει δηλαδή τις αποφάσεις που είχαν οριστικά κριθεί σαν μόνες ορθές από τους Αγίους Αποστόλους. Γι' αυτό και πέτυχε μετά από συστηματικόν αγώνα να περιορίσει συστηματικά στην επαρχία του τους οπαδούς των λανθεσμένων δοξασιών του Οργένη. Όμως αυτοί οι λίγοι που έμειναν για να εκδικηθούν κατάφεραν να βάλουν δικό τους υπηρέτη κοντά στο Μεθόδιο και κάποια μέρα που ο επίσκοπος αρρώστησε τον σκότωσε με μαχαίρι. Αλλά ενώ τον μαχαίρωνεν ο Μεθόδιος άκουσε το δολοφόνο να λέει «Έτσι σκοτώνουν οι οριγενιστές». Τότε μηδίασε ελαφρά και έγερε το κεφάλι του ευχαριστημένος παραδίδοντας το πνεύμα του στον Κύριο. Ήταν η χαρά διότι έπεφτε θύμα του καθήκοντός του να διαφυλάττει τα ορθά δόγματα της Εκκλησίας.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα 20 του μηνός Ιουνίου και η μνήμη των δύο ασκητών, οι δύο αυτοί ανώνυμοι ασκητές, όπως αναφέρεται στο Συναξάρι, απεβίωσαν ειρηνικά στην έρημο. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Καλίστου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Όσιος Κάλιστος ήταν λόγιος ιερομόναχος Αγιορείτης που ασκήδευε στη Μονή Νιβύρων και τον οποίον ο αυτοκράτορας Ιωάννης ο Κατακουζινός ανύψωσε στον Οικουμενικό Θρόνο το 1350 διάδοχο του Ισιδώρου. Μετά από 4 χρόνια πατριαρχίας αναγκάστηκε ο Άγιος Κάλιστος να παραιτηθεί και αποσύρθηκε στη Μονή του Αγίου Μάμαντα και από εκεί στην Τένεδο. Αλλά τον κάλεσαν για δεύτερη φορά στον Οικουμενικό Θρόνο μετά την πτώση του Πατριάρχου Φιλοθέου. Όταν όμως ήταν απεσταλμένος στην ηγεμονίδα της Σερβίας Ελισάβετ και πήγε στις Φερές της Θεσσαλίας, αρρώστησε βαριά και πέθανε εκεί το 1363.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Άγιος Νικόλαος το 1322 και ο θείος του ήταν ο Νίλος Καβάσιλας, ο οποίος υπήρξε Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Το πατρικό επώνυμο του Νικολάου ήταν Χαμαετός, κράτησε όμως το μητρικό επώνυμο Καβάσιλας, προφανώς λόγω της ισχυρής παρουσίας του θείου του. Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη και στην Κωνσταντινούπολη ρητορική, θεολογία και φυσικές επιστήμες. Διετέλεσε σύμβουλο του αυτοκράτορα του βασιλιά Κανταγκουζινού και στα τελευταία χρόνια της ζωής του πρέπει να υπήρξε μοναχός και έμεινε στο μοναστήρι των Μαγκάνων. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας ήταν ο παδός του ανατολικού μυστικισμού και ησυχαστικού πνεύματος, όπως το διαμόρφωσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Υπήρξε πληθωρικός συγγραφέας θεολογικών, λειτουργικών και ερμηνευτικών έργων, καθώς επίσης πανηγυρικών λόγων, επιστολών, επιγραμμάτων και κειμένων πολιτικού και κοινωνικού περιεχομένου. Πέθανε λίγο μετά το 1391. Αγιοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου το 1983. Ως θείος διδάσκαλος και υποφύτης και σοφός δογμάτων της πίστεως και αρετών ιερών, Νικόλα Εώσιε, έλαμψας εν το κόσμο δια βίου και λόγου, όθεν Θεσσαλονίκη τη ειδόξη καυχάται και πόθο εορτάζει την πάνσεπτον μνήμην σου.

20 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία σήμερα τιμά ακόμα την κατάθεση των περιβολέων των Αγίων Αποστόλων Λουκά, Ανδρέου και Θωμά, του προφήτου Ελισσαίου και του μάρτυρος Λαζάρου, άτινα κατετέθησαν εν τον ναό των Αγίων Αποστόλων των Μεγάλων. Τέλος σήμερα και η σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Οδηγήτριας. Η εικόνα της βρίσκεται στη Μονή Ξενοφόντος του Αγίου Όρους.

20 του Ιούνιου και η μνήμη του Αγίου Μεθοδίου, του Ιερομάρτυρος, του Επισκόπου Πατάρων. Η μνήμη σήμερα επίσης του Αγίου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου, Επισκόπου Ολύμπου. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Δύο Ασκητών. Η μνήμη σήμερα του Οσίου Καλλίστου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα. Η σύναξη σήμερα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Οδηγήτριας. Τέλος η μνήμη της καταθέσεως των περιβολέων των Αγίων Αποστόλων Λουκά, Ανδρέου και Θωμά, του προφήτου Ελισαίου και του μάρτυρος Λαζάρου, άντι να κατετέθησαν εν το ναό των Αγίων Αποστόλων των Μεγάλων.

αυτές αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκάστην ώραν, και δώσ' προτέλους, Κύριε, τρόπους του μετανοήν Σύ.

η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε την Θεία Λειτουργία.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας και στε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσεν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επί σύ πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη είναι το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των εναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, του εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, των Αγίων ενδόξεων και Καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 21 Ιουνίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Τόχνη. Την ερχόμενη Κυριακή 21 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας θα τελεστεί το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου. Καιρός όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με αγάπη και βλάβια μεγάλη πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων που η Εκκλησία μας σήμερα 20 του μηνός Ιουνίου τιμά και ορτάζει. Τη 20η του αυτού μηνός η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου Επισκόπου Πατάρων.

μέθοδον η μνήμη σου ημίν σωτήριον φέρουσα ιεράρχα Μεθόδιε. Λαμπρός επεδίμησεν εν αυτή διώσε ανυμνολογούμεν ανακηρύττοντάς σε τους σους φεδρούς αγώνας και τα παλέσματα διών το πολυμήχανον και πονηρών κατεπάλεσας και της νίκης διάδημα ανεπλέξω γηθόμενος. Λόγης κατεφώτισας της εκκλησίας το πλήρωμα Θεοφάντρο Μεθόδιε. Άθλον δε λαμπρότητη της πολυθεΐας εμείωσα ζώφων και μεταβεύικας προς φως ιεροφάντα νυν του ανέσπερον. Διώσου την πανέορτον και φωτοφόρον πανήγυριν εορτάζομεν σήμερον ευσεβία λαμπόμενη.

20 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου, Επισκόπου Πατάρων. Έμασιν επέχρωσα στην ιεράν διπλοίδαν σου Θεοφάντρο Μεθόδιε, μεθύσει στα Άγια των Αγίων μάκαρε χώρισας χαίρον και κατοπτεύει στη λαυγός την διστριάδος θείαν λαμπρότηταν μειούμενος στρανότερον τα υπερνούν και διάνοιαν και θεούμενος άριστα ιεράρχα πανόλβιε. Μέθοδον Μεθόδιος βίου προς βίον μεθύς οδεύει ου μέθοδος ου πέλη. Ο Μεθόδιος άφησε τον επίγειο τρόπο ζωής και οδεύει προς ζωή όπου τέτοιος τρόπος δεν έχει θέση. Ο μακαριστός ιερομάρτυρας Μεθόδιος από μικρό παιδί αφιέρωσε τον εαυτό του στο Θεό και έγινε θείος σκεύος και δοχείον του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, αφού με θεία βούληση έλαβε το αξίωμα της αρχιεροσύνης, πείμανε θεοφιλός το πίμνιο που του εμπιστεύθηκε ο Θεός και με τους ήπιους και γλυκείς λόγους του φώτισε το εκκλησιαστικό πλήρωμα. Ως άριστος δε ποιμένας ο Μεθόδιος, μόλις διαπίστωσε ότι οι κακοδοξίες του Οργένη έπαιρναν μεγάλη έκταση ανάμεσα στο ποίμνιό του, τις κατέφλεξε με το πυρ της ορθόδοξης διδασκαλίας του και έτσι με την σοφία των λόγων του και τη θεία χάρη περιόρισε στο ελάχιστον όλη την αχλή και την ζωφόδη πλάνη. Η αστραπή μάλιστα των λόγων του και η σάλπιγγα της γνώσεώς του έφτασαν ως τα πέρατα της οικουμένης. Την παρησίαν όμως και την αντίσταση του Αγίου Μεθοδίου δεν μπορούσε να την υποφέρει ο αιώνιος εχθρός του ανθρώπου, ο διάβολος, και για το λόγον αυτόν όπλησε τα πυθύνια όργανά του να τον θανατώσουν. Εκείνος δε αφού ενεδύθη πρώτου μαρτυρίου του νέκρωση ζωηφόρο, αποκεφαλίστηκε με ξύφος και απήλθε προς την ατελεύτητη και πανευτυχή ζωή. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μεθόδιος, που πριν ως αρχιερέας ιερουργούσε τον αμνό του Θεού δια του μαρτυρικού του θανάτου, προσφέρεται ο ίδιος θυσία ζωντανή στο Χριστό. Γι' αυτό και ο γενναίος αυτός πρόμαχος της αλήθειας κατακοσμήθηκε με διπλούς στεφάνους, αφού εκτός του ότι ήταν ιεράρχης, πορφύρωσε και με τα αίματα τα μαρτυρικά το τέλος του επίγειου βίου του και έτσι ο Άγιος αναπαύτηκε αιώνια. Αυτός ο όντος θείος ιερέας του Θεού και μάρτης μας άφησε και συγγράμματα καρπών εύχημο της φιλοπονίας του, τα οποία περιέχουν κάθε γνώση και ωφέλεια, αλλά και πρικισμένος από το Θεό με το προορατικό χάρισμα προέβλεψε με πολύ σαφήνεια περί των μελλόντων και προείπε με κάθε ενάργεια για μεταβολές και αλλαγές στην επίγεια βασιλεία, για επιδρομές εθνών, για ερημώσεις και αφανισμούς τόπων και χωρών, για ορθόδοξους και αιρετικούς βασιλείς, για τη συντέλεια του κόσμου, για τον Αντίχριστο και την βασιλεία του, για τον αφανισμό και την πανολεθρία κάθε σάρκας ανθρώπινης. Και όλα αυτά ας σημειωθεί και πάλι, τα προείπε ο θείος Μεθόδιος με κάθε σαφήνεια και ενάργεια.

Ξέ το καθαρότατον του βασιλέως παλάτιον, δισοπό πολύ ύμνητε, τον νουν μου καθάρισον των εσπυλωμένων, πάσες αμαρτίες και καταγώγιον τερπνών της υπερθέου τριάδος ποιήσων, όπως την δυναστίαν σου και το αμέτρητον έλεος, μεγαλήνος ο ζώμενος, ο αχρίος οικέτης σου. Ρίστην βρωτίου γένους και λυτρωτήν και σωτήραν Χριστόν ημίν τέτοκας, παρθενομήτωρ άχραντε, όθεν σαφώς σε ειδώτες, πρόξενον ζωής αιωνίου, δοξάζομεν.

και εσύ αστήριον τερπνών, την καρδίαν από τελέσας εν αυτό ανεμάκτους ιερουργέ προσήγαγες θυσίας, Θεό, αθλήσας δε στερότατα και τυθείς προσυνέχθης θυσία, ό Μεθόδιε, διημάς το τυθέντη, ό νεκτενός οικέτευε αΐ, πάντα σωθήνε τους πόθο υμνούντα σε.

σταγμών βλεφάρης και της οφθαλμής δέσου ύπνων παμμάγκαρ ουκ έδωκας έως πάντων των παθημάτων σ' αυτόν ηλευθέρωσας και χωρητικών ναών ηργάσω της ακτινοβόλου αστραπής του πνεύματος. Ολικός στη Θεία και Θεοειδή λαμπιδώνει Θεόφρον ενούμενος της εν Θεού ιεροσύνης κανόνε χρημάτισας και προς τον Θεόν μεσίτης όφθης πάσης εκκλησίες των πιστών Μεθόδιε

Μεθόδιος έζησε στο τέλος του 3ου μετά Χριστόν αιώνα και μαρτύρησε το 311 στη Χαλκίδα της Ελλάδος. Είναι άγνωστο που γεννήθηκε. Στην ιστορία της Εκκλησίας και της εκκλησιαστικής γραμματολογίας εμφανίζεται κατευθείαν σαν επίσκοπος Ολύμπου της Λυκίας και πιο ύστερα επίσκοπος Τύρου της Φινίκης. Για τα προηγούμενα χρόνια δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον Άγιο Ιερομάρτυρα Μεθόδιο. Ο Μεθόδιος ήταν διαπρεπής επίσκοπος και θεολόγος με ευρία μόρφωση. Γνώριζε καλά την χριστιανική θεολογία καθώς και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και μάλιστα την πλατωνική. Στις ιδέες ήταν αντίπαλος του Πλάτωνα και του Οριγένη. Ο Ιερώνυμος στο βιβλίο του περί των επιφανών ανδρών γράφει τα εξής για τον Μεθόδιο. «Επίσκοπος Ολύμπου της Λυκίας και έπειτα Τύρου συνέταξε βιβλία σε λόγο λαμπρό και πυκνό κατά Πορφυρίου και Συμπόσιον 10 Παρθένων, υπέροχο έργο περί Αναστάσεως κατά Οριγένους και περί της Εγκαστριμήθου κατά Οριγένους πάλι και περί Αυτεξουσίου, επίσης υπομνήματα εις την γένεσιν και εις το άσμα ασμάτων και πολλά άλλα τα οποία διαβάζονται ευρύτατα. Προς το τέλος του τελευταίου διωγμού ή όπως βεβαιώνουν άλλοι Επιδεκίου και Βαλεριανού μαρτύρησε στη Χαλκίδα της Ελλάδας. Τα συγγράμματα του Αγίου Μεθοδίου είναι γραμμένα όλα σε διαλογική μορφή από επίδραση των διαλόγων του Πλάτωνα. Ένας από τους πιο ωραίους διαλόγους του είναι το «Συμπόσιον» ή «Περί Αγνίας». Το «Συμπόσιο» γίνεται στον κήπο της Αρετής, θυγατέρας της φιλοσοφίας, κάτω από τη σκιά μιας λιγαριάς. Με τη διεύθυνση της Αρετής, οι 10 παρθένες παίρνουν μέρος με τη σειρά στο λόγο και εξυμνούν η κάθε μια από τη σκοπιά της την Παρθενία. Τα ονόματα των 10 παρθένων είναι Μαρκέλα, Θεοφίλη, Θάλια, Θεοπάτρα, Θάλουσα, Αγάθη, Πρόκλα, Θέκλα, Τισιανή και Δομνίνα. Στο έργο αυτό, σύμφωνο με προς το πνεύμα της Αγίας Γραφής, ο Μεθόδιος κηρύσσει την Παρθενία ανώτερη από τον γάμο. Η Θέκλα στο τέλος του Συμποσίου απευθύνει ένα ωραίο ύμνο προς τον νυμφίο Χριστό καθώς και προς την νύμφη Εκκλησία. «Αγνεύωση και λαμπάδας φαεσφόρους κρατούσα νυμφίε υπαντάνωση, άνωθεν Παρθένη βοής εγερσένεκρος ήχος, ήλθε νυμφίο πασιδί υπαντάνιν, λευκές είναι στολές και λαμπάσιν προς ανατολάς. Έγρεσθε πριν φθάσει μολύνι ίσο θυρών άναξ, αγνεύωση και λαμπάδας φαεσφόρους κρατούσαν νυμφίε υπαντάνωση». Με απλά λόγια, νυμφίε Χριστέ, για χάρη σου ακολουθώ την αγνή και παρθενική ζωή και κρατώντας αναμμένες λαμπάδες έρχομαι να σε προϋπαντήσω. Από ψηλά ο Παρθένες ήλθε βοή ισχυρή και αφυπνιστική που μας προστάζει με λευκές στολές και λαμπάδες προς ανατολάς να υποδεχθούμε όλες μαζί εν σώματι τον νυμφίο Χριστό. Σηκωθείτε λοιπόν πριν να φθάσει και μπει μέσα από τις πόρτες ο βασιλιάς. Νυμφίε Χριστέ, για χάρη σου παρθενεύω και κρατώντας αναμμένες λαμπάδες έρχομαι να σε προϋπαντήσω.

Άγιος Ιερομάρτυρας Μεθόδιος, επίσκοπος Ολύμπου, έγραψε και ένα άλλο σύγγραμμα περί του αυτεξουσίου. Με τον διάλογον αυτόν καταπολεμεί την αίρεση των γνωστικών που πίστευαν στη διαρχία, ότι δηλαδή υπάρχει η αρχή του καλού, ο Θεός, και η αρχή του κακού, ο Θεός του κακού. Ο Μεθόδιος αποδεικνύει ότι δύο αρχές συγχρόνως δεν μπορούν να υπάρχουν. Ο Θεός ως αγαθή ουσία δεν είναι ο αίτιος του κακού. Τότε από πού προέρχεται το κακό? Και καταλήγει, από τη λαθεμένη χρήση της βουλήσεως του ανθρώπου. Είναι δηλαδή καρπός του αυτεξουσίου της λογικής χτίσεως, δηλαδή των αγγέλων και των ανθρώπων. Σπουδαίο είναι και το σύγγραμμά του «Αγλαοφών» ή «Περί Αναστάσεως». Συζητούν ο Αγλαοφών και ο Ευβούλιος. Ο δεύτερος εκπροσωπεί τις υγιείς αντιλήψεις σχετικά με την Ανάσταση, ενώ ο πρώτος τις πλατωνικές και οργινιστικές αντιλήψεις σχετικά με την προύπαρξη των ψυχών. Ο Ευβούλιος λέει ότι το σώμα του ανθρώπου δεν είναι φυλακή της ψυχής, όπως υποστήριζαν οι Έλληνες φιλόσοφοι, αλλά ένα από τα δυο συστατικά της ανθρωπίνης υπάρξεως. Ο Θεός ποτέ δεν θα φυλάγιζε την ψυχή που είναι η θεία πνοή του στο υλικό σώμα. Η ψυχή είναι ελεύθερη και λογική. Με το έργο αυτό ανατρέπονται οι πλατωνικές δοξασίες σχετικά με την προύπαρξη των ψυχών, την προαιώνια πτώση και των εγκλισμών των ψυχών στο σώμα. Ας μην ρίχνουμε την ευθύνη των πράξεών μας στους άλλους ή στον Θεό. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και φέρει ακεραία την ευθύνη των πράξεών του. Με την καλή χρήση της ελευθερίας μας συγκρατούμε τα άλογα πάθη. Με την κακή γινόμαστε δούλοι των παθών.

20 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Μεθοδίου, του Ιερομάρτυρος, του Επισκόπου Πατάρων. Ο Άγιος Μεθόδιος έζησε κατά τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Η σπάνια αρετή του και η μεγάλη μόρφωσή που τον διέκρινε τον ανέβασε στον επισκοπικό θρόνο των Πατάρων. Σαν επίσκοπος επεδίωκε να επιτελεί τέλεια τα καθήκοντά του. Ο φωτιστικός λόγος του σε συνδυασμό με το Άγιο παράδειγμά του έτρεφε τις ψυχές των ανθρώπων του ποιμνίου του. Ήταν ακίμητος φρουρός της Ορθοδόξου πίστεως και αποφασισμένος σε όλη του τη ζωή. Φυλάσσιν τα δόγματα τα κεκριμένα υπό των Αποστόλων. Να φυλάει δηλαδή τις αποφάσεις που είχαν οριστικά κριθεί σαν μόνες ορθές από τους Αγίους Αποστόλους. Γι' αυτό και πέτυχε μετά από συστηματικόν αγώνα να περιορίσει συστηματικά στην επαρχία του τους οπαδούς των λανθεσμένων δοξασιών του Οργένη. Όμως αυτοί οι λίγοι που έμειναν για να εκδικηθούν κατάφεραν να βάλουν δικό τους υπηρέτη κοντά στο Μεθόδιο και κάποια μέρα που ο επίσκοπος αρρώστησε τον σκότωσε με μαχαίρι. Αλλά ενώ τον μαχαίρωνεν, ο Μεθόδιος άκουσε το δολοφόνο να λέει «Έτσι σκοτώνουν οι οριγενιστές». Τότε μηδίασε ελαφρά και έγερε το κεφάλι του ευχαριστημένος παραδίδοντας το πνεύμα του στον Κύριο. Ήταν η χαρά διότι έπεφτε θύμα του καθήκοντός του να διαφυλάττει τα ορθά δόγματα της Εκκλησίας.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα 20 του μηνός Ιουνίου και η μνήμη των δύο ασκητών. Οι δύο αυτοί ανώνυμοι ασκητές, όπως αναφέρεται στο Συναξάρι, απεβίωσαν ειρηνικά στην έρημο. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Καλίστου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Όσιος Κάλιστος ήταν λόγιος ιερομόναχος Αγιορείτης που ασκήδευε στη Μονή Νιβύρων και τον οποίον ο αυτοκράτορας Ιωάννης ο Κατακουζινός ανύψωσε στον Οικουμενικό Θρόνο το 1350 διάδοχο του Ισιδώρου. Μετά από 4 χρόνια πατριαρχίας αναγκάστηκε ο Άγιος Κάλιστος να παραιτηθεί και αποσύρθηκε στη Μονή του Αγίου Μάμαντα και από εκεί στην Τένεδο. Αλλά τον κάλεσαν για δεύτερη φορά στον Οικουμενικό Θρόνο μετά την πτώση του Πατριάρχου Φιλοθέου. Όταν όμως ήταν απεσταλμένος στην ηγεμονίδα της Σερβίας Ελισάβετ και πήγε στις Φερές της Θεσσαλίας, αρρώστησε βαριά και πέθανε εκεί το 1363.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Άγιος Νικόλαος το 1322 και ο θείος του ήταν ο Νίλος Καβάσιλας, ο οποίος υπήρξε Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Το πατρικό επώνυμο του Νικολάου ήταν Χαμαετός. Κράτησε όμως το μητρικό επώνυμο Καβάσιλας, προφανώς λόγω της ισχυρής παρουσίας του θείου του. Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη και στην Κωνσταντινούπολη ρητορική, θεολογία και φυσικές επιστήμες. Διετέλεσε σύμβουλο του αυτοκράτορα του βασιλιά Κανταγκουζινού και στα τελευταία χρόνια της ζωής του πρέπει να υπήρξε μοναχός και έμεινε στο μοναστήρι των Μαγκάνων. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας ήταν ο παδός του ανατολικού μυστικισμού και ησυχαστικού πνεύματος, όπως το διαμόρφωσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Υπήρξε πληθωρικός συγγραφέας θεολογικών, λειτουργικών και ερμηνευτικών έργων, καθώς επίσης πανηγυρικών λόγων, επιστολών, επιγραμμάτων και κειμένων πολιτικού και κοινωνικού περιεχομένου. Πέθανε λίγο μετά το 1391. Αγιοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου το 1983. Ως θείος διδάσκαλος και υποφύτης και σοφός δογμάτων της πίστεως και αρετών ιερών, Νικόλα Εώσιε, έλαμψας εν το κόσμο δια βίου και λόγου. Όθεν Θεσσαλονίκη της η δόξη καυχάτε και πόθο εορτάζει την πάνσεπτον μνήμην σου.

των Αγίων Αποστόλων, των Μεγάλων. Τέλος σήμερα και η σύναξης της Υπεραγίας Θεοτόκου της Οδηγήτριας, η εικόνα της βρίσκεται στη Μονή Ξενοφόντος του Αγίου Όρους.

20 του Ιούνιου και η μνήμη του Αγίου Μεθοδίου, του Ιερομάρτυρος, του Επισκόπου Πατάρων. Η μνήμη σήμερα επίσης του Αγίου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου, Επισκόπου Ολύμπου. Η μνήμη σήμερα των Αγίων δύο ασκητών. Η μνήμη σήμερα του Οσίου Καλλίστου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα. Η σύναξη σήμερα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Οδηγήτριας. Τέλος η μνήμη της καταθέσεως των περιβολέων των Αγίων Αποστόλων Λουκά, Ανδρέου και Θωμά, του προφήτου Ελισαίου και του μάρτυρος Λαζάρου, άντι να κατετέθησαν εν το ναό των Αγίων Αποστόλων των Μεγάλων.

Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκάστην ώραν, και δώσ' προτέλους Κύριε τρόπους του μετανοήν σοι.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 21 Ιουνίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Τόχνη. Την ερχόμενη Κυριακή 21 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας θα τελεστεί το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου.
1: Τασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
2: Θα ολοκληρώσουμε αυτό το τμήμα της Αγίας Αναφοράς και θα μιλήσουμε και για τη λεγόμενη ανάμνηση. Αυτή δηλαδή τη φράση την οποία είπε ο Χριστός, τούτοποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο γι' αυτό μέχρι να φτάσουμε στα κράσπεδα του εξαιρέτος. Εκεί πια που ο ιερέας έχει τελειώσει τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, έχει τελειώσει μάλλον ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων μέσω του ιερέως, αυτό είναι το σωστό, και ο ιερέας γονατίζοντας θα παρακαλέσει το Θεό να κατέβει το Άγιο Πνεύμα και να λούσει με τη χάρη του, να σκεπάσει με τη χάρη του τα τίμια δώρα και να τα αναδείξει σε σώμα και αίμα Χριστού. Θα σηκωθεί δε και αφού θα προσευχηθεί ότι αυτή η θυσία είναι ένα μνημόσυνο για όλους τους πατέρες, πατριάρχες, μάρτυρες, ομολογητές, εγκρατευτές και θα το διαβάσει σιωπηλά, θα σηκωθεί επάνω, θα πάρει το θυμιατό και θα πει δυνατά «Εξαιρέτως δε της Παναγίας Αχράντου». Έτσι, ξέρετε, οι εκφωνήσεις, αυτά που λέει δυνατά ο ιερέας, δεν είναι τίποτα άλλο από την κατακλίδα μιας ευχής που προηγείται. Γι' αυτό όταν δεν γνωρίζουμε τι προηγείται, δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε τι ρόλο έχει η εκφώνηση, γιατί λέγεται αυτή η εκφώνηση. Είναι το τέλος και η ολοκλήρωση μιας προηγούμενης ευχής. Ας έρθουμε στο σημερινό μας θέμα, τους λόγους της συστάσεως του μυστηρίου, δηλαδή το λάβετε φάγετε και το πείετε εξ αυτού πάντες, και τέλος δε η πολύ όμορφη εκφώνηση που λέει ο ιερέας, τασά εκ των σών συ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Ο ιερέας κατανυσσόμενος μας ανεβάζει όλους μαζί και εκείνος πρώτος ανεβαίνει στο υπερόον. Μπροστά μας λοιπόν εξελίσσονται τα γεγονότα του μυστικού δείπνου. Μπροστά μας γίνεται ένας νέος μυστικός δείπνος ή καλύτερα ο ίδιος μυστικός δείπνος. Είπαμε στην προηγούμενη ενότητά μας τη νυχτή παρεδίδωτο, δηλαδή τη νύχτα που παραδόθηκε, μάλλον δε αυτόν παρεδίδου, λέει στην ευχή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λένε οι πατέρες μάλλον ερμηνεύοντας αυτή την ευχή του Ιερού Χρυσοστόμου, ότι ο ιερέας σχεδόν σαν να διορθώνει τον εαυτό του, λέει παρεδόθηκε, όχι λέει δεν παραδόθηκε, μόνος παρέδωσε τον εαυτό του, δεν τον συνέλαβαν, άφησε να τον συλλάβουν, παρεδόθη εκουσίως στο θάνατο. Ο ιερέας λοιπόν, τελειώνοντας την ευχή που αναλύσαμε στην προηγούμενη συνάντησή μας, επαναλαμβάνει τώρα τους λόγους της συστάσεως του Θειοτάτου Μυστηρίου, τους ίδιους λόγους, τα ίδια λόγια που ο Κύριος μας είπε κατά τη νύχτα του μυστικού δείπνου. Στην προηγούμενη συνάντησή μας είπαμε ότι όλος ο κύκλος της Θείας Λειτουργίας με τον καιρό έχουμε μερικές προσθέσεις ύμνων, ψαλμών, διαφόρων δηλαδή ψαλμών και ύμνων όπως είπαμε, που κύκλωσαν το μυστήριο και τον πυρήνα της Θείας Λειτουργίας. Όμως ο πυρήνας παρέμεινε ανέπαφος και ο ίδιος, και αυτός ο πυρήνας είναι τα κυριακά λόγια, δηλαδή τα λόγια που έκαμαν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γράφει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας προσεγγίζοντας το μεγάλο θαύμα της μεταβολής των υλικών στοιχείων σε σώμα και αίμα Χριστού. «Αυτό είναι το σώμα μου», είπε ο Χριστός, και αυτό είναι το αίμα μου. Εκείνος έδωσε εντολή στους Αποστόλους και μέσω των Αποστόλων σε ολόκληρη την Εκκλησία να τελούν το αυτό μυστήριο, το ίδιο μυστήριο. Είπε, αυτό να κάμετε για να με θυμόσαστε. Και δεν θα διέτασε να το κάνουν αυτό αν πρώτα ο ίδιος δεν τους έδινε τη δύναμη ώστε να μπορούν να το πραγματοποιήσουν. Και ποια είναι αυτή η δύναμη που τους έκανε να το πραγματοποιήσουν? Ήταν το Πνεύμα το Άγιο. Η δύναμη που ήρθε από ψηλά και όπλησε τους Αποστόλους σύμφωνα με αυτό που έχει λεχθεί από τον Κύριο. Καθίστε στην πόλη Ιερουσαλήμ ώσπου να ντυθείτε τη δύναμη που θα έρθει από ψηλά. Ποια είναι αυτή η δύναμη που έντυσε τους Αποστόλους και τους έκανε ικανούς όχι μόνο τη λειτουργία να μπορούν να τελούν και να μεταβάλουν το ψωμί και τα κρασί σε σώμα και αίμα, αλλά και τη δύναμη να κηρύξουν, να ομολογήσουν τον Χριστό και να μαρτυρήσουν για Αυτόν? Ποια ήταν αυτή η δύναμη που τους ανέδειξε από απλοϊκούς ψαράδες σε μεγάλους κήρυκες του Ευαγγελίου? Μα τι άλλο, ποιος άλλος? Το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ύστερα από την πρώτη του κάθοδο, ο Χριστός, γράφει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας συνεχίζοντας, δεν μας εγκατέλειψε, αλλά είναι μαζί μας και πάντα θα είναι μαζί μας, όπως είπε, έως της συντελείας του αιώνος. Γι' αυτό έστειλε ο Σωτήρας το Άγιο Πνεύμα, για να μείνει μαζί μας για πάντα. Το Πνεύμα της Αληθείας που δεν μπορεί ο κόσμος να μας το στερήσει, γιατί δεν μπορεί να το δει και δεν μπορεί να το γνωρίσει. Σεις όμως, είπε ο Χριστός στους μαθητές, το γνωρίζετε το Άγιο Πνεύμα, γιατί μένει για πάντα κοντά σας. Αυτό λοιπόν είναι το Πνεύμα που τελεσιουργεί τα μυστήρια με τη γλώσσα και το χέρι του ιερέα. Αυτό δηλαδή είναι το πρόσωπο το οποίο ουσιαστικά αναδεικνύει και μεταβάλλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού. Το μικρό αυτό τμήμα, το οποίο πραγματικά μας λέγει τα κυριακά λόγια, μας θυμίζει, όπως είπαμε, τη νύχτα του μυστικού δείπνου. Βρισκόμαστε ανάμεσα στους Αγίους Αποστόλους και ακούμε τον ίδιο τον Χριστό με τη φωνή και τη γλώσσα του ιερέα να μας λέει τα ίδια ακριβώς λόγια. Λάβετε, φάγετε, πείετε εξ αυτού πάντες. Πάρα πολλές φορές μέσα στο χώρο της Εκκλησίας κατά καιρούς βρέθηκαν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι μίλησαν για το συμβολισμό των τιμίων δώρων. Δηλαδή θεώρησαν, όπως είπαμε, ότι το ψωμί και το κρασί κρατούν τις ιδιότητές τους και είναι ψωμί και κρασί συμβολίζοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν είναι όμως, λένε, ουσιαστικά το ψωμί και το κρασί σώμα και αίμα. Πάρα πολλά έχουν λεχθεί από τους πατέρες και όλοι συγκλίνουν στο ότι όχι, δεν έχουμε έναν συμβολισμό όπως αλλού, όπως το θυμιατό που συμβολίζει κάτι, όπως ο αέρας που καλύπτει τα τίμια δώρα, όπως το θυμίαμα, όπως το κερί. Εδώ δεν έχουμε συμβολισμό. Έχουμε πραγματική εμφάνιση του σώματος και του αίματος του Χριστού με τη μορφή του ψωμιού και του κρασιού. Γιατί? Κρατώντας συστατικά, γιατί όπως είπαμε και στην προηγούμενη συνάντησή μας, δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν εμείς να μεταλάβουμε σάρκα και αίμα ανθρώπινη. Το γεροντικό, δηλαδή ιστορίες από την έρημο, αναλαμβάνουν με τρόπο σαφή και πολύ διδακτικό να πούν αυτές τις μεγάλες αλήθειες. Επιτρέπει κάποτε ο Θεός σε μερικούς ανθρώπους που έχουν λογισμό, αλλά έχουν μέσα τους καλή διάθεση ώστε όταν δεχθούν κάτι να το οικειοποιηθούν και να το αποδεχθούν, ώστε να καταλάβουν ότι αυτό που συμβαίνει εκείνη την ώρα δεν είναι ένα συμβολικό πράγμα, αλλά ουσιαστικά η επανάληψη, αν θέλετε, η συνέχεια του μυστικού δείπνου. Το γεροντικό λέει, κάποιος αναχωρητής από πολλή αμάθεια δεν ήθελε να παραδεχθεί ότι ο Άγιος Σάρτος που μεταλαμβάνουμε είναι το σώμα του Χριστού. Οι γέροντες τότε στη Σκήτη, όταν το έμαθαν, κάλεσαν τον μοναχό και προσπάθησαν με καλό τρόπο να τον κατηχήσουν για την ορθή διδασκαλία της Εκκλησίας μας περί των αχράντων μυστηρίων. Εκείνος όμως επέμενε συνεχώς στην πλάνη του. Οι πατέρες τότε τον άφησαν, όπως πρέπει να κάνουμε και εμείς όταν προσπαθούμε μια φορά ή δυο φορές να προσεγγίσουμε κάποιον προκειμένου να του πούμε λίγα πράγματα και αυτός αντιδρά. Εάν συνεχίσουμε, τότε αυτός θα αντιδράσει περισσότερο και τότε θα είμαστε υπεύθυνοι αν υβριστεί το όνομα του Χριστού. Οι πατέρες λοιπόν ήταν πολύ διακριτικοί. Όταν έβλεπαν ότι κάποιος δεν ήθελε, δεν επέμεναν παραπάνω. Τον άφησαν και τον ανέλαβε πια η προσευχή τους. Ξεκίνησαν να κάνουν γι' αυτό δηλαδή θερμή προσευχή. Προσευχήθηκαν λοιπόν θερμά να τον φωτίσει ο Θεός ώστε να καταλάβει τη μεγάλη του πλάνη. Μια Κυριακή ο αναχωρητής συμμετείχε όπως όλη στη Θεία Λειτουργία από το Άγιο Βήμα του Ναού της Κήτης. Είχε μπει δηλαδή μέσα στο ναό. Τη στιγμή που ο ιερέας πήρε στα χέρια του το πρόσφορο για να το προσκομίσει, ο πλανεμένος μοναχός είχε κατάπληκτος ένα βρέφος, ένα μικρό παιδί πάνω στην Αγία Τράπεζα. Και όταν άρχισε να διαμελίζει με την Αγία Λόγχη τον Άγιο Νάρτο, φάνηκε ένας Άγιος Άγγελος από το θυσιαστήριο κρατώντας στο χέρι του ένα μαχαίρι. Συγχρόνως με τον ιερέα και αυτός με τη σειρά του διεμέλισε το θείο βρέφος και έχισε το αίμα του μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Ο αναχωρητής ταράχθηκε. Διαβάζουμε το κείμενο και ήδη εμείς ερχόμαστε σε συντριβή. Φανταστείτε να το ζει ένας άνθρωπος και να το βλέπει. Μα ύστερα από λίγο, όταν πήγαινε να κοινωνήσει, συνέβη κάτι ακόμα πιο φοβερό. Είδε μέσα στο Άγιο Ποτήριο σάρκα ανθρώπινη, βαμμένη σε αίμα. Κλαίγοντας τότε, ομολόγησε την πλάνη του δημοσία και παρακάλεσε τον Χριστό να σκεπάσει με τη χάρη του τα μυστήρια για να τολμήσει να κοινωνήσει. Πραγματικά, τότε μέσα στο Άγιο Ποτήριο είδε πάλι όπως όλοι ψωμί και κρασί με τα οποία μετέλαβε με ευχαρίστος τον ίδιο το Θεό. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν άφηνε ο Θεός χωρίς να σκεπάσει με τη χάρη του τα τίμια δώρα, δεν θα μπορούσαμε να μεταλάβουμε. Θα θεωρούσαμε τον εαυτό μας κανίβαλο. Γι' αυτό και όταν άκουγαν οι ειδωλολάτρες και οι εθνικοί ότι οι πιστοί μεταλαμβάνουν του σώματος και του αίματος του Χριστού, χωρίς να ξέρουν και χωρίς να ψάξουν, κατηγορούσαν τους χριστιανούς ότι έκαναν θυσίες και έσφασαν μικρά παιδιά. Ήταν μια από τις κατηγορίες που εκτόξευαν τότε οι ειδωλολάτρες στους χριστιανούς, στις πολλές μέσα, ότι θυσίαζαν μικρά παιδιά. Αυτή ήταν η θυσία βέβαια για την οποία τότε γινόταν ο λόγος. Ο ιερέας όταν πει τη φράση «λάβετε, φάγετε» μέσα στο ιερό δείχνει τον Άγιον Άρτη. Και βέβαια δεν είναι εύκολο, δεν το καταλαβαίνετε εσείς, γιατί ο ιερέας είναι γυρισμένος. Όταν όμως γίνεται η Θεία Λειτουργία όπως του Αγίου Ιακώβου ή η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου στον Επιτάφιο που γίνεται μπροστά στον κόσμο, ο κόσμος, ο λαός βλέπει την κίνηση αυτή του ιερέα δείχνοντας στον κόσμο να λάβουν και να φάνε από τον Άγιο Νάρτο. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Το υπερημών κλώμενον, εισάφεσιν αμαρτιών. Αυτό δηλαδή που κομματιάζεται, διαμελίζεται, σφαγιάζεται, θυσιάζεται για την άφεση των αμαρτιών σας. Στη συνέχεια δείχνει το Άγιο Ποτήριο ή πιάνει το Άγιο Ποτήριο και λέει «Πίετε εξ αυτού πάντες, πιείτε από αυτό όλοι, τούτο εστί το αίμα μου». Αυτές οι φράσεις του Χριστού δεν είναι συμβολικές, είναι πραγματικές. Ο Χριστός δεν είπε «αυτό συμβολίζει το αίμα μου», είπε «είναι το αίμα μου». Δύο φράσεις, δύο στοιχεία λοιπόν πρέπει να συγκρατήσουμε από αυτές τις φράσεις του Χριστού. Το ένα είναι πως ακριβώς δεν λέει ότι συμβολίζει, αλλά είναι ρεαλιστικό το σώμα και το αίμα του. Και δεύτερον, χρησιμοποιεί δύο λέξεις στις αντίστοιχες εκφωνήσεις. Λέει εκχυνόμενον, λέει κλώμενον για το σώμα και εκχυνόμενον για το αίμα. Κλώμενον σημαίνει αυτό που θυσιάζεται και εκχυνόμενον είναι αυτό που χύνεται, δηλαδή αυτό που θα πέσει πάνω στο σταυρό, που θα χυθεί πάνω στο σταυρό, αλλά όχι άπαξ. Όχι μια φορά. Δεν είναι αυτό που θυσιάστηκε μια φορά το σώμα. Δεν είναι το αίμα που χύθηκε μια φορά πάνω στο σταυρό. Είναι η σάρκα του Χριστού. Είναι το σώμα του Χριστού που θυσιάζεται. Πάντοτε θυσιάζεται. Και είναι το αίμα που χύνεται. Πάντοτε χύνεται. Πάντοτε δηλαδή για την άφεση των αμαρτιών όλων των πιστών σε όλους τους αιώνες. Αυτή η θυσία λοιπόν αυτόν τον ρόλο έχει. Προκειμένου για την άφεση των αμαρτιών να έρθουν οι άνθρωποι στον εαυτόν τους και να καταλάβουν τι πραγματικά, τι συγκλονιστικό πραγματικά έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Θεολογία της Εκκλησίας μας μεγάλη και βαρισήμαντη. Το αίμα του Χριστού, η θυσία του Χριστού είναι αυτή που μας λυτρώνει. Είναι το αντίλυτρο του θανάτου που ζητήσαμε και κληρονομήσαμε με την πτώση μας. Ο Χριστός πλήρωσε με το αίμα Του, μας αγόρασε ουσιαστικά. Και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, θα το πούμε στη συνέχεια στην προς Κορινθίους, «Ηγοράστητε τιμής», δηλαδή είσαστε αγορασμένοι και τόσο ακριβά αγορασμένοι με το αίμα και το σώμα του Χριστού. Το αίμα του Χριστού που χύνεται στο Γολγοθά άπαξ μια φορά, αλλά και η θυσία του Χριστού επαναλαμβάνεται, αυτό που λέμε στην Εκκλησία, πάλι και πολλάκις. Και μια φορά και πολλές φορές, έτη και έτη, πάντα και πάντα. Αυτή η επανάληψη της θυσίας, αυτό το πράγμα κάνει. Μας λυτρώνει, μας παρέχει άφεση αμαρτιών και μας θυμίζει κιόλας το μεγάλο χρέος και την οφειλή που χρωστάμε στον ίδιο το Θεό. Αφού ο ιερέας στη συνέχεια πει την ευχή των το οποίεται εξ αυτού πάντες, ο ιερέας στη συνέχεια και ανάμεσα βέβαια στις δύο εκφωνήσεις ο λαός θα πει αμήν, αμήν, δηλαδή ναι, ας γίνει πραγματικά, συγκατατίθενται δηλαδή ο κόσμος σε αυτά που λέγει ο ιερέας. Στη συνέχεια ερχόμαστε σε ένα μικρό τμήμα της Αγίας Αναφοράς, το οποίο λέγεται ανάμνησης. Ο Κύριος πράγματι, όταν παρέδιδε το μυστήριο καθώς διηγούνται οι ιεροί Ευαγγελιστές και ο Θείος Απόστολος Παύλος, είπε προς τους μαθητές του: «Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση». Η σχετική περικοπή είναι στην προς Κορινθίους επιστολή και λέει: «Εγώ παρέλαβον από του Κυρίου, ό και παρέδωκα ημίν, ότι ο Κύριος Ιησούς εν την νυχτή παρεδίδετο, έλαβεν άρτον και ευχαριστή σας έκλασε και είπε: Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Ως αυτός και το ποτήριον μετά το δειπνήσε λέγον: Τούτο το ποτήριον η Καινή Διαθήκη εστίν εν το αιμό αίματι. Τούτο ποιείται ως άκης αν πίνεται εις την εμήν ανάμνηση». Η ερμηνεία βέβαια αυτού του σπουδαίου χωρίου έχει ως εξής: «Εγώ παρέλαβε από το Χριστό αυτό που σας παρέδωσα, ότι ο Κύριος τη νύχτα που παραδόθηκε έλαβε άρτο και αφού έκαμε ευχαριστήρια προσευχή έκοψε σε τεμάχια τον Άγιον Άρτο και τον μοίρασε και είπε: Λάβετε, φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου που θυσιάζεται για τη σωτηρία σας. Αυτό που κάνω τώρα μαζί σας να το κάνετε και εσείς κάθε φορά για να με θυμάστε. Μετευγνωμοσύνης στη θυσία που επροσέφερα εγώ για να σας σώσω». Αργότερα πήρε ο Χριστός το Άγιο Ποτήριο, το ποτήριο, και αφού τέλειωσε το δείπνο είπε: «Τούτο το ποτήριο εμπεριέχει το αίμα μου και είναι γι' αυτό η Νέα Διαθήκη που γίνεται και επισφραγίζεται με το αίμα μου. Να κάνετε αυτό πάντοτε για να με θυμάστε εμένα και τη θυσία μου και θα κάνετε την ανάμνηση αυτή κάθε φορά που θα πίνετε αυτό από το Άγιο Ποτήριο, αυτό το ποτήριο». Ένα σημείο λοιπόν είναι τούτοποιείται, αυτή είναι ρητή εντολή του Χριστού. Έχουμε λάβει την εντολή του Χριστού και έχουμε καθήκον να την κάνουμε και να τη συνεχίζουμε. Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας είναι η υπακοή στην εντολή του Χριστού, στις εντολές του Χριστού που άφησε λίγο πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο, πριν σταυρωθεί και πριν παραδοθεί στο μαρτύριο. Ο Σάκης ανεστείται και τον άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνεται, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται, άχρη σου ανέλθει. Δηλαδή, τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και θυμόμαστε τη σταυρική θυσία του Χριστού μέχρι την ώρα που θα ξανάρθει ο Χριστός, μέχρι εκείνη την ώρα. Κοινωνούμε δηλαδή το μυστήριο τον ίδιο τον Χριστό και ευχόμαστε ακριβώς αυτή την μεγάλη, και θυμόμαστε αυτή τη μεγάλη χάρη, τη μεγάλη ευλογία που μας πρόσφερε. Όταν τελειώσουν λοιπόν οι εκφωνήσεις και οι συστατικοί λόγοι του μυστηρίου, σιωπηλά, μυσταγωγικά, εκφώνως βέβαια, ακούει, πρέπει να ακούει ο κόσμος, ο ιερέας λέγει την ευχή της αναμνήσεως ή την ευχή αυτή της Αγίας Αναφοράς. Με μνημένη τίνην, ενθυμούμενη δηλαδή αυτά που έχουν γίνει, τη σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς Αναβάσεως, της εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας. Εδώ έχει μια άνω τελεία και εδώ προστίθεται η εκφώνησης τασά εκ των σών. Δηλαδή, ενθυμούμενη, για να δούμε τη μετάφραση, με βαθιά ευγνωμοσύνη τη σωτήρια εντολή του Χριστού. Ποια εντολή που έδωσε? Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση, ενθυμούμενη δηλαδή και κάνοντας αυτό που μας είπες Κύριε, αλλά και όσα έχουν γίνει για χάρη μας. Δηλαδή, ποια έχουν γίνει για χάρη μας? Λέει, του Σταυρού, του Τάφου, ο σταυρικός θάνατος, η ταφή, η τριήμερος Ανάστασης, η ανάβαση στους ουρανούς με την ανάληψη, δια της αναλήψεως, η εκδεξιών του Θεού καθέδρα και εγκατάσταση του Θεού βεβαίως στην θέση στην οποία, από την οποία ποτέ δεν έφυγε, και η δεύτερη και ένδοξη παρουσία του, η δευτέρα παρουσία του. Εξαιτίας λοιπόν και ενθυμούμενοι όλων αυτών των πραγμάτων, συ προσφέρομαι τα σα εκ των σών, συ προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα τα δικά σου, τα σα εκ των σών, από τα δικά σου σε σένα τα προσφέρουμε κατά πάντο χρόνο και σε κάθε τόπο. Θα πούμε λοιπόν τι είναι, ποια είναι η ευχή της Αγίας Αναφοράς αυτή. Λέει με μνημένη, ενθυμούμενη. Ενθυμούμενη όχι μόνο στο λογισμό, αλλά κυρίως στην καρδιά. Ο πιστός δεν έχει ανάγκη να θυμάται απλώς, να μνημονεύει, αλλά κυρίως να ζει. Κάνοντας λοιπόν υπακοή, Χριστέ, σε αυτά που μας άφησες και ενθυμούμενη τις μεγάλες ευεργεσίες που μας έκανες, δηλαδή το σταυρικό θάνατο, την ταφή, την τριήμερο Ανάσταση, την τριήμερη Ανάσταση, την ανάληψη στους ουρανούς, την καθέδρα στο θρόνο του Θεού και βεβαίως την επουράνια, την δευτέρα παρουσία. Το ενθυμούμενη, μνημονεύοντας δηλαδή, μνημονεύουμε όλα τα γεγονότα αυτά που υπήρξαν στο παρελθόν. Δηλαδή υπήρξε ο Σταυρός, υπήρξε η ταφή, υπήρξε η τριήμερος Ανάστασης, υπήρξε η ανάληψη, υπήρξε η καθέδρα στο θρόνο του Θεού. Όμως δεν υπήρξε η δευτέρα παρουσία. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να γράφει μέσα ο συγγραφέας των ευχών ότι ενθυμόμαστε δηλαδή αυτά που έγιναν αλλά και αυτά που δεν έγιναν? Πώς μπορούμε δηλαδή να προσφέρουμε στο Θεό μερικά πράγματα ενθυμούμενοι όλα αυτά τα οποία έκαναν και ιστορικά τα γνωρίζουμε ότι έγιναν, αλλά και να περιμένουμε ένα γεγονός το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα, το οποίο είναι η δευτέρα παρουσία? Είναι ένα γεγονός ανοιχτό. Η Αποκάλυψη μιλάει για τη δευτέρα παρουσία, κυρίως για τη δευτέρα παρουσία και για τη μετάνοια κατά κόρον βεβαίως, αλλά και την προετοιμασία των πιστών για την υποδοχή του αρνίου, αλλά οπωσδήποτε δεν έχει γίνει, είναι σε μέλλοντα χρόνια. Πώς λοιπόν μπορούμε να θυμόμαστε κάτι που ακόμα δεν έχει γίνει? Όταν τα λέει αυτά, ο ιερέας θεωρεί τον εαυτό του σίγουρο και θεωρεί ότι πρέπει να σταθεί ευγνώμων μπροστά στο Θεό για αυτά που είναι, για αυτά που έχει ζήσει, αλλά και θεωρώντας βέβαιο σύμφωνα με την πίστη, αφού λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους ότι πίστησε στην ελπιζομένων υπόσταση, πραγμάτων έλεγχο σου βλεπωμένων, δηλαδή πραγματικότητα πραγμάτων που δεν βλέπουμε. Αυτό είναι για τον πιστό βεβαιότητα. Είναι πίστη στη Δευτέρα Παρουσία. Μπορεί να μην το έχουμε ζήσει, αλλά σίγουρα το πιστεύουμε και το έχουμε για σίγουρο. Γι' αυτό και ο πιστός μνημονεύει τη Δευτέρα Παρουσία ακόμα και όταν δεν την έχει ζήσει ιστορικά. Τη μνημονεύει λοιπόν και τη θεωρεί γεγονός, όπως αυτά που έχουν γίνει και έχουν μοιράσει τις ευλογίες και τη χάρη και τη σωτηρία και την άφηση των αμαρτιών. Έτσι θεωρούμε και σίγουρο ότι ο διορεοδότης Θεός θα δώσει πάλι, θα φέρει πάλι τη Δευτέρα Παρουσία. Άρα λοιπόν όλων αυτών ενθυμούμενοι και όλων αυτών των ευεργεσιών του Θεού είναι ο ιερέας, σηκώνει, υψώνει τα χέρια του στο Θεό και λέγει «Τασά εκ των σών σι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα». Μέσα στο ιερό είπαμε προηγουμένως ότι ο ιερέας δείχνει τον Άγιον Άρτιο και δείχνει το Άγιο Ποτήριο. Όταν πει το «Τασά εκ των σών», ο ιερέας θα κάνει μετάνοια και θα πει «Ο Θεός λάστε τίμη το αμαρτωλό», ενθυμούμενος πάλι τη μικρότητά του και την αμαρτωλότητά του, και θα δανείσει για άλλη μια φορά τα χέρια του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ενθυμούμενος, και βλέπετε ότι στα χέρια του φορά τα επιμάνικα, για να βλέπει ότι είναι, ότι δάνεισε τα χέρια του, ότι είναι του Θεού πια τα χέρια. Ότι εκείνος δεν λειτουργεί σαν Παπα Εφραίμ ή σαν πρόσωπο, αλλά λειτουργεί σαν όργανο, σαν ένα όργανο το οποίο παίζει, χτυπά, τραγουδά τη μελωδία του Θεού. Αυτό είναι ο ιερέας. Είναι ένας αγωγός. Δεν μεταδίδει τη χάρη του. Είναι ένας αγωγός που το νερό της Θείας Χάριτος τρέχει και ποτίζει τους πιστούς. Τα σά εκ των σών. Ποια είναι τα σά? Τα σά είναι τα τίμια δώρα που είναι μπροστά μας. Και ποια είναι αυτά τα δώρα? Είναι το ψωμί, το οποίο είναι καμωμένο από σιτάρι, το οποίο το έκαμε η γη. Το κρασί. Είναι το, ο καρπός της αμπέλου, και το οποίο έκανε πάλι η γη. Όμως για να κάνει το αμπέλι η γη, έχει μια ολόκληρη διαδικασία. Συνεργάστηκε ο ήλιος, συνεργάστηκε το χωράφι, συνεργάστηκε η βροχή. Τα πάντα συνεργαστήκανε ώστε να υπάρχει αυτός ο καρπός. Άρα τα σά είναι το ψωμί και το κρασί. Εκ των σών είναι όλη η βασιλεία του Θεού. Δηλαδή τους καρπούς τους δικούς σου, από τα δικά σου πράγματα πάλι, τα δικά σου στοιχεία, σύ προσφέρομαι, σε σένα τα προσφέρομαι. Για κοιτάξτε, δίνουμε στο Θεό κάτι που είναι δικό του. Δηλαδή ό,τι ομορφότερο έχουμε να δώσουμε στο Θεό είναι η προσφορά, η θυσία του Θεού για τους ανθρώπους. Δηλαδή λίγο να το σκεφτούμε, εμείς οι άνθρωποι δεν έχουμε κάτι αξίας να δώσουμε στο Θεό. Το μεγαλύτερο αξίας πράγμα, ας πούμε, αν μπορούσαμε να πούμε, η μεγαλύτερη δυνατή θυσία που θα μπορούσαμε να κάνουμε στο Θεό είναι ο ίδιος ο Θεός, θυσιασμένος. Γι' αυτό και ο Χριστός είναι ο προσφέρον, αυτός που προσφέρει τη θυσία, και ο προσφερόμενος, και αυτός που προσφέρεται. Ο πιστός δηλαδή απλώς στέκεται σε μια γωνιά και μεταφέρει, μεταδίδει, τίποτε άλλο δεν κάνει. Γιατί ούτε είναι αυτός που αναφέρει, ούτε είναι αυτός που θυσιάζει, ούτε είναι αυτός που θυσιάζεται. Σύ προσφέρομαι, σε σένα τα προσφέρομαι. Ποιοι τα προσφέρομαι? Δεν λέει ο ιερέας προσφέρω, εγώ τα προσφέρω, ο ιερέας, αλλά προσφέρομαι όλος ο κόσμος, όλος ο λαός. Γι' αυτό μέσα στην εκκλησία μας είναι η λειτουργία. Τι σημαίνει λειτουργία? Σημαίνει έργο λαού. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Ανατολή χρειάζεται και είναι σημαντική η παρουσία έστω και ενός ανθρώπου για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Δεν μπορεί ο ιερέας μόνος του να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, γιατί χρειάζεται έστω και συμβολικά η συμμετοχή του λαού. Να, κάποιες τέτοιες στιγμές αποδεικνύεται πόσο σημαντική είναι αυτή η ύπαρξη και παρουσία, και βέβαια συνειδητή παρουσία, όχι μόνο σωματική αλλά ψυχοσωματική παρουσία μέσα στα τελούμενα. Τι προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα

παντού και πάντοτε. Παντού σε όλο τον κόσμο και μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Και όχι μόνο να τελείτε, Κύριε, για πάντα, να τελείτε και να γίνετε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, στα προσφέρουμε αυτά και για όλα. Και δια πάντα σημαίνει και για όλα. Στα προσφέρουμε αυτά τα δώρα σε κάθε τόπο, αλλά στα προσφέρουμε κιόλας για να θυμηθούμε ενθυμούμενοι, μεμνημένοι, τις φανερές και τις αφανείς ευεργεσίες που μας έχεις δώσει, Κύριε. Στα προσφέρουμε σαν μικρό δώρο σε σένα, σαν μικρό ευχαριστώ για αυτά που μας δίνεις κάθε στιγμή. Ο ιερέας όταν σηκώνει τα τιμία δώρα, γιατί είπαμε προηγουμένως πριν, αφού τα δείξει, στη συνέχεια λέει τα σα εκ των σών, κάμει το εξής. Αφού λοιπόν κάμει το σχήμα και πει ο Θεός λέει το αμαρτωλό, θα πάρει τα τιμία δώρα σταυροειδώς. Με το δεξί χέρι θα πάρει το σώμα, το δισκάριο. Και με το αριστερό χέρι θα πάρει το ποτήριο. Και θα υψώσει τα τιμία δώρα και θα πει τα σα εκ των σών συ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Και αφού τα σταυρώσει θα τα εναποθέσει πάλι στη θέση τους όπως τα πήρε. Γιατί αλήθεια σταυρώνει τα χέρια του ο ιερέας? Γιατί η Θεία Ευχαριστία εκτός από προσφορά και ευχαριστία είναι και θυσία και ανάμνηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού. Είναι δηλαδή η προσφορά την οποία έκαμε ο Θεός, ο Χριστός, προς τον Πατέρα Του. Η Θεία Λειτουργία, το έχουμε πει και άλλες φορές, πάλι το θυμίζουμε, είναι ένα ολόκληρο δημιούργημα που αναφέρεται στο Θεό, στο Θεό Πατέρα. Γι' αυτό και οι ευεργεσίες, όταν αργότερα ο ιερέας ευλογήσει τα τίμια δώρα, θα φανούν ακόμα πιο έντονα και θα πει «και ποιήσον των μενάρτων τούτων, τίμιον σώμα του Χριστού σου». Δηλαδή πατέρα του γιού σου, του Χριστού, του Χριστού σου. Το δε το ποτήριο τούτο, τίμιο αίμα του Χριστού σου, αμήν. Μεταβαλών το πνεύματί σου του Αγίου, αμήν, αμήν, αμήν. Είναι δηλαδή Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου που αναφέρεται στον Πατέρα. Έτσι λοιπόν, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, στο σημείο αυτό τα σα εκ των σών είναι σαν να μιλάει ο ίδιος ο Χριστός με τη φωνή του ιερέα. Ενθυμούμενη, Κύριε, του μονογενού σου Υιού, το σταυρικό θάνατο, την ταφή, την τριήμερη Ανάσταση, τη Δευτέρα Παρουσία, τα σα εκ των σών. Δανείζει ο ιερέας γλώσσα και χέρια στο Χριστό και εκείνος είναι που προσφέρει τα τίμια δώρα μπροστά στο θρόνο της μεγαλοσύνης του Θεού. Τα σα εκ των σών, συ προσφέρομεν, κατά πάντα και δια πάντα. Η ώρα είναι μυσταγωγική. Είναι η σημαντικότερη στιγμή της Θείας Λειτουργίας. Έχουμε ανέβει στο όρος του Γολγοθά. Από εδώ και πέρα, αν η Θεία Λειτουργία ήταν η είσοδός μας σε ένα παραδείσιο ναό, αυτή η ώρα είναι σαν την είσοδό μας στο Άγιο Βήμα. Είναι σαν να μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων. Εδώ πια είμαστε ενώπιο με το Θεό. Εδώ δεν χωρούν βιωτικά. Γι' αυτό αμαρτάνουμε αν ανακυκλώνουμε στη ζωή μας όλα τα του βίου μας και τα ξαναφέρνουμε, και όχι μόνο προβλήματα αλλά και εργασίες. Από αυτή την ώρα, για όσους μπορούν, καλό είναι όλο αυτό το διάστημα από το δια των νυκτηρμών μέχρι και αν μπορούμε και μετά τη Θεία Κοινωνία να μην καθίσουμε. Όσοι μπορούν να στέκονται, καλό είναι να στέκονται. Όσοι είναι μεγαλύτεροι, ας οικονομηθούν έστω και λίγο. Αυτή την ώρα όμως είμαστε πάντοτε οι όρθιοι, οι γονατιστοί. Υπάρχει μια ολόκληρη βέβαια θεολογική διαμάχη αν πρέπει να γονατίζομαι εκείνη την ώρα ή όχι. Οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας μας ήταν απόλυτοι στο θέμα της γονικλησίας την Κυριακή. Δεν δέχονταν τη γονικλησία την Κυριακή, γιατί θεωρούσαν ότι η γονικλησία είχε μέσα της την υποταγή, κάτι το οποίο δεν αρμόζει την ημέρα της Κυριακής. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να γονατίζει αφού την ημέρα της Κυριακής μνημονεύουμε την Ανάσταση του Χριστού. Βέβαια γνωρίζομαι ότι στην Αγία Γραφή

0: Το γεγονός μετά την Ανάσταση του Χριστού ήταν η συνάντηση του Κυρίου με την Μαρία τη Μαγδαληνή. Το πρώτο γεγονός που έγινε ήταν ότι η Μαρία η Μαγδαληνή έπεσε και τον προσκύνησε. Και δεν της είπε ο Χριστός να σηκωθείς. Αναστημένος ο Κύριος, η Μαρία η Μαγδαληνή έπεσε και τον προσκύνησε. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται, δεν είναι το τέλος του κόσμου, ούτε αν γονατίσουμε έχουμε αταξία, ούτε αν σταθούμε με ευλάβεια κάνοντας το σχήμα, είμαστε εν αταξία. Καλό βέβαια θα είναι όλο το εκκλησιαστικό σώμα να έχει μια στάση, ώστε να δείχνει και εξωτερικά και εσωτερικά ότι είναι σώμα. Όχι ότι ο ένας είναι όρθιος και ο άλλος κάθεται, ακόμα και σε αυτά τα μικρά πρέπει να δίνουμε την εικόνα του σώματος. Εμείς παραλάβαμε από το γέρο το δικό μας να γονατίζουμε. Και πραγματικά νομίζω ότι η μετάνοια και η γονικλησία είναι ο καλύτερος τρόπος ώστε να υποδεχθούμε αυτό το μεγάλο γεγονός. Και βέβαια σε εποχές που οι άνθρωποι δεν γονατίζουν και τις καθημερινές, νομίζω ότι είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε πια στη ζωή μας. Είναι πολλοί από εμάς δεν γονατίζουμε ποτέ. Και μόνο εκείνη την ώρα μπορεί ο άνθρωπος και γονατίζει. Και καμιά φορά να αναρωτιόμαστε και τι χρειάζονται μετάνοιες. Και τι χρειάζονται το ένα και το άλλο. Όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζονται. Και όπως τα παραλάβαμε, έτσι πρέπει να τα παραδώσουμε. Και όταν λέει τα σκεφαλάσει μόνο το Κυρίο κλείνομαι, πρέπει να κλείνουμε τον αυχένα, όπως κάνουν οι δούλοι στον άρχοντά τους. Ξέρει η Εκκλησία γιατί τα κάνει. Γιατί έχει να κάνει με ανθρώπους που έχουν ανάγκη να τα βάζουν από εδώ, εδώ. Από το μυαλό στην καρδιά. Και όπως παίρνεις ένα παιδάκι και το μαθαίνεις να περπατά που δεν ξέρει, αν το αφήσεις μόνο του δεν θα μάθει ποτέ. Πρέπει να του δείξεις πώς. Έτσι και η Εκκλησία μας δείχνει πώς. Γιατί αν μας αφήσει τον καθένα μας, θα κάναμε ο ένας αυτό και ο άλλος το άλλο. Εκείνη την ώρα, όλος ο λαός με τους ψάλτες μαζί, λένε έναν ύμνο που πραγματικά ψάλλεται μέσα ησυχαστικά, σιωπηλά, αλλά και μια, αν θέλετε, σε μια μεγαλειώδη σιωπή στον απόλυτο κυρίαρχο όλου του κόσμου, στον Παντοκράτορα Θεό, σε υμνούμενο. Είναι πολύ σημαντικές στιγμές. Δεν είναι συναισθηματικά αυτά τα πράγματα, αλλά ξέρετε, ο πιστός, όπως και ο ψάλτης, όπως και ο ιερέας, πρέπει η Θεία Λειτουργία να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε και ο ψάλτης και ο παππούλης να είναι μια σκάλα που να παίρνουν τον πιστό και να του πούνε πάμε στον παράδεισο. Δεν έχει το δικαίωμα ούτε ο ψάλτης ούτε ο ιερέας να κάνει τη Θεία Λειτουργία άτακτα, γρήγορα, βιαστικά, να πάνε πού μετά, δηλαδή τι άλλο έχει μετά. Πρέπει να την κάνουν σαν να είναι η πρώτη και σαν να είναι η τελευταία λειτουργία, σαν να τελειώνει ο κόσμος μετά, σαν να μην έχει άλλο. Και αλήθεια, πόσο ο ψάλτης, πόσο βοηθά ο ψάλτης όταν ψάλλει σιωπηλά, ταπεινά και δεν ψάλλει για τον εαυτό του και, αλλά να ψάλλει για τον κόσμο, γιατί είναι διάκονος και αυτός, είναι κατώτερος κληρικός ο ψάλτης. Δεν έχει σημασία η καλλιέπεια, καλό είναι να έχουμε καλούς ψάλτες, αλλά πιο σημαντικό είναι να έχουμε ευλαβείς ψάλτες, να μην φορούνε το ράσο σαν φόρμα δουλειάς, αλλά να το φορούνε ότι είναι της ψυχής το ένδυμα. Εγώ όταν ήμουν μικρό παιδί θυμάμαι μια εικόνα που γυρίζαμε από την εκκλησία στο σπίτι μας και πήγαινα στην τηλεόραση και θυμάμαι που τέλειωνε για να δούμε μετά, ξεκινούσαν τα πάθη του Χριστού και είχε σύνδεση από τη Μητρόπολη των Αθηνών και θυμάμαι το μακαριστό τώρα πλέον, τον Σπυρίδωνα τον Περιστέρη, ο οποίος είχε ένα ιδιαίτερο ύφος. Άλλοι λέγανε ότι ήταν καλό, άλλοι δεν λέγανε, δεν νομίζω ότι ήταν αυτό που μας αφορά. Θυμάμαι ακόμα μέχρι τώρα τη μυσταγωγία και τον τρόπο που αυτός ο άνθρωπος τελείωνε τα τροπάρια και πάνω το τροπάρι της Μεγάλης Εβδομάδος τελειώνανε με το μακρόθυμε Κύριε δόξαση, ενθυμούμε τη μακροθυμία του Θεού με τόσα που υπέστη από τους ανθρώπους και θυμάμαι το σέβας, μια παπαδιαμαντική φυσιογνωμία, μια φιγούρα παπαδιαμαντική που έκανε με δέος το σταυρό του όμορφα και καθόταν ήσυχα και είχες και αυτό το πράγμα πέρναγε. Και θυμάμαι τώρα μεγάλωσα και δεν μπόρεσα να ξεχάσω αυτό το δέος που ένιωθε αυτός ο άνθρωπος που έψαλε. Αυτό το πράγμα νομίζω πρέπει να κάνει και ο ψάλτης και κάθε ένας που διακονεί στο ψαλτήρι, να έχει την αίσθηση ότι μιλάμε το Θεό και να τα λέει με τέτοιο δέος και όταν υπάρχουν πολλοί από κάτω και όταν δεν υπάρχει κανένας. Γιατί καμιά φορά μας πιάνει και ο λογισμός εμείς που ψάλλουμε, άμα είμαστε μόνοι μας τα λέμε μπουρου μπουρου. Άμα είναι κανένας, τα λέμε αργά. Άρα δεν τα λέμε για το Θεό, τα λέμε για τους ανθρώπους. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Μέσα στην Εκκλησία ασκούμε τα διακονήματά μας, αλλά πρέπει να τα κάνουμε με φόβο Θεού και με συνείδηση πνευματική. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, και με αυτό να ολοκληρώσουμε την αποψινή μας συνάντηση, είναι ότι η ιερέας μέσα στο ιερό λέει «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν», επαναλαμβάνει δηλαδή «Σι ευχαριστούμεν Κύριε και δεόμεθα σου ο Θεός ημών». Έτι προσφερομέν στη λογική τάφη λατρεία, θα πούμε στην επόμενη συνάντησή μας με αυτά και θα ολοκληρώσουμε το τμήμα αυτό. Φτάνουμε σε μια ιερή στιγμή της Εκκλησίας μας. Κάλεσμα, πρόσκληση, πρόκληση για όλους μας τους πιστούς, που κάθε φορά πηγαίνουμε στη λειτουργία και κάθε φορά ακούμε αυτά που γίνονται. Ζητούμενο, όχι μόνο να τα ακούμε, αλλά πάνω απ' όλα να τα ζούμε. Και όπως κάνουμε μια προσπάθεια εδώ να τα ερμηνεύουμε, ξέρετε, όταν κάνουμε την ερμηνεία της λειτουργίας, στην ανάγκη να πούμε μερικά πράγματα, ψάχνουμε από εδώ, ψάχνουμε από εκεί. Προχθές λοιπόν, ξέρετε, όταν διάβασα αυτό και λέω και αυτό, και το παρακολούθησα και είπα, κοίταξε ποια είναι η ερμηνεία του. Το έδεσα δηλαδή αυτό που είπαμε, το λάβετε, φάγετε, το έδεσα με τα τέλουμεν και λέω, κοίταξε βρε παιδί μου πώς, γιατί το λέει αυτό η Θεία Λειτουργία. Και άρχισα λίγο να το σκάβω. Δεν το έφερα στην ψυχή μου, δεν μπορώ, αλλά νομίζω ότι λίγο-λίγο, άμα αρχίσουμε και το ζητούμε, το αναζητούμε, επικαλεστούμε τη χάρη του Θεού, θα έρθει σύμμαχος και η χάρη και θα ανοίξει τα φύλλα της καρδιάς και τότε θα τα καταλαβαίνουμε πιο καλά. Και πάνω απ' όλα θα τα ζούμε. Αυτό είναι το σημαντικότερο και να δώσει ο Θεός να τα ζήσουμε μόλι μας στην καρδιά.
1: Πασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 21 Ιουνίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Τόχνη. Την ερχόμενη Κυριακή 21 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας θα τελεστεί το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου.

στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα δούμε τα αναγνώσματα της αυριανής Κυριακής, Κυριακής Τρίτης του Ματθαίου.

Το Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής είναι παρμένο από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, στίχη 22-33. Είπεν ο Κύριος, «Ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός, εάν ούν ο οφθαλμός σου απλούσι, όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε, εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρώσει, όλο το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Ήουν το φως, το εν εσύ σκότος εστί, το σκότος πόσον. Ουδείς δύναται δυσί κυρίης δουλεύειν, ήγαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξεται και του εταίρου καταφρονήσει. Ου δίνεσθε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Δια του το λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πείτε, μη δε το σώμα τι ημών, τι ενδύσιστε. Ουχή η ψυχή πλείον εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπύρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Ουχ ημείς μάλλον διαφέρεται αυτόν, τις δε εξ ημών μεριμνών δίνεται προσθήνε επί την ηλικίαν αυτού πύχην ένα, και περί ενδύματος τι μεριμνάτε. Καταμάθατε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνει, ου κοπιά ουδέν ήθη. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλετο ως εν τούτον. Είδε των χόρτων του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλλόμενον, ο Θεός ου τον αμφιέννησιν, ου πολλό μάλλον ημάς ο λιγόπιστη. Μίουν μεριμνήσιτε λέγοντες, τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλλόμεθα, πάντα γαρτάφτα τα έθνη επιζήτη. Είδε γαρό πατήρ ημών ο ουράνιος, ότι χρήζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν.

Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αγαπητοί ακροατές, της Τρίτης Κυριακής του Ματθαίου. Να δούμε τώρα την νεοελληνική του μετάφραση. Είπε ο Κύριος μας, «Το λιχνάρι του σώματος είναι τα μάτια. Αν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά, όλο το σώμα σου θα είναι στο φως. Αν όμως τα μάτια σου είναι χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι στο σκοτάδι. Και αν το φως που έχεις μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα'ναι το σκοτάδι». Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους, γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, ή θα στηριχθεί στον ένα και θα περιφρονήσει τον άλλο. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο χρήμα. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, μη μεριμνάτε για τη ζωή σας ή τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας τι θα ντυθείτε. Η ζωή είναι σπουδαιότερη από την τροφή και το σώμα δεν είναι σπουδαιότερο από τον ντύσιμο. Κοιτάξτε τα πουλιά που δεν σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε συνάζουν αγαθά σε αποθήκες, και όμως ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά? Και έπειτα, ποιος από σας μπορεί με το άγχος του να προσθέσει ένα πήχη στο αναστημά του? Και γιατί τόσο άγχος για τον ντύσιμό σας? Ας σας διδάξουν τα αγριόκρινα πως μεγαλώνουν. Δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Και όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομών σε όλη του την μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από αυτά. Αν όμως ο Θεός ντύνει έτσι το αγριόχορτο που σήμερα υπάρχει και αύριο θα το ρίξω στη φωτιά, δεν θα φροντίσει πολύ περισσότερο για σας, ο λιγόπιστοι? Μην έχετε λοιπόν άγχος και μην αρχίζετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε, γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται τον Θεό. Όμως ο ουράνιος πατέρας σας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να επιζητείτε την Βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματος του, και όλα αυτά θα ακολουθήσουν.

Οι κυβερνήτες του κόσμου, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι δύο, αλλά ένας, ο Θεός. Ο Ιησούς εδώ παραδέχεται ότι είναι δύο για τον άνθρωπο που έχει υποστεί σύγχυση. Ουδείς δύναται δυσί κυρίης δουλεύειν, γιατί και ο Μαμονάς γίνεται κύριος, γίνεται φοβερός τύραννος σε αυτούς που δέχονται να γίνουν δούλοι του. Ο Μαμονάς δεν έχει δική του δύναμη, αλλά την παίρνει από τα θύματα του. Τι σημαίνει σκλαβιά στο Μαμονά? Σημαίνει θεοποίηση του χρήματος. Ο χρυσός και ο πλούτος γενικότερα υποδουλώνουν τους ανθρώπους και τους δένουν αποκλειστικά στα υλικά αγαθά. Γι' αυτό ο Κύριος μιλάει εδώ για τη σημασία της θείας πρόνοιας σαν λύση και σαν λύτρωση από τα δεσμά του. Ο Θεός φροντίζει όχι μόνο για τον άνθρωπο, μα και για τα άψυχα όντα, όπως είναι τα πουλιά του ουρανού και τα κρίνα του αγρού. Τα πουλάκια δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν, και όμως ο Θεός τα συντηρεί. Τα κρίνα δεν κουράζονται, δεν μοχθούν, και όμως την ομορφιά τους θα την ζήλευε και ο ένδοξος βασιλιάς Σολομώντας. Ο Κύριος συγκρίνει τα δύο παραπάνω στολίδια της φύσεως με τον άνθρωπο. Ποιες οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές? Το κοινό στοιχείο ανάμεσά τους είναι ότι βρίσκονται κάτω από την αγάπη και την προστασία του Θεού. Είναι δημιουργήματά του. Τα μεν ανήκουν στον άψυχο κόσμο, στο σύμπαν που πλάστηκε για να υπηρετεί τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πάλι μετέχει στις ενέργειες του Θείου. Είναι πλάσμα υλικοπνευματικό. Πρικίστηκε από το Θεό με την αθάνατη ψυχή που αξίζει περισσότερο από όσο ολόκληρος ο υλικός κόσμος. Αυτή η ψυχή του δίνει την πρώτη θέση ανάμεσα στο φυσικό κόσμο και τον προάγει σε πολίτη του ουρανού. Όμως υπάρχει και το φθαρτό σώμα με τις ποικίλες απαιτήσεις του. Το σώμα έχει ανάγκη από τροφή και ενδύματα, και ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει: ο μη εργαζόμενος μη δε αισθιέτο, και αλλού έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκεσθησόμεθα.

Όταν λοιπόν ο Κύριος μας μιλάει για την Θεία Πρόνοια, δεν παροτρύνει σε αδράνεια και απραξία, αλλά τονίζει ότι θα πρέπει να ζητάμε από τον Θεό τα απαραίτητα της σημερινής ημέρας, «δώς ημίν σήμερον», και να κοπιάζομαι μόνο για αυτά και όχι για την αυριανή ανάγκη. Πρέπει δηλαδή να απαλλαγούμε από την φθοροποιομέρημνα, την φοβερή αυτή ρουφήχτρα της ζωής, την διαρκή αγωνία. Το αίτημα της σιγουριάς είναι αλήθεια, παρουσιάζεται αναγκαίο στον άνθρωπο, φωλιάζει μέσα μας και η μη ικανοποίησή του συχνά διχάζει την προσωπικότητα. Όμως την ασφάλεια και την σιγουριά δεν την χαρίζουν τα σπίτια, τα πλούτη, οι επιχειρήσεις, την χαρίζει μόνο ο Θεός. Όλα αυτά καταστρέφονται, σεις και βρώσεις αφανίζει, και μαζί τους χάνεται και η εσωτερική μας ψεύτικη σταθερότητα και ισορροπία. Ο Κύριος λέει να ζητάμε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Εκείνος ξέρει τι μας λείπει και θα το δώσει, αρκεί εμείς να ζητήσουμε πρώτα εκείνο που ωφελεί την ψυχή μας, την Βασιλεία των Ουρανών. Για να αποδείξει δε με την ματαιοπονία των ανθρώπων την φυσική τους αδυναμία να προκαθορίσουν το μέλλον, το Σισίφιον γενικά έργο τους προσθέτει: «Τις δε έξιμον μεριμνών δύναται προσθήνε επί την ηλικίαν αυτού, πύχην ένα».

Αγαπητοί οι ακροατές, φροντίζουμε τόσο για την τροφή, ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας και στενοχωριόμαστε για το ρούχο που θα φορέσουμε και γενικά για τα υλικά αγαθά. Πρέπει όμως να διαρωτηθούμε, μπορεί κανείς από μας να ψηλώσει από μόνος του ένα πύχη παραπάνω? Όχι. Εμείς θα φάμε, θα πιούμε, ο Θεός όμως θα μας δώσει την υγεία και την αύξηση. Επομένως η αγωνία μας για το μέλλον, η τρομερή μέρημνα για το ποιο ένδυμα θα φορέσουμε για να κάνουμε εντύπωση, η λατρεία που τρέφουμε στη γαστέρα, την κοιλιά μας, η προτίμηση αυτών ή εκείνων των εδεσμάτων και όλα τα άλλα που μας απασχολούν, όλα τούτα αποδεικνύουν ότι βλέπουμε τον εαυτό μας όχι δυσυπόστατο, αλλά να αποτελείται μόνο από ύλη. Αναγνωρίζουμε δηλαδή τη μια μόνο ουσία της υπάρξεώς μας, την υλική, και αγνοούμε το πνεύμα. Εάν πιστεύαμε στην πρόνοια του Θεού, η στάση μας απέναντι στις ανάγκες της ζωής θα ήταν διαφορετική. Ο Κύριος στη συνέχεια, για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τα λόγια του, μας φέρνει παραδείγματα παρμένα από τον φυσικό κόσμο. Ο Θεός, λέει, φροντίζει για τα πουλάκια και για το χορτάρι, το χορτάρι που είναι άχρηστο, αφού όταν ξεραθεί θα το πετάξουμε στη φωτιά να καεί, και δεν θα φροντίσει λοιπόν για τα λογικά του πλάσματα, δεν θα φροντίσει για τον άνθρωπο που φέρνει μέσα του αιώνια ψυχή. Θα φροντίσει, οι πιστοί το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά από τα καθημερινά μικρά και αθόρυβα θαύματα που γίνονται στον εαυτό τους και στο σπιτικό τους. Η ψυχή κυριολεκτικά συνθλίβεται μέσα στην καθημερινή μέρημνα και στην πνευματοκτόνο ρουτίνα. Γι' αυτό ο Κύριος πιο κάτω προσθέτει, αρκετή τη ημέρα η κακία αυτής. Κακία εδώ σημαίνει ταλαιπωρία. Είναι αρκετή λοιπόν η κούραση και ο μόχθος της μιας ημέρας. Ας μην προσθέτουμε και τον μόχθο της επόμενης, θα αφανιστούμε από το βαρύ φορτίο. Μέσα στον ατέλειωτο τούτο κυνηγητό του ευδαιμονισμού θα χάσουμε την αθάνατη ψυχή μας. Μίουν μεριμνήσετε, είδε γάρο πατήρ ημών ο ουράνιος, ότι χρήζεται τούτων απάντων.

Από το Κυριακοδρόμιο, αγαπητοί ακροατές του Νικηφόρου Θεοτόκη, θα διαβάσουμε τώρα ένα μέρος από την Ευαγγελική Περικοπή με στόχο να πάρουμε κάποια ακόμα μηνύματα από τη δική του ερμηνεία. Η γλώσσα είναι στην καθαρεύουσα, όμως τα μηνύματα είναι πολύ δυνατά. Είπε ο Κύριος, ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός, εάν ούν ο οφθαλμός σου απλούσει, όλο το σώμα σου φωτεινόν έστε. Ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός, εάν ο οφθαλμός σου υπάρχει απλούς, δηλαδή υγιής, όλο το σώμα σου έστε φωτεινόν. Τουτές την πάσα κίνηση των μερών και μελών του σώματός σου γίνεται εύστοχος και κατά σκοπόν και ως να γίνεται εν μέσω του φωτός και τα σχήρας με επιτυχία να πλώνεις επιλαμβανόμενος ή εγγίζων ή ψηλαφών ή βαστάζων ή συγκινών και τους πόδας κανονικά διευθύνεις περιπατών ή τρέχων ή πηδών και έκαστον των μελών του σώματος κινείς κατά την ανάγκην καθώς θέλεις και αυτό δε το σώμα όλων χωρίς παραπάτημα σχηματίζεις κατά των σκοπών σου ιστάμενος, καθήμενος, κατακείμενος, ανιστάμενος. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρώσει, όλο το σώμα σου σκοτεινόν έστε, ιούν το φως του εν εσύ σκότος εστί, το σκότος πόσον. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός υπάρχει, δηλαδή πάσχει και είναι ασθενής, όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινόν. Πάσα δηλαδή κίνησης του σώματός σου θα είναι ατελής και ανεπιτίδιος και ομοία με τα σκηνήσεις οποία γίνονται κατά τη νύκταν και εις σκοτεινών τόπων, τι αυτά είναι τα κινήματά σου εν μέσω του φωτός και τι αυτά είναι τα εν μέσω του σκότους όταν υγιένωσε η οφθαλμή σου. Εάν λοιπόν η οφθαλμή σου, η οποία είναι φως του σώματός σου, είναι σκοτεινή, πόσο σκοτεινά και ατελή θα είναι και τα κινήματα του σώματος, το οποίον κατά φύσιν είναι σκοτεινόν. Ποιον δε σκοπον έχουσι ταύτα του σωτήρος ημών τα λόγια, ποιαν έννοιαν καλύπτουσιν ταύτα τα ονόματα. Ο μεν λίχνος σημαίνει οδηγών, κατά το λίχνος της ποσίμου ο νόμος σου, δηλαδή ο οδηγός μου είναι ο νόμος σου. Ο δε οφθαλμός σημαίνει τον νουν, επειδή ο νους βλέπει και ο νους ακούει. Το δε σώμα σημαίνει τας διαθέσεις και τα έργα τα οποία γίνονται διά του σώματος. Φωτεινά μεν τα αγαθά, σκοτεινά δε τα πονηρά και φαύλα, ώστε όλον το αλληγορούμενο νόημα είναι τούτο. Ο οδηγός πάσης σωματικής διαθέσεως και εργασίας είναι ο νους. Εάν ο νους σου είναι απλούς και άκακος και οι διαθέσεις και τα έργα του σώματός σου θα είναι αγαθά και θεάρεστα. Εάν δε ο νους σου είναι πονηρός και πάσα διάθεσης και πράξης του σώματός σου θα είναι πονηρά και διεστραμμένη. Διότι εάν ο νους σου, τον οποίον ο Θεός σου έδωκε δια των φωτισμών και την οδηγίαν σου, σκοτισθεί υπό των πονηρών λογισμών, τότε πόσον περισσότερο σκοτεινέ και διεστραμμένε θα είναι οι διαθέσεις και η επιθυμία του σώματός σου, η οποία είναι σκότος επειδή επιρρέπουσι και κλείνουν πάντοτε εις την αμαρτίαν. Όταν ο αρχιστράτηγος σκοτισθεί ή υπ' αυτού οδηγούμενοι στρατιώτε, πόσο σκοτισμόν και ταραχήν πάσχουσιν. Όταν ο ναύαρχος σκοτισθεί, πόσο σκοτίζονται ή υπ' αυτού κατευθυνόμενοι ναύτε. Όταν ο νους μου
ακαταπαύστος συλλογίζεται τα πονηρά έργα. Οι πράξεις μου αναμφιβόλως είναι κακέ και πονηρέ, διότι ο νους οδηγεί, ο νους διευθύνει, οι πράξεις ακολουθεί τον νουν. Όποιοι είναι του νου οι λογισμοί, τι αυτοί είναι και του ανθρώπου τα έργα. Ώστε είναι ανάγκη να αφιερώσουμε πάσεν την προσοχήν ημών δια την φύλαξεν της καθαρότητος και ακακίας του νου ημών. Επειδή δε ο Θεάνθρωπος ανέφερε θεωρίαν και πράξην οδηγών και οδηγούμενων νουν και σώμα, δια να μην πλανηθόμεν και νομίσομεν ότι δυνάμεθα να αφιερώσομεν τον μεν νουν εις τον Θεόν, το δε σώμαν εις την ματαιότητα, και επομένως ότι δυνάμεθα να υπακούμεν εις δύο Κυρίους, δια τούτο επρόσθεσε τα εξής: ουδείς δύναται, δυσί Κυρίης δουλεύειν, ή γαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή του ενός ανθέξεται και του ετέρου καταφρονήσει. Ουδείναστε Θεό δουλεύειν και μαμούνα.

Κύριε τούτο λέγω ημίν, μη με ρημνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πείτε, μη δε το σώμα τι ημών, τι ενδύσιστε, ουχή η ψυχή πλήρη.

οργή των άρτων σου. Βλέπουμε δε και τον ουρανοβάμονα Απόστολο να κοπιάζει και να εργάζεται τες εδίτες ιδίες χερσί, και δια του εργοχείρου αυτού να ικανοποιεί τας ανάγκας του και να τρέφει εκείνους οι οποίοι ήσαν μαζί του. Μιλάμε για τον Απόστολο Παύλο. Ακούμεν δε αυτόν όχι μόνον παραγγέλλοντα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να τρεφόμεθα δια του κόπου ημών, αλλά και να τιμωρεί τον αργόν δια της νηστείας, ή τη σου θέλει εργάζεστε μη δε αισθιέτο. Πώς λοιπόν ο Κύριος ημών προστάτητο μη με ρημνάτε, την υπερβολήν και την πλεονεξίαν εμποδίζει, όχι την εργασίαν και τα εργόχειρα, άλλο η αφιέρωση της ψυχής ημών εις την μέρημναν περί της τροφής και του ενδύματος, και άλλον το εργόχειρο και η εργασία μας η οποία γίνεται δια την τροφή και το ένδυμα. Δια τούτο λοιπόν δεν είπεν ο Κύριος μη με ρημνάτε περί τροφής και ποτού και ενδύματος, αλλά μη με ρημνάτε τη ψυχή ημών. Με άλλους λόγους, μην αφιερώσετε όλην την ψυχή σας εις τας μερίμνας περί του τι θα φάγετε και τι θα πείτε και τι θα φορέσετε. Το τι σημαίνει την ακριβολογία και φροντίδα της ποσότητος και ποιότητος των τροφών και των ενδυμάτων. Ο εγκρατής άνθρωπος αρκείται εις τροφήν όσοι είναι αναγκαία δια να ζήσει, και εις ένδυμαν αρκετών δια να σκεπάσει την γύμνωσιν αυτού. Όθεν ή ουδεμίαν ή πολύ ολίγιν μέρημναν έχει περί τούτον. Ο ακρατής και άσωτος ζητεί πολλάς πολυειδής πολυποικίλους τροφάς, αλλά και λαμπρά και πολύτιμα ενδύματα, όθεν βλέπεις όλην την καρδίαν αυτού προσιλωμένην εις την φροντίδαν περί τούτον. Ο Κύριος ημών δεν είπε «Σταύρωσε τα σχήρα σου και κάθου αργός όλην την ημέραν και εγώ θα σου στέλω τροφάς και ποτά και ενδύματα, αλλά μη γίνου», λέγει, «δούλος της κοιλίας σου, μην αφιερώσεις όλον τον νου σου εις την υπηρεσία του σώματος σου, δια τούτο λέγω ημίν, δια τούτο επειδή ουδείς δύναται να υπηρετεί δύο αφέντες με αντίθετη γνώμη, σι μη γίνεσαι δούλος της κοιλίας και της σωματικής σου απόλαυσης, δια να κατασταθείς δούλος του Θεού και δεσπότου σου». Πολλά δε επιχειρήματα προβάλλει ο Σωτήρ ημών δια να μας πείσει δια την υποδοχήν τούτης της σωτηριώδους διδασκαλίας. Το πρώτον είναι εκ της θείας παντοδυναμίας. Η ψυχή σου, λέγει, είναι τιμιωτέρα της τροφής. Το σώμα σου είναι τιμιότερον του ενδύματος. Ο Θεός έπλασε την ψυχή σου, επίησε και το σώμα σου. Άρα και λοιπόν αυτός ο Θεός, ώστι σου έδωκε ταύτα τα τιμιότερα και υπέρτερα, δεν δύναται να δώσει και τα μικρότερα και ευτελέστερα, δηλαδή την τροφή και το ένδυμα. Μετά δε το επιχείρημα τούτο χρησιμοποιεί ευθύς και το άλλο, το οποίο λαμβάνει εκ των θησαυρών της θείας αυτού προνοίας. Εμβλέμψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπύρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά, ουχή ημείς μάλλον διαφέρεται αυτόν.

Κύριος ημών φέρει εις παράδειγμα όχι των Ισραηλιτικών λαών, των οποίων η Θεία πρόνοια δια του Μάννα και της Ορτιγομήτρας εχόρτασε, ούτε των Ηλίαν, τον οποίον έθρεψε δια του Κόρακος, αλλά τα πετεινά του ουρανού, ήτι όσα πετούν εις τον αέραν τον υποκάτω του ουρανού. Περί τούτον δε και ο προφήτης Δαβίδ λέγει, ανοίγησι την χείραν σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίες, το διδόντι της κτίνεση τροφήν αυτών και της νεωσής των κοράκων της επικαλουμένης αυτών. Έβαλε δε τούτον ως θεμέλιο, δια να κατασκευάσει την απόδειξη από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο και εξελέγξει την ανοησία των ολιγοπίστων ανθρώπων. Βλέπε, λέγει, τα πτηνά που πετούν εις τον αέρα, αυτά ούτε σπύρουσιν, ούτε θερίζουσιν, ούτε συνάγουσιν εις αποθήκας, καθώς ποιούσιν οι πολυμέριμνοι άνθρωποι. Ο δε πατήρ ο ουράνιος τρέφει αυτά, σύ δε διαφέρεις αυτόν πολύ, σύ είσαι λογικός εκείνα άλογα, σύ είσαι αθάνατος εκείνα θνητά, σύ δε σπότης εκείνα δούλα, εκείνα δια σε έγιναν, όχι σύ δι' εκείνα. Εάν λοιπόν ο Θεός τρέφει εκείνα, πόσο μάλλον θα θρέψει σε τον βασιλέαν εκείνον. Έπειτα μετά το επιχείρημα τούτο και άλλο ευθύς αναφέρει, το οποίο έλαβεν εκ της αδυναμίας του ανθρώπου και εκ της ματαιότητος των μεριμνών αυτού. Τις δε εξ ημών μεριμνών δύναται προσθήνε επί την ηλικίαν αυτού πύχην ένα.

μίουν με ρυμνήσιτε λέγοντες τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα, πάντα γαρτάφτα τα έθνη επιζήτη. Είδε γαροπατήρι μονο ουράνιος ότι χρίζεται τούτον απάντων. Οι εθνικοί, δηλαδή οι μη πιστεύοντες εις των αληθινών θεών, έχουν συναφιερωμένον τον νουν αυτών εις τα στροφάς και τα ποτά και τα ενδύματα. Άλλοι μεν εξ αυτών νομίζοντες ότι η τυφλή τύχη κοινίως έτυχε τα ανθρώπινα πράγματα, και μη πιστεύοντες ότι ο Θεός προνοεί δια τας ανάγκας παντός ανθρώπου, φροντίζουν όσον δίνανται να προετοιμάζωσι πάντα τα προς την ιδίαν ανάπαυση. Άλλοι δε μήτε μέλουσαν κρίσιν, περιμένοντες μήτε ανάσταση νεκρών προσδοκώντες, αφιερώνουν πάσαν την μέριμναν αυτών εις τα σιδονάς και απολαύσεις της παρούσης ζωής. Φάγομεν λέγουσι και πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν. Εις ημάς όμως τους χριστιανούς ή την εσπιστεύομεν ότι ο Θεός προνοεί υπερ πάντων και περιμένομεν κρίσιν, μέλουσαν και ζωήν αιώνιον, δεν είναι πρέπον να ζώμεν και να πολιτευόμεθα όπως οι εθνικοί. Τούτο δε και αλλαχού εφανερώσεν ο Κύριος ημών, οι δοκούντες άρχην των εθνών κατακυριεύουσιν αυτών και μεγάλοι αυτών κατεξουσιάζουσιν αυτών, ουχούτος δε έστε εν ημίν. Εκείνοι επειδή έχουν λανθασμένες γνώμες, έχουν συνεσφαλμένα και τα έργα της ζωής αυτών. Εμείς δε οι οποίοι έχομεν πίστην Αγίαν, είναι πρέπον να έχομεν Άγια και τα ήθη. Σεις, λέγει ο Θεάνθρωπος, πιστεύετε εις τον αληθινόν Θεόν, τον Επουράνιον, ο οποίος είναι πατήρ σας και γνωρίζει ότι έχετε ανάγκη όλων τούτων, δηλαδή και τροφών και ποτών και ενδυμάτων. Βλέπετε πως πανταχώθεν πείθη, δεν είπεν γνωρίζει ο Θεός, αλλά είδεν ο πατήρ ημών, δια να φανερώσει το φιλόστοργον αυτού προς ημάς. Έπειτα προσέθηκε το ότι χρίζεται τούτον απάντων, δια να δείξει το παντέφορο της προνοίας αυτού, ως Θεός Θεός παντοδύναμος δύναται όσα θέλει, ως παντεπόπτης γνωρίζει τίνος έχομεν ανάγκη, ως πατήρ χορηγείταν αναγκαία και ως πατήρ φιλοστοργότατος και Θεός απειροεύσπλαχνος νουθετεί ημάς και υπόσχεται λέγον, ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Το όνομα δικαιοσύνη σημαίνει πάσαν αρετήν. Άφες άρτη, έλεγε ο Σωτήριμον προς τον πρόδρομον αυτού Ιωάννην, ούτω γαρ πρέπον εστί ημίν πληρώσε πάσαν δικαιοσύνην, δηλαδή πάσαν αρετήν. Την αυτή δένεια έχει και το «μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη» και το «μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης», όθεν και το προκείμενο όνομα της δικαιοσύνης σημαίνει «πάσαν αρετήν» ή «της είναι του Θεού», καθότι ο Θεός είναι η πηγή πάσης αρετής, και παρά αυτού δίδεται στους ανθρώπους η δύναμη στις εργασίες αυτής. Βλέπετε την άμετρον φιλανθρωπίαν του Θεού όταν είπε ο Κύριος ημών, ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την εργασίαν της αρετής, ή το επόμενο να είπε, έπειτα δε ζητείτε και τα αναγκαία δια σας. Αυτός δε τούτο μεν παρέλειψεν, επρόσθεσε δε και
ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Εάν ζητώμεν παρά του Θεού να δώσει εις ημάς την βασιλείαν αυτού και αξιώσει ημάς να κατορθώσουμεν την αρετήν, αυτός υπόσχεται να δώσει εις ημάς ως προσθήκην και τροφάς και ποτά και ενδύματα και πάντα τα αναγκαία. Χριστιανέ, σου λέγει, ζήτα τα ουράνια και εγώ σου δίδω τα επίγεια. Αφού είσαι αθάνατος, μην καταδεχθείς να ζητήσεις παρέ μου πράγματι ευτελή και πρόσκαιρα. Ζήτη την βασιλείαν μου, ζήτη την αρετήν και εγώ σου δίδω πάντα τα αγαθά της γης.

Να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και το αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο διαβάζεται την Κυριακή, την Τρίτη του Ματθαίου. Είναι η προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 5, στίχη 1 μέχρι 11.

Κυριακής Γάμα Επιστολών. Αδελφοί, δικαιοθέντες εκ πίστεως, ειρήνην έχομεν προς τον Θεόν, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού και την προσαγωγήν εσχήκαμεν τη πίστη εις την χαρήν ταύτην ενίεστήκαμεν, και καυχόμεθα επελπίδη της δόξης του Θεού, ου μόνον δε, αλλά και καυχόμεθα εν τες θλίψεσιν, ειδότες ότι η θλίψης υπομονήν κατεργάζεται, είδε υπομονή δοκιμήν, είδε δοκιμή ελπίδαν, είδε ελπής ου κατεσχήνει, ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών, δια πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Έτι γάρ Χριστός όντων ημών ασθενών κατά καιρών υπερασεβών απέθανε, μόλις γάρ υπερ δικαίου τις αποθανείται, υπερ γάρ του αγαθού τάχα τις και τολμά αποθανήν. Συνίσθηση δε την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπερ ημών απέθανε. Πολλόουν μάλλον δικαιοθέντες νυν εν το αίματι αυτού σωθισόμεθα δι' αυτού από της οργής, ήγαρ εχθροί όντες κατηλάγημεν το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον καταλαγέντες σωθισόμεθα εν τη ζωή αυτού.

Αδελφοί, αφού λοιπόν ο Θεός μας έσωσε επειδή πιστέψαμε, οι σχέσεις μας με τον Θεό αποκαταστάθηκαν με την μεσολάβηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός μας οδήγησε με την πίστη στον χώρον αυτής της χάρης του Θεού, στην οποία είμαστε στεριωμένοι και καυχόμεθα με την ελπίδα της συμμετοχής μας στην δόξα του Θεού. Μα δε σταματά εκεί η καυχησή μας. Καυχόμαστε ακόμα και στις δοκιμασίες, επειδή ξέρουμε καλά πως οι δοκιμασίες οδηγούν στην υπομονή. Η υπομονή στο δοκιμασμένο χαρακτήρα και ο δοκιμασμένος χαρακτήρας στην ελπίδα. Και η ελπίδα τελικά δεν απογοητεύει. Μαρτυρεί γι' αυτό η αγάπη του Θεού, με την οποία το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε γέμισε και ξεχύλισε τις καρδιές μας. Γιατί ο Χριστός, παρόλο που ήμασταν ακόμα ανίκανοι να κάνουμε το καλό, πέθανε για μας τους ασθενείς ανθρώπους στον προκαθορισμένο καιρό. Δύσκολα θα έδινε κανείς τη ζωή του ακόμα και για ένα δίκαιο άνθρωπο. Ίσως αποφάσιζε κανείς να πεθάνει για κάποιο καλό άνθρωπο. Ο Θεός όμως, ξεπερνώντας όλα αυτά τα όρια, έδειξε την αγάπη του για μας, γιατί ενώ εμείς ζούσαμε ακόμη στην αμαρτία, ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για μας. Τώρα λοιπόν, αφού ο Θεός μας απάλλαξε από την καταδίκη με τη μεσολάβηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού, πολύ περισσότερο ο ίδιος θα μας σώσει και από την μέλουσα οργή. Παρότι ήμασταν εχθροί με το Θεό, μας συμφιλίωσε μαζί Του ο σταυρικός θάνατος του Υιού Του. Πολύ περισσότερο τώρα που συμφιλιωθήκαμε, η ζωή Του θα μας χαρίσει την σωτήρια.

Μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, μια εκπομπή αφιερωμένη στα αναγνώσματα της Κυριακής της Τρίτης του Ματθαίου.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 21 Ιουνίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Τόχνη. Την ερχόμενη Κυριακή 21 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας θα τελεστεί το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεχίζουμε λοιπόν το θέμα μας, πάντοτε συνεπείς στην εκπομπή μας. Το θέμα όπως είπαμε είναι μεγάλο και πολυδιάστατο και θα μας πάρει αρκετές εκπομπές, ούτως ώστε να μπορέσουμε να σχολιάσουμε και να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα επάνω στο μεγάλο αυτό κεφάλαιο της αμαρτίας που αποτελεί όπως είπαμε το μεγαλύτερο κακό δια τον άνθρωπο. Από τις διακρίσεις των αμαρτημάτων, αδελφοί μου, που σημειώσαμε και είπαμε στις προηγούμενες εκπομπές, μπορούμε να κάνουμε την εξής διαβάθμιση ως προς την σοβαρότητά τους. Τα αμαρτήματα της γλώσσας είναι βαρύτερα από τα αμαρτήματα της διανοίας και τα αμαρτήματα με τα έργα είναι βαρύτερα από τις δύο προηγούμενες διακρίσεις. Δηλαδή, η γλώσσα είναι χειρότερη από τη διάνοιά μας, αν δεν προσέχουμε αδελφοί μου, και η διάνοιά μας είναι ολιγότερη από άλλα τα οποία όταν προχωρούμε στη συγκατάθεση και στην πράξη, στα έργα δηλαδή της αμαρτίας. Από τα καθεαυτού αμαρτήματα είναι βαρύτερα τα κατά του πλησίον και εν συγκρίση προς αμφότερα βαρύτερα είναι τα κατά του Θεού. Βέβαια τα παραπάνω αμαρτήματα κρίνονται από την πρόθεση ή τη διάθεση του αμαρτήσαντος, αλλά και των συνθήκων κάτω από τις οποίες αμάρτησε, της μόρφωσης, της κοινωνικής θέσεως και της επιγνώσεως του θελήματος του Θεού γίνεται στάθμιση. Γι' αυτό αναλόγως των συγκεκριμένων περιστάσεων οπωσδήποτε υπάρχουν εξαιρέσεις στη διαβάθμιση των αμαρτημάτων. Όλα τα αμαρτήματα δηλαδή δεν είναι το ίδιο. Διαβαθμίζονται αδελφοί μου ανάλογα με την προαίρεση, από την θέση μας, από την γνώση μας και από άλλα διάφορα. Δηλαδή αμαρτήματα της διανοίας κάποιες φορές βρίσκονται βαρύτερα από τα αμαρτήματα της γλώσσας και αμαρτήματα της γλώσσας βρίσκονται βαρύτερα από τα αμαρτήματα των έργων. Επομένως, τα αμαρτήματα δεν φέρουν την αυτή ενοχή σε όλες τις ψυχές. Ο μεγάλος μας οικουμενικός διδάσκαλος ο Μέγας Βασίλειος παρατηρεί και λέγει, και από μια άλλη οπτική γωνία μας λέγει για τη διαβάθμιση των αμαρτημάτων. Κατά τον οικουμενικό αυτόν διδάσκαλο, αναμφίβολη πραγματικότητα είναι το γεγονός ότι η βαρύτητα των ποικίλων αμαρτημάτων εντοπίζεται και στο βαθμό που μας έχουν υποδουλώσει κάποια από αυτά. Εάν παραδείγματος χάρη μας υποσκελίζουν συνεχώς κάποιες αδυναμίες, αυτό σημαίνει ότι τις έχουμε ισχυροποιήσει μέσα στην ψυχή μας, έστω κι αν από τη φύση τους ήσαν μικρές και ασήμαντες. Γενικά δε, εάν μας επιτρέπεται να διακρίνουμε τα αμαρτήματα σε μικρά και μεγάλα, έπρεπε να αποδειχθεί αναντήρητα για κάθε άνθρωπο ότι είναι μεγάλο εκείνο που εξουσιάζει τον καθένα και μικρό εκείνο που εξουσιάζει ο καθένας, όπως ακριβώς και στους αθλητές. Ο μεν νικητής είναι ισχυρότερος, ο δε ιτημένος είναι ασθενέστερος του επικρατέστερου, όποιος και αν είναι αυτός. Αναντήρητα όμως, στην πράξη και τη θεωρία ανέκαθεν, τα αμαρτήματα, τα λεγόμενα θανάσιμα ή θανατηφόρα, είναι τα πλέον σπουδαιότερα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας βεβαιώνει, υπάρχει αμαρτία που οδηγεί στον πνευματικό θάνατο, αλλά υπάρχει και αμαρτία που δεν οδηγεί στον πνευματικό θάνατο. Γεννάται όμως ένα ερώτημα. Ποια είναι τα κριτήρια εκείνα που καθορίζουν αυτή τη διαβάθμιση των ποικίλων αμαρτημάτων? Είναι πολλά, αδελφοί μου, τα κριτήρια και σε κάθε περίπτωση διαφοροποιούνται. Θα αναφέρουμε όμως μερικά από τα πλέον σημαντικά. Μεγαλύτερη είναι η ενοχή του πατέρα από εκείνη του ιού, του αξιωματούχου από εκείνη του ιδιώτη, του προϊσταμένου από του υφιστάμενου, του μορφωμένου από του αμόρφωτου, του εγγραμμάτου από του αγραμμάτου, του ιερωμένου από του χριστιανού, του πιστού από του απίστου. Εάν κάποιο κακό μας το έκανε ένα ξένο πρόσωπο, είναι λιγότερο βαρύ από ότι εάν μας το έκανε ο πατέρας ή η μητέρα. Αυτός που δεν σέβεται τις παραδόσεις και την ιστορία του δεν φέρει τόση ευθύνη όσοι εκείνος που υβρίζει τη δική του πατρίδα και τη θρησκεία. Εκείνος πάλι που αδιαφορεί προς ένα μυστικό σκύλο δεν είναι εξίσου άσπλαγνος με εκείνον που αδιαφορεί για τον αδελφό του, ο οποίος πεινά, για τον άνθρωπο δηλαδή. Όπως επίσης εκείνοι που περιφρονούν τους γονείς τους δεν είναι στην ίδια κατηγορία προς εκείνους που περιφρονούν τους κληρικούς. Ούτε βρίσκονται σε αυτήν κατηγορία εκείνοι οι οποίοι κλέπτουν από το δημόσιο προς εκείνους οι οποίοι αρπάζουν ιερά σκεύη από τους ιερούς ναούς και καταπατούν κτήματα ιερών μονών. Επιπλέον, αδελφοί μου, η Αγία Γραφή μας πληροφορεί ότι εκείνος που γνώρισε το θέλημα του Κυρίου του και δεν ετοίμασε ούτε έκανε σύμφωνα με το θέλημά του, θα δαρεί με πολλές μαστιγώσεις και θα τιμωρηθεί αυστηρά, διότι με επίγνωση παρεύει το θέλημα του Θεού. Ο γνούς και μη ποιήσας πολλάς δαρίσετε. Εκείνος δε που δεν γνώρισε το θέλημα του Κυρίου του, οι πράξεις όμως που έκανε είναι άξιες τιμωρίες και μαστιγώσεων θα δαρεί με λίγες μαστιγώσεις. Και είναι δίκαιο να τιμωρηθεί και αυτός, διότι από αμέλεια αγνόησε το θέλημα του Κυρίου του. Και για να μιλήσουμε παραδείγματα, μια πρόφαση, μια δικαιολογία, ένα ψέμα από χριστιανό που γνωρίζει το θέλημα του Θεού είναι πολλές φορές βαρύτερα και από αυτή ακόμη την ψευδορκία κάποιου που αγνοεί τον νόμο του Θεού. Μια αδικία που γίνεται από χριστιανό με επίγνωση του Θείου Νόμου είναι σοβαρότερη από μια ληστεία που διαπράτεται από ανθρώπους οι οποίοι δεν άκουσαν ποτέ τι είναι ο Θεός και τι παραγγέλει το Ευαγγελιό του. Όταν λέμε περιστάσεις, αδελφοί μου, εννοούμε εάν έγινε η αμαρτία από συναρπαγή, από αδυναμία και από απροσεξία, συγγνώμη, από αμέλεια ή από προμελέτη και κατόπιν σκέψεως και ψυχρής λογικής. Το παράδειγμα των μαθητών του Κυρίου μιλεί εύγλωτα πάνω σε αυτό. Τη νύχτα κατά την οποία ο Κύριος Ιησούς συνελήφθη στη Γευσθημανή, όλοι τους αμάρτησαν. Αμάρτησε ο Ιούδας, αμάρτησε ο Πέτρος, αμάρτησαν οι δέκα. Ποιο όμως υπήρξε το αμάρτημα του Ιούδα? Βεβαιότατα θανάσιμο, διότι εκτελέστηκε με διεστραμμένη θέληση κατά του ευεργέτου του και του διδασκάλου του. Έγινε με πλήρη επίγνωση της αθωότητας του Κυρίου του και παρά τις επανειλημμένες και μέχρι την τελευταία στιγμή προτροπές και προσκλήσεις του Κυρίου Ιησού για τη μεταβολή της γνώμης και της αποφάσεώς του. Ποιο ήταν όμως και το αμάρτημα των δέκα? Βεβαιότατα ήταν ένα συγνωστό, διότι παρά τη θέλησή τους και από φόβο εγκατέλειψαν τον προσφυλή διδάσκαλό τους. Φοβήθηκαν δηλαδή όταν έπιασαν τον Κύριόν μας εκεί στον κήπο της Γεσθημανή. Ποιο το αμάρτημα του Πέτρου? Η τριπλή άρνηση του Χριστού. Γνωρίζετε το γεγονός αυτό. Σε ποια άραγε κατηγορία θα πρέπει να καταταχθεί? Είναι αμάρτημα θανάσιμο όπως του Ιούδα και του Πέτρου? Είναι συγνωστό όπως των δέκα? Όχι, αφού χρειάστηκαν τόσα δάκρυα για να αποπληθεί, τόση μεγάλη μετάνοια για να επανορθωθεί, τόσες επώδυνες και αλλεπάλληλες ομολογίες για να αποκατασταθεί ο εκπεσόν Σίμων του Ιωνά στο αποστολικό του αξίωμα. Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα είναι η εξής. Το αμάρτημα του Ιούδα ήταν από προμελέτη και κατόπιν περισκέψεως. Το αμάρτημα των μαθητών συνέβη από αδυναμία και το αμάρτημα του Πέτρου έγινε από συναρπαγή. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικότητες ως προς τα αμαρτήματα. Άλλο το αμάρτημα του Ιούδα, θανάσιμο και μεγάλο, άλλο το αμάρτημα των μαθητών από φόβο και άλλο το αμάρτημα του Πέτρου. Ενώπιον πόσων παρομοίων περιστάσεων βρισκόμαστε και εμείς, αδελφοί μου, καθημερινά? Εάν παραδείγματος χάρη ένας αφαιρέσει τη ζωή του πλησίον από προμελέτη και κατόπιν μακροχρονίου σχεδίου, ενώ άλλος από φόβο και ενώ βρίσκεται σε άμυνα, ή διότι τρώθηκε η ανθρώπινη τιμή και θόλωσε ο νους του και δεν διέκρινε τι κάνει, μπορεί να τεθεί η μία πράξη παραπλεύρος της άλλης και να μην βρεθεί κανένα ελαφρυντικό για τη δεύτερη? Ασφαλώς όχι. Δεν είναι λοιπόν το ίδιο, αδελφοί μου, όταν κάποιος κάνει ένα φόνο εκ προμελέτης, δηλαδή τον έχει προμελετήσει το φόνο, με έναν άλλον που βρίσκεται στην άμυνα, δηλαδή αμήνεται κάποια στιγμή ή εφύγει η ανθρώπινη τιμή, όπως μας λέγουν εδώ. Είναι επόμενο λοιπόν ότι ένας άδικος πόλεμος, στον οποίο αποδεκατίστηκαν πολλές ανθρώπινες υπάρξεις και δημιούργησε χείρες και ορφανάκια, αναπήρους και τραυματίες, είναι χιλιάδες φορές περισσότερο ολέθριος σε σύγκριση προς ένα φόνο ή μια πλαστή χρεοκοπία η οποία παρέσυρε στην καταστροφή ένα πλήθος δοσοληπτούντων εμπορικών οίκων, βαραίνει πολύ περισσότερο έναντι μιας έσχρος κερδούς συναλλαγής. Από όλους λοιπόν, αδελφοί μου, τους παραπάνω παράγοντες της αμαρτίας, θα κριθεί και θα διαβαθμιστεί κάθε αμάρτημα ενός εκάστου. Θα χαρακτηριστεί ως συγνωστό ή ως θανάσιμο. Σε εμάς όμως απομένει ο αγώνας κατά της οποιασδήποτε αμαρτίας για να ευαρεστούμε ενώπιον του Παναγάθου και ελεήμονος Θεού. Γιατί, αδελφοί μου, πρέπει να το τονίσουμε, δεν υπάρχουν μικρά και μεγάλα αμαρτήματα. Ο Πλούταρχος διασώζει ότι οι αρχαίοι στοικοί φιλόσοφοι υποστήριζαν ότι στη ζωή του ανθρώπου το βάρος πέφτει σε αυτά τα ίδια τα γεγονότα. Η ένταση και κλιμάκωση του γεγονότος τους ήταν σχεδόν αδιάφοροι. Ένα αρνητικό, παραδείγματος χάρη, συμβάν αποτελεί για αυτούς την πρωτεύουσα ιδέα, θα λέγαμε, ενώ σε τρίτη θέση τοποθετούν το βαθμό στον οποίο πραγματοποιούνταν ή και το υφίσταντο. έλεγαν χαρακτηριστικά οι στοικοί φιλόσοφοι, όπως ακριβώς είναι αδιάφορο αν ένα πύχη ή 500 οργές κάτω από τη θαλάσσια επιφάνεια πνίγεται κάποιος, κατά παρόμοιο τρόπο και αυτοί που βρίσκονται κοντά στην αρετή δεν απέχουν λιγότερο από την κατάσταση της κακίας από εκείνους που είναι μακριά από την αρετή. Και όπως ακριβώς η τυφλή είναι τυφλή, έστω και αν πρόκειται στη συνέχεια να αναβλέψουν λίγο, έτσι και αυτοί που προόδευσαν στην αρετή μέχρι ότου να κατακτήσουν την αρετή παραμένουν τυφλοί ως προς την αρετή και κακοί. Η άποψη λοιπόν των στοικών φιλοσόφων μας βοηθεί να εννοήσουμε αλλά και να δώσουμε το σωστό περιεχόμενο στην ορθόδοξη πίστη, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν μικρά και μεγάλα αμαρτήματα ενώπιον του Θεού, διότι κάθε αμάρτημα άσχετα προς τα άλλα αμαρτήματα είναι περιφρόνηση προς τον Θεό. Κάθε αμάρτημα, αδελφοί μου, καταργεί το ενιαίο σύνολο που αποτελεί ο Θείος Νόμος και επομένως από της πλευράς αυτής δεν παρουσιάζει ποικιλίες και διαφορές. Οι διακρίσεις και διαβαθμίσεις των αμαρτημάτων με τις οποίες προηγουμένως ασχοληθήκαμε είναι συμβατικές και εξυπηρετούν τη μελέτη των αμαρτημάτων, καθώς επίσης και το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας. Διαφορετικά, όλες οι αμαρτίες ενώπιον του νομοθέτη είναι ίδιες, όποια ονομασία κι αν έχουν, ψέματα, ψευδορκία, αδικίες, ληστείες, πονηρές και ανήθικες σκέψεις ή με το σώμα πράξεις, τα οργύλα βλέμματα και η φόνη κλπ. Ο Θεός, επομένως αδελφοί μου, δεν κάνει καμιά διάκριση. Όλες τις εντολές τις έχει εξίσου. Οποιαδήποτε εντολή παραβεί ο άνθρωπος είναι ένοχος και διαπράττει αμαρτία. Όπως ενός χωριανού περιφραγμένου γύρω γύρω παραβάτης θεωρείται καθένας που θα παραβιάσει το φράκτη, είτε από το υψηλό μέρος του φράκτη ή σπηδήσει είτε από το χαμηλό, έτσι και ο νόμος του Θεού ως άλλος φράκτης ορίζει τη ζωή μας και είμαστε παραβάτες από οποιοδήποτε σημείο και αν καταπατήσουμε. Ας πλησιάσουμε όμως το Θείο Νόμο και αγιογραφικά. Ο Θείος Ιάκωβος μας πληροφορεί ότι κάθε αμαρτία είναι πράξη αντίθεη που διασπά τη χρυσή αλυσίδα των θείων εντολών. Γι' αυτό και αυτός που αμαρτάνει με οποιοδήποτε τρόπο είναι παραβάτης όλου του νόμου. Γράφει λοιπόν, διότι εκείνος που θα τηρήσει όλο τον νόμο θα φταίξει δε σε ένα παράγγελμα του νόμου, έγινε τότε ένοχος παράβασης ολοκλήρου του νόμου. Δηλαδή, αν έχουμε τον νόμο, αδελφοί μου, και έχουμε πολλά σχετικά με τον νόμο, εάν γίνουμε όμως παραβάτες ενό σημείο του νόμου, τότε γίναμε παραβάτες σε όλον τον νόμο. Φταίξουμε σε ένα σημείο του νόμου, τότε είμαστε φταίχτες σε όλον τον νόμο. Όλα τα θεία παραγγέλματα αποτελούν ενιαίο σύνολο στο οποίο το ένα παράγγελμα εξαρτάται από το άλλο. Η σημασία και βαρύτητα του θέματος του παραπάνω χωρίου έγκυται στο γεγονός της παραβάσεως και όχι στη συχνότητα της επαναλήψεως ή μιας ή της άλλης αρνητικής ενέργειας. Επεξηγώντας λοιπόν ο θείος αδελφό Θεός Ιάκωβος το προηγούμενο χωρίο, συνεχίζει ότι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη εκφράζουν το θέλημα του ενός Θεού. Κατά συνέπεια, κάθε παράβαση είναι προσβολή και ύβρις εναντίον του νομοθέτη, διότι ένας και ο αυτός Θεός θεόπνευστα σημειώνει: νομοθέτησε τον όλον νόμο και εξέφρασε με αυτόν το θέλημά του. Ο Θεός που είπε μη μιχεύσεις, είπε το να μη φωνεύσεις και το να μη φωνεύσεις. Εάν δεν μιχεύσεις, φωνεύσεις όμως, έγινες παραβάτης του νόμου. Όπως δηλαδή έχουμε τον Μωσαϊκό νόμο και λέει ου κλέψεις, ου μιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρείς και τα λοιπά. Εάν διαπράττουμε όλον τον νόμο και είμαστε εφαρμοστέ του, όμως ένα, στο μη μιχεύσεις ή μη φωνεύσεις ή μη κλέψεις είμαστε παραβάτε, τότε γινόμαστε παραβάτε όλου του νόμου, αδελφοί μου. Με τα παραδείγματα του κλέπτη και του φωνιά καθίσταται ο λόγος του Θεού παραστατικότερος. Ο θείος Ιάκωβος λοιπόν δεν θέλει να πει ότι εκείνος που έφτεξε σε ένα αμάρτημα είναι σαν να έχει παραβεί όλες τις εντολές του θείου νόμου. Δηλαδή ο κλέφτης είναι ένοχος ως να είχε φωνεύσει και να είχε μοιχεύσει. Ούτε εννοεί ότι υπάρχουν περισσότερο ή λιγότερο ένοχοι μεταξύ των αμαρτωλών, αλλά θέλει να πει ότι εκείνος που έφτεξε σε ένα είναι ένοχος παραβάσεως όλου του νόμου του Θεού και ως τέτοιος δεν ωφελείται εάν κατά το παρελθόν δεν εσημείωσε παραβάσεις στη ζωή του. Θα τον μεταχειριστεί ο Θεός ως παραβάτη του νόμου, οσονδήποτε και αν από άλλες απόψεις βρίσκεται σε τάξη. Άνθρωπος παραδείγματος χάρη ο οποίος συνελήφθη κατά μια περίοδο της ζωής του διότι έκλεψε κάποιο άλογο, αντιμετωπίζεται από τη δικαιοσύνη ως κλέφτης. Οπωσδήποτε και αν οσοδήποτε και αν στο παρελθόν δεν έκλεψε άλλοτε ποτέ. Δεν μπορεί αυτός να προβάλλει ότι κατά το παρελθόν υπήρξε σε όλα τηρητής του νόμου. Κατά αυτόν τον τρόπον και καθένας ο οποίος σε μια μόνο περίσταση έγινε παραβάτης δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και να ισχυριστεί προβάλλοντας ότι καθόλες τις άλλες απόψεις του νόμου βρέθηκε τηρητής του. Όπως και ένας φωνέας δεν δύναται να ζητήσει την απαλλαγή του από τη λεμιτόμο και από τη φυλακή προβάλλοντας το γεγονός ότι υπήρξε προηγουμένως άριστος πολίτης κατά το χρόνο του πρώτου φόνου. Δεν μπορεί λοιπόν ένας ο οποίος έκανε τον α ή β φόνο ή την α ή β παράβαση να πει ότι προηγουμένως είχε προτεραία, όπως θα λέγαμε, καλή ζωή, διότι αυτή τη στιγμή εφόσον παρεύει τον νόμο, ένα μέρος του νόμου είναι παραβάτης όλου του νόμου. Επομένως είναι ένοχος εμπροσθέν στα μάτια του Θεού. Εδώ όμως θα πάρουμε μία μικρή ανάσα, αδελφοί μου, και πάλι θα επανέλθουμε.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν το θέμα μας. Ο Απόστολος Παύλος χαρακτηρίζει ως επικατάρατο κάθε άνθρωπο που πλήττει το Θείο Κύρος με τη μερική και όχι καθολική υπακοή του στο Άγιο Θέλημα του Θεού. Διότι οποιοδήποτε παράγγελμα του νόμου του Θεού και αν αθετήσει κανείς, αμαρτάνει κατά του νόμου θεωρουμένου ως συνόλου. Η υπακοή τότε είναι ευπρόσδεκτη όταν κανείς πράττει τα πάντα με τα βλέμματά του στραμμένα στο θέλημα του Θεού. Η παρακοή δε καταδικάζεται σε οποιαδήποτε περίπτωση ως περιφρόνηση του Κύρους και της κυριαρχίας του Θεού, εφόσον σε ένα έστω σημείο προσβάλλουμε το Κύρος εκείνου ο οποίος μας το έδωκε, το νόμο και την ισχύ δηλαδή για μας, ότι επανέλαβε και ο Παύλος. Είναι καταραμένος καθένας που δεν μένει σταθερός σε όλα ανεξαιρέτως τα γράμματα στο βιβλίο του νόμου για να εκτελέσει επακριβώς αυτά. Πιστός στο πνεύμα της Αγίας Γραφής και ο Μέγας Βασίλειος υποστηρίζει ότι εφόσον ο ίδιος ο Κύριος δεν κάνει διάκριση μεταξύ των θείων παραγγελμάτων του, καμιά αμετανόητη παρακοή δεν συγχωρείται. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Πατήρ, πρώτο πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτή τη διαφορά μεταξύ των αμαρτημάτων δηλαδή δεν είναι δυνατόν να την βρούμε στην Καινή Διαθήκη, διότι εκεί όλα τα αμαρτήματα κρίνονται εξίσου, διότι ο Κύριος είπε ότι καθένας που συστηματικά επιμένει να κάνει την αμαρτία και δεν μετανοεί για να εγκολπωθεί την αλήθεια είναι δούλος και εχμάλωτος της αμαρτίας, και ο λόγος τον οποίον λάλησα εκείνος θα κρίνει αυτόν κατά την εσχάτη ημέρα της παγκοσμίου κρίσεως. Ο δε Ιωάννης διακήρυξε ότι εκείνος που εξαιτίας της απιστίας του απειθεί των Υιών, όχι μόνον δεν θα κληρονομήσει, αλλού δεν θα δει ποτέ καμία μακαρία ζωή, και η οργή του Θεού μένει διαπαντός πάνω του. Τιμωρούσα και κολάζουσα αυτόν αιωνίως. Η απήθεια δε εδώ δεν δέχεται την απειλή επειδή είναι χειρότερη από όλα τα αμαρτήματα, αλλά διότι είναι παρακοή. Επομένως αδελφοί μου, ας μη λησμονούμε ότι ο νομοθέτης είναι ο ίδιος και για τις μικρές και για τις μεγάλες εντολές. Είναι ο νομοθέτης της μιας και των πολλών εντολών. Κατά αυτόν τον τρόπον θα αποφεύγουμε τις διαβαθμίσεις και τις διακρίσεις των θείων εντολών αλλά και των αμαρτημάτων σε μικρά και μεγάλα. Δεν υπάρχουν λοιπόν, αδελφοί μου, στα μάτια του Θεού μικρά και μεγάλα αμαρτήματα. Όλα είναι το ίδιο. Η προσοχή έγκυται σε μας. Είτε νομίζουμε ότι είναι μικρό το αμάρτημά μας, είτε νομίζουμε ότι είναι μεγάλο. Στα μάτια του Θεού είναι το ίδιο. Επομένως, όλα τα αμαρτήματα είναι το ίδιο και αποβαίνουν το ίδιο, και αποβαίνουν όπως τα λέγαμε στη δική μας ψυχική κατάσταση, αποβαίνουν βαριά, διότι έγκυται και κρίνεται η ψυχική μας κατάσταση, και αν θέλετε αδελφοί μου κρίνεται και η ψυχική μας υπόσταση, εάν δηλαδή μας συγχωρήσει ο Θεός και αν σωθούμε. Γι' αυτό χρειάζεται, όπως είπαμε, αληθινή και ειλικρινής μετάνοια, γιατί όλα τα αμαρτήματα τα συγχωρεί ο Θεός όταν πραγματικά και αληθινά μετανοούμε. Εδώ όμως αδελφοί μου ο χρόνος της εκπομπής μας ετελείωσε. Πρώτα ο Θεός, την ερχόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε το θέμα μας. Μέχρι τότε χαίρετε αδελφοί μου και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Προσκύνημα στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολεως του Αρχιμανδρίτου Ηλία Μαστρογιαννόπουλου. Μόλις μπαίνεις στην Αγία Σοφία, ένας άλλος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. Ο κόσμος του μεγαλείου και του απολύτου. Ο κόσμος του μυστηρίου του Θεού. Ίσως επειδή ήταν καλοκαίρι, το νιώσαμε πιο πολύ αυτό, και από άποψη κλιματολογική. Έξω ήταν καύσωνας και θόρυβος. Εδώ ήταν το βασιλείο της γαλήνης, η ηρεμία και η δροσιά. Ένας πνευματικός κλιματισμός σε περιέλουζε. Ήσουν πια σε μια άλλη σφαίρα, εξωγήινη, ο ουρανός επί γης. Δεν είναι μόνον η αρχιτεκτονική και η γλυπτική που υφαίνουν το μυστικό της Αγίας Σοφίας. Είναι βέβαια θαυμαστός ο τρούλος, τα τύμπανα, οι αψίδες, τα ποικίλα και ονόκρανα και τα ποικιλόχρωμα μάρμαρα, τα αναρρύθμιτα παράθυρα που ξεχύνουν ποταμούς φωτός. Είναι θαύμα οι έλικες και οι άκαθες των γλυπτών διακόσμων. Είναι εξαίσια τα ψηφιδωτά που σε κάνουν εκστατικό μπροστά στο ουράνιο φέγγος των ψηφίδων τους. Είναι πανίερες οι παραστάσεις του Παντοκράτορος Χριστού, της ένθρωνης Θεοτόκου και της Δεωμένης. Αλλά και πάλι δεν είναι μόνο ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος που έχουν συνθέσει το θαύμα της Αγίας Σοφίας. Εκτός από την τέχνη, είναι και η ιστορία που έχει πλαστουργήσει τη Μεγάλη Εκκλησία. Είναι η ιστορία της δόξας και του πόνου που κρύβεται εκεί μέσα. Ιστορία οικουμενικών συνόδων, αυτοκρατόρων, πατριαρχών, μα προπάντων, ιστορία του λαού του Θεού. Μέσα στην πνευματική αυτή μήτρα και οφορήθηκε εν αγώνια ο καρπός της Ορθοδοξίας. Οι Ιουστινιανοί, οι Ηράκλειοι και οι Παλαιολόγοι μαζί με τους Εργίους, τους Φωτίους και τους Χολαρίους ήφαναν τον ατίμητο χιτώνα της παραδόσεως. Όμως το βαθύτερο νόημα της Αγίας Σοφίας που πρέπει να ανακαλυφθεί, ο μυστικός συμβολισμός της και η μεταφυσική της είναι παραπέρα. Η Αγία Σοφία δεν είναι σήμερα ναός. Επί αιώνες ήταν τζαμί και τώρα είναι μουσείο. Από το άνοιγμα των νέων καιρών και δόθε, ο ναός της χριστιανοσύνης δεν ανήκει στη χριστιανοσύνη. Είναι το σύμβολο της Εκκλησίας σε διασπορά και σε διωγμό, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Η Ανατολική Εκκλησία δεν έχει τον Άγιο Πέτρο, το ορατό της Παλάδιο. Αν τον είχε, θα εκινδύνευε και αυτή από τις ποικιλίες εγκοσμιοκρατίες. Η Θεία Πρόνοια την διαφύλαξε από αυτόν τον ύπουλο κίνδυνο. Μαστέρισε από την εγκόσμια έκλικε της Δεύτερης Ρώμης και της Τρίτης Ρώμης. Η Εκκλησία δεν έπρεπε να γίνει καθεστώς, αλλά να πορεύεται εν σκηνές και εν πτωχία μέσα στην έρημο του κόσμου τούτου, χωρίς βαλάντιον και πείραν. Σεβόμαστε το Βυζάντιο, αλλά δεν είναι αυτό το τελικό ιδανικό μας.

0: Το Βυζάντιο ήταν μία προβαθμής, μία προπαίδεια, παιδαγωγός εις Χριστόν. Τότε που είμαστε υπονόμων. Αλλά ο Θεός δεν θέλησε να γίνει αυτό μία κατάσταση. Η βασιλεία η εμή ουκ έστειν εκ του κόσμου τούτου. Στους νέους καιρούς ζούμε χωρίς Αγία Σοφία. Είναι αυτό απώλεια ή κάποιο βαθύτερο κέρδος? Είναι τυχαίο ή δάκτυλος της Θείας Πρόνοιας? Πολλοί λαχταρούν να την ξαναπάρουμε. Δικαιολογημένος ο εθνικός και θρησκευτικός αυτός πόθος. Αλλά κι αν ήταν αυτό μπορετό, θα ήταν άραγε η καλύτερη λύση? Μήπως και στην περίπτωση αυτή θα επαναπαυόμαστε στα τρόπαιά μας τα πολύ ανθρώπινα, χωρίς να προβληματιστούμε βαθύτερα και υπευθυνότερα για το ουσιαστικότερο χρέος μας? Αντί να βαφκαλιζόμαστε με όνειρα για τον ξαναπάρσιμο της πόλης και της Αγίας Σοφιάς, ίσως θα ήταν καλύτερο να εμβαθύνουμε στα θεϊκά λόγια του Ευαγγελίου. Ουγαρέχομεν οδεμένους σαν πόλη. Ίσως θα έπρεπε να μεταμορφώσουμε εσωτερικό και δημιουργικά το όνειρο της Αγίας Σοφίας στο νέο κατά Χριστόν πολίτευμα της Πνευματικής Βασιλείας του Θεού. Να αφομοιώσουμε οργανικά την ορθόδοξη χριστοκεντρική και πνευματολογική εκκλησιολογία του Παύλου και των Πατέρων. Στην εποχή της μεγάλης κρίσεως που βρισκόμαστε, δεν πρέπει να προσκολόμαστε σε επίγεια για γαριζίν, αλλά η πορεία μας να τίνει προς την Άνω Ιερουσαλήμ της Χάριτος. Πορεία του Βασιλείου Ιερατεύματος των πιστών και αναγεννημένων ανθρώπων προς το ωμέγα της καθολικής λυτρώσεως, προς το πλήρωμα της εν Χριστώ ολοκληρωμένης ζωής. Έτσι γίνεσαι αληθής προσκυνητής της Αγίας Σοφίας. Όχι αναπολώντας θρηνητικά, αλλά διδασκόμενος ρεαλιστικά για την παιδεία του Κυρίου και εμβαθύνοντας στον πλούτο της όντως σοφίας του Θεού.
1: Στιγμιότυπα.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 21 Ιουνίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Τόχνη. Την ερχόμενη Κυριακή 21 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας θα τελεστεί το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Συντονισμένοι και αυτή την ώρα στη γνώριμη συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας, παρακολουθείτε την εκπομπή Πατέρων Ονός και Διδαχή. Και σήμερα κοντά σας, συνεχίζοντας τη σειρά των εκπομπών που έχουμε ξεκινήσει και που έχουμε τη δυνατότητα να πλέουμε μέσα στο πέλαγος της διδασκαλίας ενός συγχρόνου Αγίου μας, του Αγίου Ιγνατίου Μπριατσιανίνοφ, και που με την βοήθεια της διδασκαλίας του, όπως αυτή βρίσκεται καταγεγραμμένη στο βιβλίο με τίτλο «Ασκητικές εμπειρίες», έχουμε τη δυνατότητα όντως και να ακούμε, πάνω απ' όλα όμως το ότι ακούμε να γίνεται ένας τρόπος ζωής για να παρακινούμεθα και να μπορούμε όντως να γίνονται πράξη τα λόγια, αλλά και με την γλυκύτητα των όσων έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε, όχι από ένα ανθρώπινο στόμα, από ένα στόμα χαριτωμένο, από την παρουσία της ζωής χαριτωμένων ανθρώπων Αγίων ανάμεσά μας, να γίνεται λοιπόν αφορμή για τη συνέχεια του δικού μας προσωπικού πνευματικού αγώνα. Ο λόγος και σήμερα περί προσευχής, και μάλιστα για την προσευχή του Ιησού, όπως χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιγνάτιος μας παρουσιάζει στα όσα μας λέγει. Και νομίζω ότι και πάλι ας αφαιθούμε στο ό,τι έχει να μας πει, για να δημιουργήσει και πάλι την κατάλληλη ατμόσφαιρα μέσα στο χώρο της καρδιάς μας, για να μπορούμε αυτό να κάτσει μέσα μας και να γίνει λοιπόν αιτία ώστε η προσευχή μας να είναι ακόμα πολύ πιο ισχυρή, αλλά και να είναι η βεβαιότητα της χάριτος του Θεού στη ζωή μας. Και την προσευχή λοιπόν του Ιησού στις ερωτήσεις που δίδει ένας υποτακτικός και στις απαντήσεις που του δίδει ο γέροντάς του. Τι σημαίνει, ρωτάει ο υποτακτικός, να αρχίζει κανείς την άσκηση της προσευχής του Ιησού από τη μέση ή το τέλος, και τι σημαίνει να την αρχίσει κανείς από την αρχή? Και ο γέροντας απαντά: από τη μέση την αρχίζουν οι αρχάριοι, εκείνοι που διαβάζοντας τα πατερικά συγγράμματα οδηγίες για την άσκηση της προσευχής του Ιησού, οδηγίες που απευθύνονται στους ησυχαστές, δηλαδή σε μοναχούς ήδη πολύ προχωρημένους στη μοναχική άσκηση, απερίσκεπτα καταπιάνονται με την ιερή εργασία ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες. Χωρίς προηγούμενη άσκηση επιχειρούν να κατεβάσουν το νου στο ναό της καρδιάς και από εκεί να απευθύνουν στον Κύριο την προσευχή. Από το τέλος αρχίζουν εκείνοι που επιζητούν να ανακαλύψουν αμέσως μετά μέσα τους την ευλογημένη γλυκύτητα της προσευχής και τις άλλες χαρισματικές ενεργείες της. Εμείς πρέπει να αρχίζουμε από την αρχή, δηλαδή να επιτελούμε την προσευχή με προσοχή, ευλάβεια και μετάνοια. Ας φροντίζουμε, σημειώνει ο Άγιος μας, μόνο να μην λείπουν ποτέ οι τρεις αυτές ιδιότητες από την προσευχή μας. Τις θυμίζουμε: προσοχή, ευλάβεια και μετάνοια. Όσιος Ιωάννης ο Συναίτης, ο μεγάλος εργάτης της χαρισματικής καρδιακής προσευχής, συμβουλεύει τους υποτακτικούς να προσεύχονται προσεκτικά και τους ησυχαστές να προσεύχονται καρδιακά. Αναγνωρίζει ότι στους πρώτους είναι αδύνατη η αρέμβαστη προσευχή, η οποία απαιτείται από τους δεύτερους. Ανάμεσα στους ανθρώπους πρέπει να προσευχόμαστε μόνο με το νου, ενώ στη μόνωση και με το νου και με τα χείλη, καθώς έφωνα θα έχουμε τη δυνατότητα και ο ίδιος μας ο εαυτός να καταλαβαίνει το τι κάνει. Φροντίδα ξεχωριστή, φροντίδα αδιάπτωτη, πρέπει να καταβληθεί για μια ζωή σύμφωνη με την Ευαγγελική διδασκαλία. Η πείρα δεν θα αργήσει να αποκαλύψει στο νου που προσεύχεται τη στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις εντολές του Ευαγγελίου και την προσευχή του Ιησού. Οι εντολές αυτές είναι για την προσευχή ότι το λάδι για το καντήλι. Χωρίς λάδι το καντήλι δεν μπορεί να ανάψει. Και αν ανάψει, έχοντας λάδι μόλις αυτό τελειώσει, σβήνει, σκορπώντας γύρω του καπνό δίσωσμο. Τις ευαγγελικές αρετές τις αποκτά κανείς πολύ εύκολα στις μοναστικές διακονίες, αν αυτές εκτελούνται έτσι όπως όρισαν οι Άγιοι Πατέρες. Η αληθινή υπακοή αποτελεί τη βάση και την νόμιμη θύρα
της αληθινής ησυχίας. Και η αληθινή ησυχία είναι η οικείωση της προσευχής του Ιησού από την καρδιά. Μερικοί από τους Αγίους Πατέρες, συνεχίζει ο Αγιός μας, επιτέλεσαν μεγάλα κατορθώματα της καρδιακής ησυχίας και της μονώσεως, ενώ ήταν κυκλωμένοι από τους ανθρώπινους θορύβους. Μόνο σε μια ενάρετη ζωή, που πραγματώνεται με τις ευαγγελικές εντολές, μόνο στη στέρεη ευαγγελική πέτρα μπορεί να οικοδομηθεί ο μεγαλειώδης, ο ιερός, ο άειλος ναός της θεάρες της προσευχής. Μάταιος είναι ο κόπος εκείνου που τον χτίζει πάνω στην άμμο, στην ελαφρότητα και τη χαλαρότητα των ηθών. Η έφτακτη ενάρετη πολιτεία, υστερεωμένη στην έξιτη στηρήσεως των ευαγγελικών εντολών, μπορεί να παρομοιωθεί με ένα άθραυστο δοχείο, χρυσό ή ασημένιο, το μόνο άξιο να δεχθεί και με ασφάλεια να διαφυλάξει τον ανεκτίμητο πνευματικό μύρο της προσευχής. Όσοι σημαίνουν ο νέος θεολόγος, συνεχίζει, εξετάζοντας τις περιπτώσεις της αποτυχίας στην άσκηση της προσευχής, αφενός και των ζυζανίων της πλάνης που επακολουθούν αφετέρου, αποδίδει την αιτία και των δύο, τόσο της αποτυχίας όσο και της πλάνης, στη μη τήρηση της ασκητικής ορθότητας και επαγωγικότητας. Όσοι θέλουν, λέει, να ανέβουν μια σκάλα, δεν αρχίζουν από πάνω προς τα κάτω, αλλά από κάτω προς τα πάνω, και ανεβαίνουν το πρώτο σκαλί και έπειτα το επόμενο και όλα τα πιο πάνω, και έτσι μπορεί κανείς να σηκωθεί από τη γη και να ανέβει στον ουρανό. Αν λοιπόν θέλουμε να γίνουμε τέλειοι άνθρωποι με την πληρότητα λοιπόν του Χριστού, λέγει ο Αγιός μας, ας αρχίσουμε σαν βρέφη να ανεβαίνουμε τη σκάλα που είπαμε, ώστε με τις διάφορες μεθυλικιώσεις να φτάσουμε διαδοχικά στα μέτρα του παιδιού, του άντρα και του πρεσβύτη. Πρώτη ηλικία της μοναχικής ζωής είναι ο περιορισμός των παθών που αποτελεί έργο των αρχαρίων. Δεύτερη βαθμίδα και μεθυλικίωση αυτού που από έφηβος γίνεται πνευματικά νέος είναι η ενασχόληση με την ψαλμωδία, δηλαδή την προφορική προσευχή. Γιατί μετά τον κατευνασμό και τη μείωση των παθών, η ψαλμωδία προξενεί γλυκύτητα στη γλώσσα και λογίζεται ευάρεστη στο Θεό. Τρίτη βαθμίδα και μεθυλικίωση αυτού που από νέος γίνεται πνευματικά άντρας είναι η επιμονή στην προσευχή που αποτελεί σημάδι αυτών που έχουν προκόψει. Εδώ εννοείται η προσευχή που επιτελείται με το νου μέσα στην καρδιά. Γιατί την προσευχή των αρχαιριών που γίνεται από το νου με τη συμμετοχή απλώς της καρδιάς, πατέρες την εξομοιώνουν συνήθως με την προφορική προσευχή. Τέταρτη βαθμίδα και μεθυλικίωση πνευματική είναι του πρεσβύτη και ασπρομάλια, ταλάντευτη δηλαδή ενατένιση της θεωρίας, η οποία είναι των τελείων. Στη συνέχεια ο νέος θεολόγος λέει πως όσοι αγωνίζονται για τη μείωση των παθών τους πρέπει να φροντίζουν για τη φύλαξη της καρδιάς τους και να ασκούν όσο τους είναι δυνατόν την προσεκτική προσευχή του Ιησού.

Αυτό είναι γνώση και διδαχή, αγαπητοί ακροατές. Πάντα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας. Και νομίζω ότι όλοι μας μένουμε με πολύ ενθουσιασμό αλλά και με πολύ προσοχή στα όσα ακούμε από τον Άγιο Ιγνάτιο Μπρετσιανίνοφ για την προσευχή του Ιησού. Για την προσευχή εκείνη που, όπως μας είπε σε άλλη εκπομπή μας, είναι ένα δογματικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας. Λίγο πριν μας είπε και το πώς ξεκινάμε, πώς ο άνθρωπος πλέον μεθυλικιώνεται και φτάνει λοιπόν από την ηλικία ενός βρέφους, φτάνει λοιπόν σε εκείνη του πρεσβύτη και ασπρομάλη, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στη δυνατότητα δηλαδή το να μένει κάποιος αταλάντευτος στο γεγονός της προσευχής ως τρόπου ζωής, που πλέον είναι η θεωρία των τελείων. Συνεχίζει ο Αγίος μας. Στα κοινόβια του Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου, που ανέδειξαν τους πιο σπουδαίους εργάτες της νοεράς προσευχής, όποιον ερχόταν για να μονάσει, τον ασκούσαν πρώτα για διάστημα 3 χρόνων με σωματικούς κόπους κάτω από την καθοδήγηση κάποιου γέροντα. Οι κόποι, οι συνεχείς νουθεσίες του γέροντα, η καθημερινή εξαγόρευση των λογισμών και των πράξεων και η εκοπή του θελήματος δάμαζαν τα πάθη γρήγορα και δυναμικά, καθαρίζοντας το νου και την καρδιά. Παράλληλα με την άσκηση στους σωματικούς κόπους, διδασκόταν στον αρχάριο, ανάλογα με τις δυνατότητές του, η εργασία της προσευχής. Μετά το πέρας της τριετίας, οφείλε να μάθει απ' έξω όλο το Ευαγγέλιο και όλο το ψαλτήρι, αν μάλιστα ήταν ικανός και όλη την Αγία Γραφή, κάτι που εξαιρετικά συμβάλλει στην καλλιέργεια της προσεκτικής προφορικής προσευχής. Ύστερα πια άρχιζε η διδασκαλία της νοεράς προσευχής με πλούσια τεκμηρίωση από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Έτσι οδηγούνταν οι μοναχοί στην ορθή κατανόηση της νοεράς προσευχής και στην ορθή άσκησή της. Χάρη στις στέρεες βάσεις και τον σωστό τρόπο εργασίας, η πρόοδός τους ήταν θαυμαστή, σημειώνει. Ρωτά και πάλι ο υποτακτικός, υπάρχει κανένα αποτελεσματικό μέσο προφυλάξεώς μας από την πλάνη γενικά σε όλες τις ασκήσεις της μοναχικής ζωής και ιδιαίτερα στην άσκηση της προσευχής του Ιησού? Και ο γέροντας απαντά: όπως η υπερηφάνεια είναι η αιτία κάθε πλάνης, έτσι και η ταπείνωση. Η αντίθετη της αρετής συμβάλλει σταθερά στην πρόληψη της πλάνης και στην προφύλαξή μας από αυτήν. Όσιος Ιωάννης ο Συναήτης ονόμασε την ταπείνωση φωνεύτρια των παθών. Είναι φανερό ότι εκείνος του οποίου τα πάθη είναι χαλιναγωγημένα και ανενεργά δεν κινδυνεύει από την πλάνη. Γιατί πλάνη είναι η αποεμπάθεια ή η προδιάθεση κλίση της ψυχής προς το ψεύδος πάνω στο θεμέλιο της υπερηφάνειας. Στην άσκηση της προσευχής του Ιησού και κάθε άλλης προσευχής, πλήρη και σταθερή ασφάλεια παρέχει η μορφή της ταπεινοφροσύνης που ονομάζεται πένθος, σημειώνει ο Αγιός μας. Το πένθος είναι το καρδιακό αίσθημα της μετάνοιας, της σωτήριας λύπης για την αμαρτωλότητα και για τη μεγάλη και ποικιλόμορφη αδυναμία του ανθρώπου. Το πένθος είναι πνεύμα συντριμμένο, καρδιά συντριμμένη και ταπεινωμένη, την οποία ο Θεός δεν θα εξουθενώσει. Δεν θα την παραδώσει δηλαδή στην εξουσία και στη χλέβη των δαιμόνων, όπως παραδίνει την υπερήφανη καρδιά, τη γεμάτη από ήηση, αυτοπεποίθηση, αλαζονία. Το πένθος είναι η μοναδική θυσία που δέχεται ο Θεός από το πεσμένο ανθρώπινο πνεύμα, πριν αυτό ανακαινιστεί από το πνεύμα του Θεού του Άγιου. Ας είναι η προσευχή μας διαποτισμένη από το αίσθημα της μετάνοιας και ενωμένη με το πένθος, τότε η πλάνη ποτέ δεν θα ενεργήσει μέσα μας, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Αγιός μας. Όσιος Γρηγόριος ο Συναήτης, στο τελευταίο κεφάλαιο του έργου του για τους εργάτες της προσευχής, λέει για την ψυχοκτόνα πλάνη. Δεν είναι λίγη η βία που χρειάζεται για να φτάσει κανείς φανερά στην αλήθεια και να καθαριστεί από ό,τι είναι αντίθετο στη χάρη.
Γιατί ο διάβολος συνηθίζει να παρουσιάζει την πλάνη του με το σχήμα της αλήθειας. Και μάλιστα στους αρχαρίους μετασχηματίζοντας τα πονηρά του σχέδια σε πνευματικά. Γι' αυτόν τον λόγο, εκείνος που αγωνίζεται να φτάσει στην καθαρή προσευχή, οφείλει να πορεύεται μέσα στην ησυχία, με μεγάλο τρόμο και πένθος και με καθοδήγηση των εμπείρων, να κλαίει πάντοτε για τις αμαρτίες του, να λυπάται και να φοβάται μήπως κολλαστεί ή χάσει το Θεό και χωριστεί από αυτόν τώρα ή στο μέλλον. Όταν λοιπόν δει ο διάβολος κάποιον να ζει μέσα στο πένθος, δεν μένει κοντά του γιατί φοβάται την ταπείνωση που προξενείται από το πένθος. Είναι πολύ μεγάλο όπλο να κρατάει κανείς την προσευχή και το πένθος. Γιατί η απλανής προσευχή, η θέρμη δηλαδή μαζί με την προσευχή του Ιησού, ο οποίος έβαλε φωτιά στη γη της καρδιάς μας, είναι που κατακαίει τα πάθη σαν αγκάθια και προκαλεί στην ψυχή εφροσύνη και ηλαρότητα. Και αυτή η θέρμη δεν έρχεται ούτε από δεξιά, ούτε από αριστερά, ούτε από πάνω, αλλά αναβλύζει στην καρδιά σαν πηγή νερού από το ζωοποιό πνεύμα. Αυτήν μονάχα πότισε να βρεις και να αποκτήσεις μέσα στην καρδιά σου, κρατώντας πάντοτε το νου σου χωρίς φαντασίες και γυμνό από νοήματα και λογισμούς, και μη φοβάσαι. Είναι μαζί μας εκείνος που είπε: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Εκείνος τον οποίον παρακαλάμε να μας υπερασπίζει πάντοτε και δεν πρέπει να δηλιάζουμε ή να στενάζουμε όταν επικαλούμαστε το Θεό. Αν τώρα είναι και μερικοί που ξεστράτησαν και παραφρόνησαν, να ξέρεις ότι το έπαθαν αυτό από ιδιορυθμία και υψηλοφροσύνη. Τώρα, λόγω της τέλειας ελλείψεως θεοφόρων διδασκάλων, ο εργάτης προσευχής είναι αναγκασμένος να χειραγωγείται αποκλειστικά από την Αγία Γραφή και τα συγγράμματα των πατέρων. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο, άλλη μια αφορμή όμως για πένθος, πένθος διπλό, που όμως όπως είπαμε το χαρακτήρισε ο Άγιος μας, όπλο σημαντικό, το να κρατάς λοιπόν την προσευχή και το πένθος.

Ανώτερο νόμος και διδαχή, αγαπητοί ακρότες, πάντα από την συχνότητα που μιλά στην ψυχή μας, με την δασκαλία του Αγίου Γνατιού του Μπριτζιανίνοφ για την προσευχή του Ιησού. Θα συνεχίσουμε, καθώς ένα πολύ μεγάλο, θα λέγαμε, κεφάλαιο της διδασκαλίας του είναι αυτό το περί προσευχής. Πολύτιμη βοήθεια πάντοτε στα όσα λέμε είναι το βιβλίο του Αγίου με τίτλο «Ασκητικές εμπειρίες», καθώς έχουμε τη δυνατότητα μέσα από εκεί να παρακολουθούμε τα όσα μας δίδονται και μας προσφέρονται, για να μπορούμε λοιπόν να τα μοιραζόμαστε και ταυτόχρονα η καρδιά του καθενός από εμάς όντως να αναπαύεται στα όσα λοιπόν η χάρη του Θεού μας προσφέρει σε όλους μας, καθοδηγώντας μας όντως να τα κάνουμε πράξη ζωής. Με τις ερωτήσεις λοιπόν του υποτακτικού, τις απαντήσεις που δίδει ο γέροντας και όπως τις καταγράφει ο Άγιος Ιγνάτιος, αφινόμαστε και πάλι να βαδίσουμε ακόμα περισσότερο στα μονοπάτια λοιπόν της προσευχής του Ιησού. Δώσε μου μια πιο ακριβή και λεπτομερή περιγραφή της πλάνης. Τι είναι πλάνη, ρωτά ο υποτακτικός στον γέροντά του. Και ο γέροντας απαντά. Πλάνη είναι η φθορά της ανθρώπινης φύσεως. Της ανθρώπινης φύσεως από το ψεύδος. Πλάνη είναι η κατάσταση όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων που προκλήθηκε από την πτώση των προπατώρων μας. Όλοι βρισκόμαστε σε πλάνη. Η γνώση αυτής της πραγματικότητας είναι η καλύτερη προφύλαξη από την πλάνη. Η πιο μεγάλη πλάνη είναι να νομίζεις ότι είσαι ελεύθερος από την πλάνη. Όλοι απατηθήκαμε, όλοι πλανηθήκαμε, όλοι σε κάποιο βαθμό είμαστε υποδουλωμένοι στο ψεύδος και έχουμε ανάγκη να ελευθερωθούμε. Ποιος θα μας ελευθερώσει? Η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια βεβαίωση. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει, διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Με πίστη ας ταυτιστούμε με αυτήν την αλήθεια. Με την προσευχή ας την επικαλεστούμε και θα μας βγάλει από το βάραθρο της πλάνης και της δαιμονικής απάτης. Η κατάστασή μας είναι θλιβερή. Είναι φυλακή από την οποία οικετεύουμε τον Κύριο να μας ελευθερώσει για να δοξολογούμε το όνομά Του. Είναι η σκοτεινή γη όπου ο εχθρός, κατατρέχοντας τη ζωή μας, μας έριξε από φθόνο. Είναι η ανθρώπινη σοφία, η ψευδόνιμη γνώση και το σαρκικό φρόνημα με τα οποία δηλητηριάστηκε όλος ο κόσμος, αποστέργοντας ωστόσο την αρρώστια του και διαλαλώντας την ανθυρή τάχα υγεία του. Είναι σάρκα και αίμα, τα οποία δεν μπορούν να πάρουν μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Είναι ο αιώνιος θάνατος που ανατρέπεται και αφανίζεται από τον Κύριο Ιησού, γιατί αυτός είναι η Ανάσταση και η Ζωή. Σε τέτοια κατάσταση βρισκόμαστε. Η θεώρησή της είναι μια ακόμη αφορμή για πένθος. Με δάκρυα σκραυγάσουμε στον Κύριο Ιησού να μας βγάλει από τη φυλακή, να μας γλιτώσει από τους νοητούς γκρεμούς, να μας τραβήξει από το στόμα του θανάτου. Ο Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός, λέει ο Άγιος Σημείων ο Νέος Θεολόγος, ο οποίος μένει στον Πατέρα και ο Πατέρας αυτόν, κατέβηκε από εκεί, θέλοντας να μας βγάλει από τη δουλεία, αλλά και την φοβερότατη πλάνη μας. Αυτή την εξήγηση δεν την κατανοώ, ρωτά πάλι ο υποτακτικός μου. Χρειάζεται μια ανάλυση πιο απλή ή πιο προσιτή στην αντίληψή μου. Και ο γέροντάς του απαντά. Ως μέσο καταστροφής του ανθρώπινου γένους χρησιμοποιήθηκε από τον πεσμένο άγγελο, τον Αιωσφόρο, το ψεύδος, η απάτη. Γι' αυτό ο Κύριος ονόμασε το διάβολο ψεύτη και πατέρα του ψεύδους και ανθρωποκτόνο εξ αρχής. Το ψεύδος το συνέδεσε στενά ο Χριστός με την ανθρωποκτονία, γιατί η δεύτερη είναι οπωσδήποτε συνέπεια του πρώτου, λέγοντας μάλιστα πως ο διάβολος ήταν ανθρωποκτόνος εξ αρχής. Θέλει να δείξει λοιπόν ότι όλο εκείνο, αγαπητοί ακροτές, το ψεύδος από την αρχή το χρησιμοποίησε και συνεχίζει ακατάπαυστα να το χρησιμοποιεί ως μέσο θανατώσεως και καταστροφής των ανθρώπων. Η αρχή του κακού είναι ο ψευδής λογισμός. Αυτός είναι η πηγή της αυταπάτης και της δαιμονικής πλάνης. Με το ψεύδος, ο διάβολος προκάλεσε τον αιώνιο θάνατο των ανθρώπων στις ρίζες τους, στους προπάτορές τους.
προπάτορες απατήθηκαν, δέχτηκαν δηλαδή το ψεύδος για αλήθεια όπως ομολόγησε η Εύα. Το φίδι με απάτησε και έφαγα. Έτσι προσβλήθηκαν από τη θανατηφόρα αμαρτία. Από τότε η φύση μας, δηλητηριασμένη με το δηλητήριο του κακού, στρέφεται σε αυτό εκούσια και ακούσια. Αφού το κακό παρουσιάζεται στη διεστραμμένη βούληση, το σκοτισμένο νου και την εμπαθή καρδιά μας ως καλό και ευχάριστο. Εκούσια στέφεται η φύση μας το κακό, επειδή μέσα μας υπάρχει ελευθερία επιλογής είτε του καλού είτε του κακού, και ακούσια, επειδή η ελευθερία αυτή δεν είναι αυτοτελής, καθώς ενεργεί κάτω από την αναπότρεπτη επίδραση της αμαρτίας που την έχει φθείρει. Όλοι έτσι γεννιόμαστε, όλοι έτσι είμαστε, και δεν είναι δυνατό να μην είμαστε. Γι' αυτό και όλοι ανεξαιρέτως βρισκόμαστε σε κατάσταση αυταπάτης και δαιμονικής πλάνης. Από αυτή τη θεώρηση και την κατάσταση του ανθρώπου ως προς τη σχέση του με το καλό και το κακό απορρέει ο ακόλουθος ορισμός της πλάνης, την οποία εξηγεί πολύ ικανοποιητικά. Πλάνη είναι η αποδοχή και η οικείωση από τον άνθρωπο του ψεύδους, λοιπόν, ως αληθείας. Και πόσες φορές, αγαπητοί ακροατές, στη ζωή μας δεν βιώνουμε αυτό ακριβώς το γεγονός? Να αποδεχόμαστε λοιπόν το ψεύδος, το ψέμα δηλαδή, ως αλήθεια. Στην αρχή η πλάνη ενεργεί με τη μορφή των λογισμών. Μόλις οι λογισμοί της πλάνης γίνουν δεκτοί, διαστρέφεται η σκέψη του ανθρώπου. Έπειτα, χωρίς χρονοτριβή, η πλάνη επιδρά στην καρδιά και διαστρέφει λοιπόν τα αισθήματα, και αφού κυριαρχήσει στην ψυχή, δηλητηριάζει και το σώμα, το οποίο ο πλάστης συνέδεσε αχώριστα με την ψυχή. Η κατάσταση της πλάνης είναι κατάσταση ολέθρου και θανάτου αιώνιου, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Άγιος μας. Ο χρόνος όμως κυλά, και κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας ραδιοφωνική παρουσία. Θα ανανεώσουμε και πάλι την συνάντησή μας για την προσεχή εκπομπή. Μέχρι τότε, ολόθερμες ευχές σε όλους εσάς, από όπου και αν μας ακούτε, με την καλή σας διάθεση και τον καλό σας λογισμό. Ο Θεός λοιπόν σε όλους μας να δίνει αυτό που πάντοτε η καρδιά μας ζητά. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.

η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 21 Ιουνίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Δόχνη. Την ερχόμενη Κυριακή 21 Ιουνίου στις 6 του απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας θα τελεστεί το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου. Καιρός όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με αγάπη και βλάβια μεγάλη πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων που η Εκκλησία μας σήμερα 20 του μηνός Ιουνίου τιμά και ορτάζει. Τι 20

ρίττοντάσαι τους σους φεδρούς αγώνας και τα παλέσματα διών το πολυμήχανον και πονηρών κατεπάλεσας και της νίκης διάδημα ανεπλέξω γηθόμενος. Λόγης κατεφώτισας της εκκλησίας το πλήρωμα Θεοφάντρο Μεθόδιε, άθλον δε λαμπρότητη της πολυθεΐας εμείωσα ζώφων και μεταβεύικας προς φως ιεροφάντα νύν του ανέσπερον. Διώσου την πανέορτον και φωτοφόρον πανήγυριν εορτάζομεν σήμερον ευσεβία λαμπόμενη.

20 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου, Επισκόπου Πατάρων. Έμασιν επέχρωσα στην ιεράν διπλοίδαν σου Θεοφάντορ Μεθόδιε, μεθύσει στα Άγια των Αγίων μάκαρε χώρισας χαίρον και κατοπτεύει στη λαυγός την διστριάδος θείαν λαμπρότηταν μειούμενος στρανότερον τα υπερνούν και διάνοιαν και θεούμενος άριστα ιεράρχα πανόλβιε.

μέθοδον Μεθόδιος βίου προς βίον μεθύς οδεύει ου μέθοδος ου πέλη. Ο Μεθόδιος άφησε τον επίγειο τρόπο ζωής και οδεύει προς ζωή όπου τέτοιος τρόπος δεν έχει θέση. Ο μακαριστός ιερομάρτυρας Μεθόδιος από μικρό παιδί αφιέρωσε τον εαυτό του στο Θεό και έγινε θείος σκεύος και δοχείον του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, αφού με θεία βούληση έλαβε το αξίωμα της αρχιεροσύνης, πείμανε θεοφιλός το πίμνιο που του εμπιστεύθηκε ο Θεός και με τους ήπιους και γλυκείς λόγους του φώτισε το εκκλησιαστικό πλήρωμα. Ως άριστος δε ποιμένας ο Μεθόδιος, μόλις διαπίστωσε ότι οι κακοδοξίες του Οριγένη έπαιρναν μεγάλη έκταση ανάμεσα στο πίμνιό του, τις κατέφλεξε με το πυρ της ορθόδοξης διδασκαλίας του και έτσι με την σοφία των λόγων του και τη θεία χάρη περιόρισε στο ελάχιστον όλη την αχλή και την ζωφόδη πλάνη. Η αστραπή μάλιστα των λόγων του και η σάλπιγγα της γνώσεώς του έφτασαν ως τα πέρατα της οικουμένης. Την παρησίαν όμως και την αντίσταση του Αγίου Μεθοδίου δεν μπορούσε να την υποφέρει ο αιώνιος εχθρός του ανθρώπου, ο διάβολος, και για το λόγον αυτόν όπλησε τα πυθύνια όργανά του να τον θανατώσουν. Εκείνος δε αφού ενεδύθη πρώτου μαρτυρίου του νέκρωση ζωηφόρο, αποκεφαλίστηκε με ξύφος και απήλθε προς την ατελεύτητη και πανευτυχή ζωή. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μεθόδιος, που πριν ως αρχιερέας ιερουργούσε τον αμνό του Θεού δια του μαρτυρικού του θανάτου, προσφέρεται ο ίδιος θυσία ζωντανή στο Χριστό. Γι' αυτό και ο γενναίος αυτός πρόμαχος της αλήθειας κατακοσμήθηκε με διπλούς στεφάνους, αφού εκτός του ότι ήταν ιεράρχης, πορφύρωσε και με τα αίματα τα μαρτυρικά το τέλος του επίγειου βίου του και έτσι ο Άγιος αναπαύτηκε αιώνια. Αυτός ο όντως θείος ιερέας του Θεού και μάρτης μας άφησε και συγγράμματα καρπών εύχημο της φιλοπονίας του, τα οποία περιέχουν κάθε γνώση και ωφέλεια, αλλά και πρικισμένος από το Θεό με το προορατικό χάρισμα.

όνομα, προέβλεψε με πολύ σαφήνεια περί των μελλόντων και προείπε με κάθε ενάργεια για μεταβολές και αλλαγές στην επίγεια βασιλεία, για επιδρομές εθνών, για ερημώσεις και αφανισμούς τόπων και χωρών, για ορθόδοξους και αιρετικούς βασιλείς, για τη συντέλεια του κόσμου, για τον Αντίχριστο και την βασιλεία του, για τον αφανισμό και την πανολεθρία κάθε σάρκας ανθρώπινης. Και όλα αυτά ας σημειωθεί και πάλι, τα προείπε ο Θείος Μεθόδιος με κάθε σαφήνεια και ενάργεια.

Σε το καθαρότατον του βασιλέως παλάτιον, δισοπό πολυύμνητε, το νουν μου καθάρισον των εσπυλωμένων, πάσες αμαρτίες και καταγώγιον τερπνών της υπερθέου τριάδος ποιήσων, όπως την δυναστίαν σου και το αμέτρητον έλεος, μεγαλήνος ο ζώμενος, ο αχρίος οικέτης σου. Ρίστην βρωτίου γένους και λυτρωτήν και σωτήραν Χριστόν ημίν τέτοκας, παρθενομήτωρα άχραντε, όθεν σαφώς σε ειδώτες, πρόξενον ζωής αιωνίου, δοξάζομεν.

και εσύ αστήριον τερπνών, την καρδίαν από τελέσας εν αυτό ανεμάκτους ιερουργέ προσήγαγες θυσίας, Θεό, αθλήσας δε στερότατα και τηθείς προσυνέχθης θυσία, ό Μεθόδιε, διημάς το τηθέντη, ό νεκτενώσι και έτεβε αΐ, πάντα σωθήνε τους πόθο υμνούντα σε.

νύσταγμον βλεφάρις και της οφθαλμής δε σου ύπνον παμάγκαρ ουκ έδωκας έως πάντων των παθημάτων σ' αυτόν ηλευθέρωσας και χωρητικών ναών ηργάσω της ακτινοβόλου αστραπής του πνεύματος. Όλη κόστη θεία και θεοειδή λαμπιδώνει θεόφρον ενούμενος της εν Θεού ιεροσύνης κανόνε χρημάτισας και προς τον Θεόν μεσή της όφθης πάσης εκκλησίες των πιστών μεθόδιε.

Μεθόδιος έζησε στο τέλος του 3ου μετά Χριστόν αιώνα και μαρτύρησε το 311 στη Χαλκίδα της Ελλάδος. Είναι άγνωστο που γεννήθηκε. Στην ιστορία της Εκκλησίας και της εκκλησιαστικής γραμματολογίας εμφανίζεται κατευθείαν σαν επίσκοπος Ολύμπου της Λυκίας και πιο ύστερα επίσκοπος Τύρου της Φινίκης. Για τα προηγούμενα χρόνια δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον Άγιο Ιερομάρτυρα Μεθόδιο. Ο Μεθόδιος ήταν διαπρεπής επίσκοπος και θεολόγος με ευρία μόρφωση. Γνώριζε καλά την χριστιανική θεολογία καθώς και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και μάλιστα την πλατωνική. Στις ιδέες ήταν αντίπαλος του Πλάτωνα και του Οριγένη. Ο Ιερώνυμος στο βιβλίο του περί των επιφανών ανδρών γράφει τα εξής για τον Μεθόδιο. Επίσκοπος Ολύμπου της Λυκίας και έπειτα Τύρου συνέταξε βιβλία σε λόγο λαμπρό και πυκνό κατά Πορφυρίου και Συμπόσιον 10 Παρθένων, υπέροχο έργο περί Αναστάσεως κατά Οριγένους και περί της Εγκαστριμήθου κατά Οριγένους πάλι και περί Αυτεξουσίου, επίσης υπομνήματα εις την γένεσιν και εις το άσμα ασμάτων και πολλά άλλα τα οποία διαβάζονται ευρύτατα. Προς το τέλος του τελευταίου διωγμού ή όπως βεβαιώνουν άλλοι Επιδεκίου και Βαλεριανού μαρτύρησε στη Χαλκίδα της Ελλάδας. Τα συγγράμματα του Αγίου Μεθοδίου είναι γραμμένα όλα σε διαλογική μορφή από επίδραση των διαλόγων του Πλάτωνα. Ένας από τους πιο ωραίους διαλόγους του είναι το Συμπόσιον ή περί Αγνίας. Το Συμπόσιο γίνεται στον κήπο της Αρετής, θυγατέρας της φιλοσοφίας, κάτω από τη σκιά μιας λιγαριάς. Με τη διεύθυνση της Αρετής, οι 10 παρθένες παίρνουν μέρος με τη σειρά στο λόγο και εξυμνούν η κάθε μια από τη σκοπιά της την Παρθενία. Τα ονόματα των 10 παρθένων είναι Μαρκέλα, Θεοφίλη, Θάλια, Θεοπάτρα, Θάλουσα, Αγάθη, Πρόκλα, Θέκλα, Τησιανή και Δομνίνα. Στο έργο αυτό, σύμφωνο με προς το πνεύμα της Αγίας Γραφής, ο Μεθόδιος κηρύσσει την Παρθενία ανώτερη από τον γάμο. Η Θέκλα στο τέλος του Συμποσίου απευθύνει ένα ωραίο ύμνο προς τον νυμφίο Χριστό καθώς και προς την νύμφη Εκκλησία. Αγνεύωση και λαμπάδας φαεσφόρους κρατούσα νυμφίε η παντάνωση. Άνωθεν Παρθένη βοής εγερσέ νεκρός ήχος, ήλθε νυμφίο πασιδί η παντάνην. Λευκές είναι στολές και λαμπάσιν προς ανατολάς. Έγρεσθε πριν φθάσει μολύνι ίσο θυρών άναξ. Αγνεύωση και λαμπάδας φαεσφόρους κρατούσαν νυμφίε η παντάνωση. Με απλά λόγια, νυμφίε Χριστέ, για χάρη σου ακολουθώ την αγνή και παρθενική ζωή και κρατώντας αναμμένες λαμπάδες έρχομαι να σε προϋπαντήσω. Από ψηλά ο Παρθένες ήλθε βοή ισχυρή και αφυπνιστική που μας προστάζει με λευκές στολές και λαμπάδες προς ανατολάς να υποδεχθούμε όλες μαζί εν σώματι τον νυμφίο Χριστό. Σηκωθείτε λοιπόν πριν να φθάσει και μπει μέσα από τις πόρτες ο βασιλιάς. Νυμφίε Χριστέ, για χάρη σου παρθενεύω και κρατώντας αναμμένες λαμπάδες έρχομαι να σε προϋπαντήσω.

Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Μεθόδιος, επίσκοπος Ολύμπου, έγραψε και ένα άλλο σύγγραμμα περί του αυτεξουσίου. Με τον διάλογον αυτόν καταπολεμεί την αίρεση των γνωστικών που πίστευαν στη διαρχία, ότι δηλαδή υπάρχει η αρχή του καλού, ο Θεός, και η αρχή του κακού, ο Θεός του κακού. Ο Μεθόδιος αποδεικνύει ότι δύο αρχές συγχρόνως δεν μπορούν να υπάρχουν. Ο Θεός ως αγαθή ουσία δεν είναι ο αίτιος του κακού. Τότε από πού προέρχεται το κακό? Και καταλήγει, από τη λαθεμένη χρήση της βουλήσεως του ανθρώπου. Είναι δηλαδή καρπός του αυτεξουσίου της λογικής χτίσεως, δηλαδή των αγγέλων και των ανθρώπων. Σπουδαίο είναι και το σύγγραμμά του «Αγλαοφών» ή «Περί Αναστάσεως». Συζητούν ο Αγλαοφών και ο Ευβούλιος. Ο δεύτερος εκπροσωπεί τις υγιείς αντιλήψεις σχετικά με την Ανάσταση, ενώ ο πρώτος τις πλατωνικές και οργινιστικές αντιλήψεις σχετικά με την προύπαρξη των ψυχών. Ο Ευβούλιος λέει ότι το σώμα του ανθρώπου δεν είναι φυλακή της ψυχής, όπως υποστήριζαν οι Έλληνες φιλόσοφοι, αλλά ένα από τα δυο συστατικά της ανθρωπίνης υπάρξεως. Ο Θεός ποτέ δεν θα φυλάγιζε την ψυχή που είναι η θεία πνοή του στο υλικό σώμα. Η ψυχή είναι ελεύθερη και λογική. Με το έργο αυτό ανατρέπονται οι πλατωνικές δοξασίες σχετικά με την προύπαρξη των ψυχών, την προαιώνια πτώση και των εγκλισμών των ψυχών στο σώμα. Ας μην ρίχνουμε την ευθύνη των πράξεών μας στους άλλους ή στον Θεό. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και φέρει ακεραία την ευθύνη των πράξεών του. Με την καλή χρήση της ελευθερίας μας συγκρατούμε τα άλογα πάθη. Με την κακή γινόμαστε δούλοι των παθών.

20 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Μεθοδίου, του Ιερομάρτυρος, του Επισκόπου Πατάρων. Ο Άγιος Μεθόδιος έζησε κατά τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Η σπάνια αρετή του και η μεγάλη μόρφωσή που τον διέκρινε τον ανέβασε στον επισκοπικό θρόνο των Πατάρων. Σαν επίσκοπος επεδίωκε να επιτελεί τέλεια τα καθήκοντά του. Ο φωτιστικός λόγος του σε συνδυασμό με το Άγιο παράδειγμά του έτρεφε τις ψυχές των ανθρώπων του ποιμνίου του. Ήταν ακίμητος φρουρός της Ορθοδόξου πίστεως και αποφασισμένος σε όλη του τη ζωή. Φυλάσσιν τα δόγματα τα κεκριμένα υπό των Αποστόλων. Να φυλάει δηλαδή τις αποφάσεις που είχαν οριστικά κριθεί σαν μόνες ορθές από τους Αγίους Αποστόλους. Γι' αυτό και πέτυχε μετά από συστηματικόν αγώνα να περιορίσει συστηματικά στην επαρχία του τους οπαδούς των λανθεσμένων δοξασιών του Οργένη. Όμως αυτοί οι λίγοι που έμειναν για να εκδικηθούν κατάφεραν να βάλουν δικό τους υπηρέτη κοντά στο Μεθόδιο και κάποια μέρα που ο επίσκοπος αρρώστησε τον σκότωσε με μαχαίρι. Αλλά ενώ τον μαχαίρωνεν ο Μεθόδιος άκουσε το δολοφόνο να λέει «Έτσι σκοτώνουν οι οριγενιστές». Τότε μηδίασε ελαφρά και έγερε το κεφάλι του ευχαριστημένος παραδίδοντας το πνεύμα του στον Κύριο. Ήταν η χαρά διότι έπεφτε θύμα του καθήκοντός του να διαφυλάττει τα ορθά δόγματα της Εκκλησίας.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα 20 του μηνός Ιουνίου και η μνήμη των δύο ασκητών, οι δύο αυτοί ανώνυμοι ασκητές, όπως αναφέρεται στο Συναξάρι, απεβίωσαν ειρηνικά στην έρημο. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Καλίστου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Όσιος Κάλιστος ήταν λόγιος ιερομόναχος Αγιορείτης που ασκήδευε στη Μονή Νιβύρων και τον οποίον ο αυτοκράτορας Ιωάννης ο Κατακουζινός ανύψωσε στον Οικουμενικό Θρόνο το 1350 διάδοχο του Ισιδώρου. Μετά από 4 χρόνια πατριαρχίας αναγκάστηκε ο Άγιος Κάλιστος να παραιτηθεί και αποσύρθηκε στη Μονή του Αγίου Μάμαντα και από εκεί στην Τένεδο. Αλλά τον κάλεσαν για δεύτερη φορά στον Οικουμενικό Θρόνο μετά την πτώση του Πατριάρχου Φιλοθέου. Όταν όμως ήταν απεσταλμένος στην ηγεμονίδα της Σερβίας Ελισάβετ και πήγε στις Φερές της Θεσσαλίας, αρρώστησε βαριά και πέθανε εκεί το 1363.

Σήμερα, ακόμα αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Άγιος Νικόλαος το 1322 και ο θείος του ήταν ο Νίλος Καβάσιλας, ο οποίος υπήρξε Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Το πατρικό επώνυμο του Νικολάου ήταν Χαμαετός, κράτησε όμως το μητρικό επώνυμο Καβάσιλας, προφανώς λόγω της ισχυρής παρουσίας του θείου του. Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη και στην Κωνσταντινούπολη ρητορική, θεολογία και φυσικές επιστήμες. Διετέλεσε σύμβουλο του αυτοκράτορα του βασιλιά Καντακουζινού και στα τελευταία χρόνια της ζωής του πρέπει να υπήρξε μοναχός και έμεινε στο μοναστήρι των Μαγκάνων. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας ήταν οπαδός του ανατολικού μυστικισμού και ησυχαστικού πνεύματος, όπως το διαμόρφωσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Υπήρξε πληθωρικός συγγραφέας θεολογικών, λειτουργικών και ερμηνευτικών έργων, καθώς επίσης πανηγυρικών λόγων, επιστολών, επιγραμμάτων και κειμένων πολιτικού και κοινωνικού περιεχομένου. Πέθανε λίγο μετά το 1391. Αγιοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου το 1983. Ως θείος διδάσκαλος και υποφύτης και σοφός δογμάτων της πίστεως και αρετών ιερών, Νικόλαε Όσιε, έλαμψας εν το κόσμο δια βίου και λόγου. Όθεν Θεσσαλονίκη της η δόξη καυχάτε και πόθο εορτάζει την πάνσεπτον μνήμην σου.

20 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία σήμερα τιμά ακόμα την κατάθεση των περιβολέων των Αγίων Αποστόλων Λουκά, Ανδρέου και Θωμά, του προφήτου Ελισαίου και του μάρτυρος Λαζάρου, άτινα κατετέθησαν εν το ναό των Αγίων Αποστόλων των Μεγάλων. Τέλος σήμερα και η σύναξης της Υπεραγίας Θεοτόκου της Οδηγήτριας. Η εικόνα της βρίσκεται στη Μονή Ξενοφόντος του Αγίου Όρους.

20 του Ιούνιου και η μνήμη του Αγίου Μεθοδίου, του Ιερομάρτυρος, του Επισκόπου Πατάρων. Η μνήμη σήμερα επίσης του Αγίου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου, Επισκόπου Ολύμπου. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Δύο Ασκητών. Η μνήμη σήμερα του Οσίου Καλλίστου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα. Η σύναξη σήμερα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Οδηγήτριας. Τέλος, η μνήμη της καταθέσεως των περιβολέων των Αγίων Αποστόλων Λουκά, Ανδρέου και Θωμά, του προφήτου Ελισαίου και του μάρτυρος Λαζάρου, άντι να κατετέθησαν εν το ναό των Αγίων Αποστόλων των Μεγάλων.

Τες αυτών αγίες πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκάστην ώραν, και δώσ' προτέλους, Κύριε, τρόπους του μετανοήν σοι.

Με το καραβάκι μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα πάμε στην Πάτμο και στη Σύμη. Πάτμος. Το έδαφος της είναι άγωνο, ηφαιστειογενές και βραχώδες, ενώ οι ακτές της είναι πολυσχηδέστατες, με πολλούς όρμους, ακροτήρια και πολλά νησάκια γύρω της. Κατά τους αρχαίους χρόνους λατρευόταν στην Πάτμο η θεά Αρτέμιδα, ενώ κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους στένονταν σε αυτή η εξόριστη πολιτική κατάδικη. Εδώ εξορίστηκε και ο μαθητής του Ιησού Ιωάννης ο Θεολόγος, όπου έγραψε και την Αποκάλυψη. Τον 11ο αιώνα ο μοναχός Χριστόδουλος ίδρυσε τη μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Η μονή με τον καιρό απέκτησε μεγάλη ακμή και έγνη και έγινε σπουδαία εθνική εστία. Γύρω από το μοναστήρι συσπυρώνονται τα σπίτια της Κομοπόλεως που με το λευκό τους χρώμα και τη χαρακτηριστική τεχνοτροπία τους δίνουν στο σύνολο του τοπίου μια ιδιάζουσα γραφικότητα. Πρωτεύουσά της είναι η χώρα, χτισμένη σε ύψωμα με το μοναστήρι στην κορυφή που μοιάζει με φρούριο. Στα μισά του δρόμου προς τη σκάλα είναι το σπήλαιο της Αποκάλυψης, ενώ στο άνοιγμα του σπηλαίου υπάρχει το εκκλησάκι της Αγίας Άννας. Στον ψηλότερο λόφο, με καταπληκτική θέα στο ντόπιο μέρος του νησιού, βρίσκεται ο προφήτης Ηλίας. Το Εκκλησιαστικό και Λογογραφικό Μουσείο προσφέρουν πλούσιο αρχείο από εικόνες, κειμήλια και αντικείμενα παραδοσιακής τέχνης. Στη χώρα θα βρείτε εστιατόρια και ταβέρνες, ενώ για την βραδινή σας έξοδο και ψυχαγωγία υπάρχουν κέντρα με παραδοσιακή ατμόσφαιρα και τραγούδια της Πάτμου. Στον παραλιακό οικισμό Γρικός θα βρείτε την καλύτερη παραλία με υψηλή άμμο και χαλίκι για τον μπάνιο σας, ενώ ταβέρνες και καφενεία προσφέρονται για καλό φαγητό και φρέσκα θαλασσινά. Θα δείτε επίσης το βράχο της Καλικατζούς και το ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη, που είναι παλαιότερο από τη μονή. Στον κάμπο με το μοναστήρι της Παναγιάς του Απολού θα θαυμάσετε το καταπράσινο τοπίο, ενώ στις παραλίες Λάμπη, Αγίου Νικολάου και Μερσίνη θα απολαύσετε το μπάνιο σας. Εστιατόρια και ψαροταβέρνες στον κάμπο και στη Λάμψη προσφέρονται για καλό φαγητό και φρέσκα θαλασσινά. Στη Σκάλα, που είναι και το λιμάνι του νησιού, θα δείτε τα ερείπια της Ακρόπολης στο ύψωμα Καστέλι με τα θεμέλια του ναού του Απόλλωνα, κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου, την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, του Κάβου στο δρόμο για το Γρίκο, χτισμένη σε θεμέλια αρχαίου ναού, και την Παναγία την Κουμάνα στο ομώνυμο λόφο. Λίγο πιο έξω βρίσκεται το νησάκι Πετροκάραβο, που μοιάζει σαν γερμένο καράβι. Είναι φορτωμένο με πολλούς τρύλους και παραδόσεις. Πολλά εστιατόρια και ταβέρνες προσφέρονται για καλό φαγητό. Σε μικρή απόσταση από τη Σκάλα θα χαρείτε το κολύμπι σας στις παραλίες Άσπρη και στο Μερίτε. Αξίζει να επισκεφτείτε τους Αρκούς, με καΐ και θα πάτε στις παραλίες Λινάρη και Τηγανάκια. Θα βρείτε καφενεία και ταβέρνες, ενώ στο Αγαθονήσι είναι ο ιδεώδες τόπος για να απομονωθείτε λίγο από τον υπόλοιπο κόσμο. Έχει καλές παραλίες και ταβέρνες για φαγητό. Πλούσιος ψαρότοπος η Πάτμος προσφέρεται για ψάρεμα, ενώ στις αγορές σας μην ξεχάσετε τα περίφημα πατμιακά κεντήματα και το γλυκό πουνκί φτιαγμένο με φύλλο και αμύγδαλα.

Ισίμ. Στο νησί με τις δασωμένες πλαγιές, τα σκόρπια εκκλησάκια και τις όμορφες παραλίες θα βρείτε φιλόξενους και ζεστούς ανθρώπους, ενώ δεν λείπει η τουριστική κίνηση κατά τους θερινούς μήνες. Από τη μυθολογία στην ιστορία πέρασε με πρώτους κατοίκους τους Μυκηναίους. Αργότερα κατοικήθηκε από τους Δωρείες. Οι Σιμινιανοί ακολούθησαν τη ροή της ιστορίας με τα άλλα Δωδεκάνησα. Το 1523 κατέλαβαν το νησί οι Τούρκοι και το 1912 οι Ιταλοί. Ενώθηκε με την υπόλοιπη Ελλάδα το 1948. Στη Σίμη, στο πιο ψηλό σημείο της Πάνω Πόλης, με πανοραμική θέα στο χωριό και το γυαλό, βρίσκεται το κάστρο των Υποτών. Πάνω στο λάφο του κάστρου, η εκκλησία της Παναγιάς, στη θέση του ναού της Άκρας Αθηνάς, ενώ στην είσοδο του λιμανιού θα δείτε τον πύργο με τρολόι, κτίσμα του 1880. Το αρχαιολογικό μουσείο στο χωριό και το ναυτικό στο γυαλό αποδεικνύουν την πλούσια ιστορία της νήσου. Αρκετά εστιατόρια και ψαροταβέρνες, καθώς και καφενεία προσφέρονται για φρέσκα θαλασσινά. Το κολύμπι σας θα το απολαύσετε στις κοντινές παραλίες Νος, Άγιος Νικόλαος και Αγία Μαρίνα, ενώ με καΐκι θα πάτε στις πανέμορφες παραλίες Νανού, με Πεύκα και Αμμουδιά, Δυσάλωνα, Άγιο Ισίδωρο και στο νησάκι Νήμος. Στο παιδί θα απολαύσετε με τα πόδια τη διαδρομή από το χωριό και θα συναντήσετε το απολιθωμένο δάσος. Στην παραλία του χωριού θα χάρετε το μπάνιο σας στα ρηχά νερά, ενώ ταβέρνες και καφενεία προσφέρονται για θαλασσινά. Στο εμποριό με τα βυζαντινά ερείπια και τα 12 σπήλαια που χρησιμεύαν σαν εργαστήρια ζωγραφικής και εγλυπτικής θα βρείτε πολλή κίνηση κατά τους θερινούς μήνες. Μπάνιο στην παραλία του λιμανιού και το καλό φαγητό στα εστιατόρια θα σας ενθουσιάσουν. Μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε στον Πανουρμίτη το μοναστήρι του Άρχοντα Μιχαήλ. Κάθε χρόνο συγκεντρώνει πολύ κόσμο από προσκυνητές. Διαθέτει ξενώνα και μπορεί να φιλοξενήσει 500 άτομα. Μετά τον Πανορμίτη βρίσκονται η τοποθεσία Φανερωμένη και το μοναστήρι του Μεγάλου Σωτήρα σε μια περιοχή κατάφυτη από Πεύκα και Κυπαρίσια. Απέναντι βρίσκεται το νησάκι Σεκλή με ερείπια από πελασγικά τείχη. Το νησί προσφέρεται για ψάρεμα με βάρκα για τους λάτρες του ήλιου.

η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 21 Ιουνίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Τόχνη. Την ερχόμενη Κυριακή 21 Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα, στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας, θα τελεστεί το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου.

και κατά έναν θεανθρώπινο τρόπο. Εδώ μέσα ο άνθρωπος σκέπτεται, λογίζεται, ενεργεί και πράττει, καθώς και ο Χριστός. Ο άνθρωπος αποδέχεται τα πάντα από τον Χριστόν, την πίστη, την αγάπη, την υπακοή και την ταπείνωση. Την αντιπροσφέρει στον Κύριο, αφού προηγουμένως ο ίδιος έχει δεχθεί και έχει αποκτήσει την εμπειρία της εμπιστοσύνης που ο Χριστός του δείχνει και της αγάπης και της προνοίας και της φροντίδος για Αυτόν. Ο άνθρωπος έχει νου Χριστού και έτσι ανυψώνει την ύπαρξή του στο χώρο της ζωής του Θεού. Η αμαρτία όμως επιζητεί να μας αποσπάσει από την κοινωνία μας με τον Χριστό. Θέλει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε μόνοι μας, χωρίς την χάρη και τη βοήθεια του Κυρίου. Και αυτόν τον κίνδυνο τον διατρέχουμε κάθε στιγμή στη ζωή μας. Γι' αυτό η Εκκλησία με την περικοπή μας βοηθεί να ξεπεράσουμε αυτούς τους κινδύνους ακολουθούντες το περιεχόμενο της περικοπής μας. Ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Εάν ουν ο οφθαλμός σου απλούς ή όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός ή όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Ή ουν το φως το ενσύ σκότος εστί. Το σκότος πόσον ουδείς δύναται δυσήν κυρίης δουλεύειν. Ή γαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή του ενός ανθέξεται και του ετέρου καταφρονήσει. Ου δύναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πείτε, μη δε το σώμα τι ημών τι ενδύσιστε. Ουχή η ψυχή πλοίον εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος, εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπύρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρι μόνο ουράνιος τρέφει αυτά. Ουχή μης μάλλον διαφέρεται αυτόν, τις δε εξημών μεριμνών δύναται προστίνε επί την ηλικίαν αυτού πήχην ένα, και περί ενδύματος τι μεριμνάτε, καταμάθετε τα κρίνα του αγρού, πώς αυξάνει, ου κοπιά, ουδέ νύθι. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλεται ως εν τούτον. Είδε των χόρτων του αγρού, σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον, ο Θεός ούτως αμφιένισιν, ου πολλό μάλλον ημάς ολιγόπιστη. Μιούν μεριμνήσει τελέγοντες, τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα, πάντα γαρτάφτα τα έθνη επιζητεί. Είδε γάρ ο πατήρ ημών, ότι χρήζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Ο λίχνος του ανθρώπου είναι το μάτι. Αν το μάτι σου είναι απονήρευτο, όλος ο λογισμός σου θα είναι φωτεινός. Και αν το μάτι σου είναι πονηρό, όλος ο λογισμός σου θα είναι σκοτεινός. Αν λοιπόν ο λογισμός σου είναι σκοτεινός, πόσο θα είναι μέσα σου το σκοτάδι. Κανένας δεν μπορεί να δουλεύει σε δυο αφεντικά, γιατί ή θα μισήσει το ένα και θα αγαπήσει το άλλο, ή θα υπακούσει για τον ένα και θα διαφορήσει στον άλλον. Δεν μπορείτε να δουλεύετε και στο Θεό και στο μαμονά. Μη μεριμνάτε για την ψυχή σας τι θα φάτε και τι θα πιείτε, μήτε για το σώμα σας τι θα ντυθείτε. Μήπως η ψυχή δεν είναι παραπάνω από το σώμα και το σώμα παραπάνω από τα ρούχα. Κοιτάξτε τα πουλιά του ουρανού. Δεν σπέρνουν και δεν θερίζουν και δεν μαζεύουν σε αποθήκες, και ο πατέρας σας ο ουράνιος τα τρέφει. Μη δεν είσαστε καλύτεροι από αυτά, και ποιος τάχα από σας μεριμνώντας μπορεί να προσθέσει στο κορμί του μια πύχη. Και τι μεριμνάτε για την ενδυμασία σας. Κοιτάξτε προσεκτικά τα λουλούδια στα χωράφια πώς μεγαλώνουν. Δεν κοπιάζουν και δεν γνέφουν. Σας λέγω λοιπόν, μήτε ο Σολομών μέσα σε όλη του τη δόξα στολίστηκε σαν ένα από αυτά.
Αν λοιπόν τα χόρτα των χωραφιών, που σήμερα είναι και αύριο

ρίχνουν στη φωτιά. Ο Θεός έτσι τα ομορφοντίνει, πολύ περισσότερο δε θα σας δύσει εσάς ο λιγόπιστη. Μη μεριμνήσετε λοιπόν και μη λέτε τι θα φάμε και τι θα φορέσουμε, γιατί όλα αυτά μόνον οι ειδωλολάτρες τα γυρεύουν, και γιατί ο ουράνιος πατέρας σας ξέρει ότι σας χρειάζονται όλα αυτά. Να ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, και όλα αυτά θα σας προστεθούν.

ευαγγελική μας περικοπή είναι παρμένη από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου. Στο 6ο κεφάλαιο και στον 21ο στίχον ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας υπενθυμίζει τα λόγια του Κυρίου, πως η καρδιά του ανθρώπου είναι η έδρα και το κέντρο της υπάρξεώς μας και ότι απ' εδώ τροφοδοτείται ο νους, δηλαδή ο λογισμός, οι σκέψεις και οι επιθυμίες του ανθρώπου. Ο λογισμός είναι το μάτι της ψυχής, όπως ακριβώς το μάτι των αισθήσεων ρυθμίζει το φωτισμό του σώματος. Ο Κύριος χρησιμοποιεί αυτήν την εικόνα και την μεταφέρει, γιατί το περιεχόμενό της έχει ηθική και πνευματική σημασία. Γι' αυτό και ο απλούς οφθαλμός για τον οποίον ομιλεί σημαίνει την γενναιόδωρη και ελεήμονα ψυχή, ενώ αντίθετα ο πονηρός οφθαλμός σημαίνει την φιλάργυρο και πλεονεκτούσα ψυχή. Όταν λοιπόν, αγαπητοί ακροατέ, η καρδιά αρρωστήσει το λογισμό, τότε η ψυχή γεμίζει από το σκοτάδι που το δημιουργεί η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του παρόντος βίου. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μας αδιάκοπα παρακαλούμε τον Χριστόν όταν του λέμε «Συ Κύριε, πάσας ημών τας αισθήσεις της εμπαθούς νεκρόσεως ελευθέρωσον». Ο Κύριος τώρα εντοπίζει την επιθυμία των οφθαλμών στην πλεονεξία του ανθρώπου. Εδώ ο άνθρωπος, ο πλεονέκτης, επειδή ακριβώς αισθάνεται ανασφαλής, θέλει να αποκτήσει κάποια ασφάλεια, εφόσον δεν εμπιστεύεται την ύπαρξή του στην αγάπη και την πρόνοια του Θεού, πρέπει να τη γεμίσει μαζεύοντας όσο το δυνατόν περισσότερα υλικά αγαθά. Ο μαμονάς για τον οποίον μας ομιλεί η περικοπή μας είναι μια λέξη σιροχαλδαϊκή και σημαίνει το χρήμα, τα αργύρια των πλούτων. Η αποκλειστική προσκόλληση του ανθρώπου στο χρήμα σημαίνει συγχρόνως και την υποδούλωσή του στην ειδωλολατρία, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι πρέπει ο άνθρωπος να αποφύγει την πλεονεξία ή της εστίν ειδωλολατρία. Ο άνθρωπος θέλει να στηρίζει τον εαυτόν του, τις δυνάμεις του και την αξία του επάνω στο χρήμα, το οποίο το τοποθετεί στη θέση του απουσιάζοντος Θεού από μέσα του, εφόσον ο ίδιος εκουσίως τον έχει παραμερίσει. Ο άνθρωπος της εποχής μας, αγαπητοί ακροατέ, λατρεύει κυριολεκτικά το χρήμα, που τελικά, όπως όλοι διαπιστώνουμε, διαφθείρει τις συνειδήσεις και υποτάσσει τον άνθρωπο στα διάφορα πάθη της ατιμίας, άτινα εσχρόν εστί και λέγειν, όπως υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος.

Ο Κύριος λοιπόν θέλει να μας προφυλάξει από αυτά τα ολέθρια όντως αποτελέσματα της μεριμνάς μας. Μη μεριμνάτε, μας λέγει, για την ψυχή σας τι θα φάτε και τι θα πιείτε. Και ασφαλώς δεν μας λέγει να μην εργαζόμαστε και να μην φροντίζουμε για τη θεραπεία των υλικών αναγκών μας. Θέλει να μας διδάξει ότι η εργασία μας πρέπει να βρίσκεται κάτω από την ευλογία και την πρόνοια του Θεού. Μια τέτοια εργασία, παρόλο που μπορεί να κουράζει σωματικά τον άνθρωπο, όμως τον γεμίζει με χαρά και ικανοποίηση, γιατί προάγει και τελειοποιεί την ύπαρξή του, επειδή πραγματοποιείται μέσα εις τον χώρο της προσφοράς, της διακονίας και της αγάπης για τους άλλους ανθρώπους, η οποία διοχετεύεται μέσα από την εργασία του κάθε ανθρώπου. Η πρόοδος σε μια τέτοια εργασία εξαρτάται από την προσφορά αυτής της αγάπης μας στους άλλους ανθρώπους. Ενώ η μέριμνα αφήνει τον άνθρωπο αιωρούμενο στον εαυτόν του, που οι τόσες αντιξοότητες της ζωής θρηματίζουν την αρμονία της υπάρξεώς του. Έτσι ο Κύριος μας βοηθεί να καταλάβουμε με αυτόν τον τρόπο θεμελιώδης αλήθειες της υπάρξεώς μας. Υπογραμμίζει λοιπόν: η ψυχή που ζωντανεύει την ύπαρξή μας είναι πιο πάνω από την τροφή, όπως το σώμα αξίζει περισσότερο από τα ρούχα που φοράμε. Κοιτάξτε, μας λέγει, τα πετεινά του ουρανού. Επιτελούν τον προορισμό τους, που είναι η αδιάκοπη δοξολογία του Θεού και ο όμορφος στολισμός της δημιουργίας. Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η συντήρησή τους, η οποία προσφέρεται και πραγματοποιείται από την αγάπη και την πρόνοια του Θεού. Ο άνθρωπος όμως με την αμαρτία του αναποδογύρισε τον προορισμό του, γιατί αποξενώθηκε από τον Θεό, που είναι η πηγή της υπάρξεώς του. Για να αποφύγει την φθορά και να ζήσει πιο πολύ, μαζεύει το βιό ολοκλήρου του κόσμου, αλλά με αυτόν τον τρόπο θρηματίζει τον εαυτόν του, την ύπαρξή του, μέσα στη μέριμνα, τον φόβο και την αγωνία. Φθείρει τη ζωή του και βλέπουμε πολλές φορές πως την οδηγεί πολύ πιο σύντομα στον θάνατο, γιατί νομίζει πως με αυτόν τον τρόπο ικανοποιεί την πλεονεξία του, αλλά στην πραγματικότητα φθείρει τον ίδιο τον εαυτόν του.

Στη συνέχεια της περικοπής ο Κύριος μας παρουσιάζει το παράδειγμα με τα κρίνα του αγρού για να μας θυμίσει ότι ντύνονται χωρίς μέρημνα και αγωνία με τέτοια μεγαλοπρέπεια που ούτε ο Σολομών δεν μπόρεσε να τη φανταστεί. Η προσεκτική και διερευνητική παρατήρηση των κρίνων μας βοηθεί να ξεπεράσουμε την φθοροποιών μέρημνα και αγωνία της ενδυμασίας που τελικά φαίνεται πως αποτελεί και τη φοβερή αρρώστια της εποχής μας με τον σειρμόν, με την μόδα την οποία ο άνθρωπος θέλει πάντα να ακολουθεί για να μην δείχνει πως ο εαυτός του είναι προς τα πίσω. Την πατρική τώρα αγάπη του Θεού για τον καθένα μας δεν μπορεί να την γνωρίσουμε μόνον θεωρητικά και αφηρημένα, αλλά από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να παραδίδουμε την ύπαρξή μας με απόλυτη εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Πρέπει ο άνθρωπος να είναι βέβαιος, άλλωστε μας προσφέρει αυτές τις ακατάλλητες αλήθειες ο ίδιος ο Χριστός. Να γνωρίζει λοιπόν πως ο Θεός Πατέρας ξέρει τις ανάγκες μας και με κάθε τρόπο φροντίζει να τις ικανοποιούμε. Πάντα βέβαια στο πλαίσιο της πραγματοποιήσεως του θείου προορισμού μας. Γιατί αν έχουμε ανάγκες οι οποίες ικανοποιούνται και μας απομακρύνουν από αυτόν τον ύψιστον προορισμό, τότε ο Θεός μας βοηθεί στο ανικανοποίητο αυτών των αναγκών να καταλάβουμε ότι πρέπει να το προσεγγίσουμε με σωστό και αληθινό τρόπο. Ο Κύριος μας προτρέπει να ζητάμε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα τα άλλα θα μας προστεθούν. Η Βασιλεία του Θεού είναι η κοινωνία της αγάπης Του που τη φανέρωσε στο πρόσωπο του Κυρίου. Στην Εκκλησία μας προσφέρεται αυτή η ζωή του Χριστού που είναι πλημμυρισμένη από τη θεότητά Του. Μας καλεί να μετάσχουμε στη ζωή του Θεού για να καταλάβουμε πως δεν υπάρχει χωρίς το Θεό ζωή αυθύπαρκτη και αυτοδύναμη. Υπάρχει μόνον βίος, βιολογική διαδοχή στις στιγμές της αναπτύξεως του οργανισμού μας, κάτι δηλαδή παρόμοιο με τον βίον των αλόγων ζώων.

αγαπητοί ακροατές, και η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να ολοκληρώσουμε όμως υπογραμμίζοντας ότι στο χώρο της Εκκλησίας ο άνθρωπος αποδέχεται την αγάπη του Θεού, αλλά δεν την κρατεί, δεν την φυλακίζει στον εαυτόν του, αλλά την αναφέρει και την αντιπροσφέρει στην πηγή της τροφοδοσίας της, που είναι ο Θεός, διαμέσου όλων των άλλων ανθρώπων. Αν ο άνθρωπος ζήσει εκκλησιαστικά, δηλαδή όπως ο Χριστός, τότε όλα είναι δικά του. Όταν βλέπει τους άλλους ανθρώπους να προκόβουν και να απολαμβάνουν τα αγαθά του κόσμου, τότε η καρδιά του γεμίζει από χαρά και αγαλίαση. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας τονίζει: «Το γάρ οικείων συμφέρον, εν το του πλησίων συμφέρον δικείτε και το εκείνου εν τούτο». Δηλαδή, το πραγματικό μας συμφέρον βρίσκεται στο συμφέρον του πλησίων μας. Ό,τι συμφέρει ψυχοσωματικά των πλησίων μας, τότε αυτό είναι και το δικό μας πραγματικό συμφέρον. Πρόκειται για την αλληλοπεριχώρηση της αγάπης του Θεού στην καθημερινή ζωή μας. Αν αρχίσουμε, αγαπητοί ακροατέ, να βλέπουμε έτσι τον κάθε συνάνθρωπό μας, τότε η εμπειρία της βασιλείας και της δικαιοσύνης του Θεού θα βρίσκεται μέσα μας και ανάμεσά μας. Τελειώσαμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Τριανταφυλλίδη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής μας. Τη μουσική επιμέλεια την είχε ο ίδιος ο παραγωγός, και εμείς καλή αντάμωση μέχρι την επόμενη εκπομπή μας.

Ακούμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο οικετήριο κανόνα των Κύριων μας Ιησούν, τον ψάλιο Βυζαντινός χορός Βόλου υπό την διεύθυνση του Μιχάλη Μελέτη.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 21 Ιουνίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Τόχνη. Την ερχόμενη Κυριακή 21 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας θα τελεστεί το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εποχής μας, αγαπητοί μου ακροατές, είναι το άγχος. Απειλεί σοβαρά τη ψυχοσωματική υγεία και ισορροπία του σύγχρονου ανθρώπου. Δεν κάνει διακρίσεις. Το ποσοστό των ανθρώπων που υποφέρουν από το άγχος, το στρες, την αγωνία, σύμφωνα με έρευνες στην Ευρώπη και την Αμερική, φτάνει στο 73% για τους εργαζομένους και το 80% για μαθητές και σπουδαστές. Οι Αμερικανοί το 1996 ξόδεψαν 10 δισεκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα που

Βοήθημα το βιβλίο «Το άγχος και η ευθύνη μας» που εκδόθηκε από την Χριστιανική Εστία Πατρών. Τι είναι λοιπόν το άγχος για το οποίο γίνεται τόσος λόγος στις μέρες μας? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι εύκολη, γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός του άγχους παραδεκτός από όλους. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι το άγχος αποτελεί μια αρρωστημένη αλλά γενική και αόριστη ψυχική κατάσταση με ποικίλα συμπτώματα και εκδηλώσεις που διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Σας μεταφέρω στη συνέχεια δύο απόψεις ψυχιάτρων για το τι είναι άγχος. Το άγχος κατά τον ψυχίατρον Κάρεν Χόρνεϊ είναι το δυσάρεστο συναίσθημα που έχει έναν παιδί όταν βρίσκεται απομονωμένο και αβοήθητο σε έναν κόσμο δυνάμει εχθρικών. Του λείπει το αίσθημα της ασφάλειας και το διακατέχει έντονον το δυσάρεστον αίσθημα του φόβου και της αγωνίας. Ο ψυχίατρος Ασπιώτης γράφει για το άγχος και τα επακόλουθά του. Το άγχος, που είναι πάντοτε επακόλουθον κάποιας ψυχικής σύγκρουσης, πραγματικής ή φανταστικής, συνοδεύει ποικίλες ψυχικές καταστάσεις. Το κύριο του σύμπτωμα είναι μια βαθιά και έμμονη αγωνία, η οποία εκδηλώνεται με διανοητικές, σωματικές και συναισθηματικές διαταραχές. Άλλοτε ακόμη και στο ίδιο πρόσωπο το άγχος είναι αόριστο, απλά έναν αίσθημα ότι πρόκειται να συμβεί κάτι κακόν. Άλλες φορές πάλι αναπτύσσεται γύρω από ορισμένους φόβους, όπως ο φόβος κλονισμού της υγείας, ενός δυστυχήματος και ούτω καθεξής. Άλλα χαρακτηριστικά του άγχους είναι η αναπνευστική δυσκολία με τη φανερή ανησυχία, διάφοροι βαθμοί δυσκολίας για αυτοσυγκέντρωση, ελάττωση της μνήμης, αϊπνία, νευρική υπερένταση, απεσιοδοξία, διανοητική εξάντληση, κακά προαισθήματα, ευερεθιστικότητα, ανησυχία κτλ. Γενικά παρουσιάζει όλα τα φαινόμενα του έντονου φόβου, ταχυπαλμία, υδρότα, ήλιγκον, σύχηση, τρόμων. Από όλα αυτά βγαίνει το συμπέρασμα ότι το άγχος είναι μια παρατεταμένη αγωνία, μια συνεχής και έντονη στενοχώρια, ένας αδικαιολόγητος διαρκής φόβος, μια αόριστη καταπιεστική ανησυχία για το παρόν και το μέλλον και για κάθε υπόθεση, ένα σφίξιμο και πλάκωμα της καρδιάς χωρίς καρδιακή πάθηση. Είναι μια συνεχής υπερένταση, ένας αδιάκοπος εκνευρισμός, ένα διαρκές και ακαθόριστον ανικανοποίητον, μια συνεχής με ψημυρία και τάση φυγής από την πραγματικότητα. Δηλαδή το άγχος με τις ποικίλες του εκδηλώσεις δεν αποτελεί ομαλή και φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου. Αντίθετα, είναι σύμπτωμα νοσηρής και επικίνδυνης κατάστασης. Είναι ασθένεια της ψυχής. Είναι δείγμα που μαρτυρεί ότι ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου νοσεί. Κάτι εκεί δεν πάει καλά. Κάτι το οποίο χρειάζεται τακτοποίηση και θεραπεία. Πολλές φορές το άγχος δεν είναι συνειδητός των άνθρωπων. Η εσωτερική του όμως κατάθλιψη και ανησυχία, η βιασύνη και οι νευρικές του διαταραχές και άλλες ασυνήθιστες του εκδηλώσεις προδίδουν και μαρτυρούν ότι υπάρχει. Και παρόλο ότι το άγχος έχει μεγάλη και καταστρεπτική επίδραση στην υγεία μας και γενικότερα στη ζωή και την επιτυχία μας, υπάρχουν και πολλοί γύρω μας
οι οποίοι αποφεύγουν να φανερώσουν το άγχος τους στους άλλους για να μην θεωρηθούν δήθεν αδύνατοι χαρακτήρες.

Δηλαδή παρουσιάζονται με προσωπείων και υποκρίνονται των ομαλών ψυχολογικά άνθρωπων και δεν τολμούν να εκδηλώσουν τον αληθινόν αχώδη εαυτόν τους. Έτσι όμως ο πάσχων άνθρωπος δεν βοηθεί τον εαυτόν του, ούτε δημιουργεί προϋποθέσεις θεραπείας. Προβάλλεται όμως το ερώτημα, ευθύνεται ο άνθρωπος για το άγχος του? Ανάλογα με την απάντηση που θα δώσει κανείς στο ερώτημα αυτό, θα εξαρτηθεί η απαλλαγή και η λύτρωση του ή η συνέχιση και επιδείνωση αυτής της ανώμαλης κατάστασης. Πριν απαντήσουμε στην ερώτηση, πρέπει να πούμε τούτο. Όταν κανείς εξετάσει με κάποια προχειρότητα επιφανειακά τα γεγονότα, εύκολα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο σύγχρονος άνθρωπος είναι το ακούσιο θύμα μιας νοσηρής κατάστασης που αναγκαστικά του επιβάλλει ο ρυθμός και οι δύσκολες συνθήκες της ζωής. Το άγχος είναι ένας σάπιος καρπός του τεχνοκρατούμενου πολιτισμού του αιώνα μας. Ο άνθρωπος κατήντησε έναν εξάρτημα μιας μηχανής που αδιάκοπα εργάζεται και παράγει αγαθά. Έχασε τη χαρά της δημιουργικότητάς του. Η εργασία του με τις γνωστές συνθήκες κατάντησε ρουτίνα που τον κουράζει και τον εκνευρίζει. Ο συνοστισμός με τα ποικίλα προβλήματα μέσα στις πολυκατοικίες, ο θόρυβος, η ταχύτητα, τα καυσαέρια, η έλλειψη φυσικής ζωής, η ακατάλληλος ψυχαγωγία και πολλές και ατέλειωτες απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής, τα δύσκολα οικογενειακά προβλήματα, η στενότητα των οικονομικών πόρων. Όλα αυτά και πολλοί άλλοι παρόμοιοι παράγοντες δημιουργούν το άγχος της ζωής. Φαινομενικά έτσι παρουσιάζονται τα πράγματα. Γι' αυτό και δεν είναι λίγοι, αλλά πολλοί εκείνοι που δικαιολογούν το άγχος τους. «Δεν το θέλω», λένε, «έρχεται μόνον του, μου είναι αδύνατον να το αποφύγω». Όπως είναι τα πράγματα και οι περιστάσεις, το άγχος σου επιβάλλεται αναγκαστικά. Έτσι ένα σοβαρό πρόβλημα της ύπαρξής μας το αντιπαρερχόμαστε με επιπολαιότητα και το αντιμετωπίζουμε μυρολατρικά, με το γνωστό αποτέλεσμα να διαιωνίζεται η κατάσταση αυτή και εμείς να μένουμε αλύτρωτοι από το άγχος μας. Είναι όμως αληθές ότι εμείς δεν ευθυνόμαστε για το άγχος μας? Η σωστή απάντηση είναι ότι προσωπικά ο καθένας για τον εαυτόν του φέρομαι ακεραίαν την ευθύνη για το άγχος μας. Το άγχος δεν μας επιβάλλεται, αλλά το δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι. Οι λεγόμενες εξωτερικές δυσμενείς συνθήκες της ζωής, που ποτέ δεν λείπουν και δεν θα λείψουν από κανέναν, αποτελούν απλά τις αφορμές, τα ερεθίσματα. Η αιτία όμως, ή ακριβέστερα οι αιτίες του άγχους, ευρίσκονται πάντοτε στον ίδιο τον εαυτό μας, μέσα μας. Από εκεί ξεκινάει το κακόν.

Ποια είναι λοιπόν τα αίτια του άγχους? Ασφαλώς κανείς δεν αρνείται ότι το άγχος επηρεάζεται και τροφοδοτείται και από τους λεγόμενους εξωτερικούς παράγοντες της ζωής, όπως είναι οι δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης, οι πολλές και υπερβολικές και μέχρι εξάντλησης ασχολίες, οι ποικίλες δυσκολίες της ζωής κλπ. Όμως πάντοτε παραμένει γεγονός ότι η γενεσιουργός αιτία ευρίσκεται στο εσωτερικό μας. Εκεί στα βάθη του είναι μας εκολάπτεται το άγχος και κατόπιν εξωτερικεύεται με ποικίλες εκδηλώσεις. Το πρόβλημα του άγχους είναι πρόβλημα βάθους καθαρά πνευματικών. Όταν ένας κατορθώσει να τακτοποιήσει σωστά αυτά τα προσωπικά, πνευματικά και ψυχολογικά του προβλήματα, το άγχος δεν ευρίσκει πλέον θέση στη ψυχή και τη ζωή του, όσο δυσμενείς και αν είναι οι εξωτερικές συνθήκες. Γράφει χαρακτηριστικά ο Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: «Ουδέν τον έξωθεν βλάπτην δύναται των άνθρωπων, ημί το ζών και ενεργητικών το ενικούν εν την καρδία πνεύμα σκότους». Δηλαδή, εάν ο άνθρωπος δεν το θέλει, κανένας από τους εξωτερικούς δυσμενείς παράγοντες δεν μπορεί να τον επηρεάσει και να το βλάψει. Ο άνθρωπος κινδυνεύει από το πνεύμα του σκότους που κατοικεί στην καρδιά του και είναι ζωντανόν και δραστικόν. Η αιτία του κακού υπάρχει μέσα μας. Εκεί πρέπει να το αναζητήσουμε, πίσω από τα φαινόμενα βαθύτερα. Πιο συγκεκριμένα, το άγχος το δημιουργεί πρώτον η απουσία της πίστεως. Η έλλειψη ζωντανής και ολοκληρωμένης πίστης. Η πίστη στο Θεό δεν αποτελεί, όπως νομίζουν πολλοί, ένα διακοσμητικό στοιχείο του ανθρώπου, ούτε δευτερεύοντα παράγοντα της ζωής. Η πίστη, η οποία είναι έφυτη στον άνθρωπο, αποτελεί βασική λειτουργία της ύπαρξής του, μια βιολογική ανάγκη που όταν λείψει ο άνθρωπος δεν είναι σωστός. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει την προσωπικότητά του και πολύ περισσότερον να εκπληρώσει τον προορισμό του. Αυτή δε ακριβώς η βασική έλλειψη ζωντανής πίστεως δημιουργεί αγχώδεις καταστάσεις. Διότι χωρίς την πίστη, που είναι η αλήθεια, το φως και η πηξίδα της ζωής, η ύπαρξη και ο σκοπός και ο προορισμός του ανθρώπου επί της γης παραμένει σκοτεινός και ακατανόητος. Χωρίς αυτήν δεν μπορεί να δώσει σωστή απάντηση και λύση στα ερωτήματα και τα προβλήματα του ο άνθρωπος. Ιδιαιτέρως χωρίς τη φωτισμένη πίστη δεν μπορεί ο θνητός κατά το σώμα και αθάνατος κατά το πνεύμα άνθρωπος να αντικρίσει και να τακτοποιήσει τα μεταφυσικά του προβλήματα, που είναι και τα σπουδαιότερα. Χωρίς αυτήν την πίστη που αποτελεί δραστική υπερφυσική δύναμη και ασάλευτο στήριγμα, ο αδύνατος άνθρωπος κλονίζεται και συντρίβεται μπροστά στους κινδύνους, τις δυσκολίες, τα βάσανα, τους πειρασμούς και τις ποικίλες θλίψεις της ζωής, που είναι καθημερινές και αλλεπάλληλες. Αυτή λοιπόν η δραστική και δημιουργική και ζωοποιός δύναμη της πίστης στην εποχή μας ιδιαίτερα υπέστη στους περισσότερους ανθρώπους επικίνδυνη καθίζηση. Στους πολλούς εξέλιπε, σε άλλους ξεθόριασε, σε άλλους είναι κλονισμένοι και δέρνονται από πολλές αμφιβολίες, και στους περισσότερους η πίστη παρουσιάζεται θεωρητική και όχι ζωντανή και έμπρακτη και ενεργητική. Απλώς πιστεύουν χωρίς να ζουν την πίστη και
να παρουσιάζουν καρπούς πίστης. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, όπως μας πληροφορεί το Ιερόν Ευαγγέλιο, και ο Κύριος την αγωνία και το άγχος στην έλλειψη της ζωντανής πίστεως την αποδίδει. Όπως και για την απαλλαγή από το άγχος και την ταραχή συνιστά αυτήν την πίστην. Μην ταρασέστο ημών η καρδία. Πιστεύετε εις το Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Το να πιστεύει κάποιος το Θεό δια του Ιησού Χριστού είναι έξοχο μέσο δια να διατηρεί και την καρδία του ελευθέραν πάσης ταραχής, συμπληρώνει ο ερμηνευτής του χωρίου, καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας. Δεύτερος βασικός παράγοντας που δημιουργεί το άγχος είναι η αντιπνευματική ζωή που ζούμε, ιδιαιτέρως στην εποχή μας. Ο πρακτικός ελισμός σήμερα διακατέχει και κυβερνά το σύνολο σχεδόν των ανθρώπων. Ιδανικός μας και στόχος μας, που ευρίσκεται στην κορυφή των ενδιαφερόντων μας, είναι η άνεση, η ευμάρεια, η καλοπέραση. Η σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία με πάθος στράφηκε στη μονομερή ικανοποίηση των υλικών της αναγκών. Σύνθημά της είναι το φάγουμε, μπίωμε, διασκεδάσουμε. Και ενώ ο σύγχρονος άνθρωπος με όλα τα επιτεύγματά του ικανοποιεί υπέρ εκ περισσού τις πραγματικές και πλασματικές του υλικές ανάγκες, από την άλλη πλευρά παραμέλησεν και απόθυσεν τις πνευματικές και ψυχικές του ανάγκες. Για αυτές του τις ανάγκες, που δεν είναι ούτε λίγες ούτε και επουσιώδεις, δεν ευρίσκεται ούτε χρόνο, ούτε κουράγιο, ούτε και διάθεση. Είναι δε ακόμη πιο θλιβερόν το γεγονός ότι και εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί έχουμε επηρεαστεί βαθύτατα από το πνεύμα αυτό της εποχής μας. Μόλις ελάχιστες στιγμές διαθέτουμε από το χρόνο μας δια τις πνευματικές μας ανάγκες, και τα αποτελέσματα γνωστά και θλιβερά και χειροπιαστά. Άγχος πολύ, κενό και ανικανοποίητον στη ψυχή, νευρώσεις συχνές και έντονες κλπ. Η αντιπνευματική αυτή ζωή που ζούμε και έχει ολέθριες συνέπειες παρουσιάζεται με τις εξής μορφές και εκδηλώσεις.

Η αντιπνευματική αυτή ζωή που ζούμε και έχει ολέθριες συνέπειες παρουσιάζεται με τις εξής μορφές και εκδηλώσεις. Πρώτον, εξωστρέφεια. Με μιαν άνευ μέτρου και ορίου νοσηρήν εξωστρέφεια. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει απορροφηθεί από τα εξωτερικά πράγματα μέχρι σημείου που αποξενώθηκε από τον εαυτόν του. Άδειασεν το εσωτερικό του, του έμεινε μόνο το κενό, το ανικανοποίητον και πολλές φορές και το χάος. Το βλέπετε συνεχώς σε υπερένταση, να τρέχει, να κινείται, να εργάζεται, να διασκεδάζει, να ξενυχτά, να πραγματοποιεί πολυήμερα τουριστικά ταξίδια, εκδρομές του εσωτερικών και του εξωτερικών, συναισθιάσεις, εορτές. Και αυτές ακόμη τις μεγάλες θρησκευτικές εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων, που είναι κατεξοχήν οικογενειακές εορτές και ευκαιρίες πνευματικής ανασυγκρότησης, και τότε τάση φυγής από το σπίτι και την οικογένεια. Ακόμη με πολλήν ευκολία ασχολούμαστε με πολλές και ποικίλες εξωτερικές υποθέσεις, περιττές και άσκοπες και επιβλαβείς πολλές φορές, που μας διασπούν και μας κουράζουν ψυχικά. Δείγμα ακόμη αυτής της νοσηρής εξωστρέφειας είναι και το ότι ασχολούμαστε πολύ με τους άλλους, με το κουτσομπολιό, την κατάκριση, την ιεροκατηγορία. Το δε περιεχόμενο των συζητήσεων μας και αυτό μας προδίδει αστεία πολλά, πειράγματα, αργολογία, πολιτικολογία κλπ. Σπανίζουν δυστυχώς οι σοβαρές και οικοδομητικές συζητήσεις που τόσο μας ανεβάζουν και μας βοηθούν. Ακόμη με ζωηρόν ενδιαφέρον διαθέτουμε πολύτιμες ώρες καθημερινά μπροστά στην εφημερίδα και την τηλεόραση για να δούμε και να μάθουμε όλα τα διεθνή νέα και όλα τα περίεργα που τόσο μας βλάπτουν και μας κουράζουν. Ιδιαίτερα δε η υποδούλωση του σύγχρονου ανθρώπου στη μόδα και τους εξωφρενισμούς της αποδεικνύει και παρουσιάζει ανάγλυφην αυτήν την νοσηρήν και επικίνδυνη εξωστρέφειά του. Αυτή η γυμνότητα που παρουσιάζει ο σύγχρονος άνθρωπος απηχεί και αντανακλά την εσωτερική του γυμνότητα. Ο σημερινός χειραφετημένος άνθρωπος δεν αφήνει περιθώρια για μια φυσιολογική και αβίαστη εξέλιξη τόσο στην εμφάνισή του όσον και στους τρόπους συμπεριφοράς του, αλλά προχωρεί σε εντυπωσιακές καινοτομίες και αλλαγές και δημιουργεί ισχυρά ρεύματα που παρασύρουν πολλούς. Αυτή όμως η αφύσικη και νοσηρή εκδήλωση έχει και σοβαρές συνέπειες, μια από τις οποίες είναι το άγχος ή η αγχώδης νεύρωση. Γενικότερα για την εξωστρέφεια γράφει τα εξής ο καθηγητής Σπύρος Καλιάφας. Ζώμεν εις εποχήν κατά την οποίαν εις το έπακρον είναι υυξημένη η εξωστρέφεια και εις το έπακρον καταπιεσμένη η ενδοστρέφεια. Τούτου δε ένεκα άμετρον είναι και το πλήθος των νευρώσεων και των ψυχώσεων. Τα μέγιστα των σημερινών δεινών αιτίαν πρώτην και κυρίαν έχουν την νοσηράν υπερβολήν της εξωστρεφίας, της εξαρτήσεως δηλαδή ημών από τον εξωτερικόν κόσμο. Και καταλήγει στην εξής παρατήρηση. Εάν ο άνθρωπος σήμερα επιθυμεί να μην καταστραφεί από την υπέρμετρην εξωστρέφειά του, είναι ανάγκη να αντιδράσει και να στραφεί στο εσωτερικό του. Χωρίς αυτήν τη στροφή στον εαυτόν του δεν είναι δυνατόν να ημερέψει ο άνθρωπος και να φτάσει στην ωριμότητά του. Δεύτερον, βιωτική μερίμνα. Μια δεύτερη μορφή αντιπνευματικής ζωής που κάνουμε
είναι και η απορρόφησή μας από τη βιωτική μέρημνα και η αγωνιώδης φροντίδα μας για το παρόν και το μέλλον. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να διαπιστώσει κανείς αυτήν τη θλιβερή πραγματικότητα. Στους περισσότερους συνανθρώπους μας η αγωνιώδης βιωτική μέρημνα είναι τόσο έντονη και πιεστική ώστε λησμονούν το παρελθόν με τις τόσες ευλογίες του Θεού, λησμονούν ακόμη και το παρόν που τα έχουν όλα και δεν στερούνται, και αντί ήσυχοι και ειρηνικοί να αφοσιωθούν με αισιοδοξία στα έργα τους, αυτοί αγωνιούν και ταράσσονται για το άγνωστο μέλλον. Για πολλούς αυτή η αγωνία είναι διαρκής και ισόβιος. Δικαιολογείται όμως αυτή η κατάσταση? Πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτή η ανησυχία και η αγωνία που προκαλεί η βιωτική μέρημνα δεν είναι φυσιολογική, δεν είναι υγιής. Αντίθετα, είναι νοσηρή και ανώμαλη, που καταπνίγει ό,τι ευγενές υπάρχει στη ψυχή μας και που είναι εξαιρετικά δυσμενής για την ψυχοσωματική μας υγεία, την πρόοδο, την επιτυχία και τη σωτηρία μας. Την αλήθεια αυτήν την επιβεβαιώνει και η επιστήμη και η πείρα της ζωής και αυτός ο νόμος του Θεού. Προκαιρού γύρας άγη μέρημνα, μας λέγει η Παλαιά Διαθήκη. Η αγωνιώδης μέρημνα οδηγεί πρόωρα στο γύρας, αλλά και στη φθορά της υγείας. Οι μέρημνες επηρεάζουν βαθιά την υγεία, γράφει ο Καρέλ. Άλλωστε, οι τόσο διαδεδομένες ψυχονευρώσεις που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο και ιδίως το άγχος είναι καρπός αυτής της τόσο καταπιεστικής αγωνίας. Γι' αυτό και ο Κύριος εφιστά την προσοχή μας για το σοβαρό κίνδυνο που κρύβει η βιωτική μέρημνα. Προσέχετε αυτής, μήποτε βαρυθώσιν ημών εκαρδίε εγκρεπάλι και μέθη και μερίμνες βιωτικές. Όπως λέγει ο Κύριος, οι μέθη και οι ασωτίες, έτσι και η απορρόφηση από τη βιωτική μέρημνα, καθιστά τη ψυχή βαριά και αχώδη και δυσκίνητη και απρόθυμη για τα πνευματικά.

Τρίτη εκδήλωση της αντιπνευματικής ζωής που παρουσιάζομαι είναι και το έντονο κοσμικό φρόνημα που έχει διαποτίσει όχι μόνο τη σκέψη μας, αλλά και όλες τις εκφάσεις της κοινωνικής, οικογενειακής και ατομικής μας ζωής. Δυστυχώς και εμείς που θέλουμε και να λεγόμαστε και να είμαστε χριστιανοί, συχνά ζούμε και συμπεριφερόμαστε όπως οι κοσμικοί άνθρωποι, δηλαδή οι ηλόφρονες και οι μακράν του Θεού άνθρωποι. Ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε και ο τρόπος με τον οποίο ενεργούμε και αντιμετωπίζουμε τα καθημερινά μας προβλήματα είναι βαθιά επηρεασμένος από αυτό το κοσμικό φρόνημα. Η μόδα, η πολυτέλεια, η επίδειξη, ο άχαρης μιμητισμός και η καινοδοξία και η ανθρωπαρέσκεια αποτελούν μέσα μας έντονα κίνητρα που ρυθμίζουν τη ζωή μας. Σκεφτόμαστε πολλές φορές και ενεργούμε και ζούμε σαν να είμαστε προορισμένοι μόνο για την παρούσα ζωή, σαν να μην έχουμε ψυχήν αθάνατην και πνευματικές ανάγκες και υψηλών προορισμών. Αυτή όμως η τόσο απαράδεκτη από χριστιανική σκοπιάς κοσμικότητα έχει πολλές δυσμενείς επιπτώσεις, μια από τις οποίες είναι και το άγχος. Αυτόν τον σοβαρό κίνδυνο της εκκοσμίκευσης έχει υπόψη του Απόστολος Παύλος όταν μας παραγγέλει: «Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο». Σας προτρέπω δηλαδή να μην εξομοιώνεστε προς τον τρόπο της ζωής των ηλοφρόνων ανθρώπων. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης συμπληρώνει: «Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο, ότι πάντου εν το κόσμο η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου». Και το πράγμα εξηγείται δια τη στάση μας αυτήν, διότι όπως πάλιν ο ίδιος ο Κύριος βεβαιώνει, ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Τέταρτον, η απολυτοποίηση του σχετικού. Παράλληλος προς την κοσμικότητα, άλλος σοβαρός παράγοντας αντιπνευματικής ζωής που δημιουργεί αχώδεις καταστάσεις είναι η τάση μας να απολυτοποιούμε σχετικές αξίες και αγαθά και παράλληλα το αληθινά και αντικειμενικά απόλυτον αγαθό να το θέτουμε τουλάχιστον στην πράξη σε δεύτερη μοίρα. Είναι γεγονός ότι η ψυχή μας αναζητεί το απόλυτο. Επειδή όμως στη ζωή μας υπάρχουν πολλών ειδών αγαθά που δεν έχουν απόλυτον αλλά σχετική αξία, ο άνθρωπος κάνει το τραγικό λάθος και απολυτοποιεί αυτά τα αγαθά, τα καθιστά είδωλά του και αφοσιώνεται σε αυτά και απορροφάται από αυτά και ζητά να τα κατακτήσει με την πλανεμένη ιδέα ότι έτσι θα γίνει ευτυχής. Ο ένας απολυτοποιεί και τρόπον την αθεοποιεί το χρήμα και τα πλούτη, ο άλλος την πολιτική, άλλος και αυτήν την οικογένεια ή την ανθρώπινη χαράν και ευτυχία. Αυτή όμως η απολυτοποίηση του σχετικού, η οποία είναι δυσδιάκριτη και δεν γίνεται καταληπτή από όλους, δεν μένει χωρίς συνέπειες. Το σχετικό ποτέ δεν μπορεί να ικανοποιήσει το απόλυτο, την αθάνατη ψυχή. Έτσι μέσα στη ψυχή του ανθρώπου δημιουργείται έναν απέραντον κενόν, έναν αθεράπευτον ανικανοποίητον. Κατόπιν επακολουθεί η απογοήτευση, ο εκνευρισμός, το άγχος. Η σύγχρονη μάλιστα ψυχολογία του βάθους διδάσκει ότι πίσω από κάθε απογοήτευση και άγχος που δοκιμάζει ο άνθρωπος ευρίσκεται η απολυτοποίηση κάποιου σχετικού αγαθού. Και το πράγμα βέβαια εξηγείται γιατί ο άνθρωπος όταν απολυτοποιεί το σχετικό δοκιμάζει άγχος.
Ως πνευματική ύπαρξη ο άνθρωπος φέρει μέσα του το άπειρο, το άειλο, το υπερφυσικό, το αιώνιο. Δεν είναι λοιπόν ποτέ δυνατόν το σχετικό να ικανοποιήσει το απόλυτο, το υλικό, το άειλον και άφθαρτον, το πρόσκαιρον, το αιώνιον, το πεπερασμένον, το άπειρον και αιώνιον. Ο άνθρωπος για να ικανοποιηθεί και να ευτυχήσει χρειάζεται το απόλυτο. Και απόλυτον είναι μόνον ο Θεός και τα του Θεού. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος και προορισμένος για το Θεό και μόνο στο Θεό ευρίσκει την ανάπαυσή του και το νόημα και το πλήρωμα της ζωής. Θεέ μου, μας έπλασες για Σένα και η ψυχή μας πουθενά δεν βρίσκει ανάπαυση παρά μόνο σε Σένα, αναφωνεί ο Ιερός Αυγουστίνος. Ο γνωστός λόγος που είπε και νομοθέτησε ο Κύριος, ο Δημιουργός και Σωτήρας του ανθρώπου, αποτελεί αιώνιον κανόνα ζωής για κάθε άνθρωπο. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα ταύτα προστεθήσετε ημίν. Πάνω από όλες τις επιδιώξεις και τις προτιμήσεις, πάνω από όλες τις αξίες και τις αγάπες, στην κορυφή είναι ο Θεός, η Βασιλεία του Θεού, η σωτηρία της ψυχής, η πνευματική τελείωση. Εδώ στην προσπάθεια αυτή δεν υπάρχει άγχος και τα παρόμοια, αλλά το πλήρωμα της ζωής. Αν όμως αυτός ο πρώτος και κύριος σκοπός της ζωής μας τεθεί δεύτερος και τρίτος, τότε έχουμε σύγκρουση εσωτερική και τα παρόμοια, δηλαδή άγχος.

τόσων τα τακτοποιητά προβλήματα. Μια άλλη πλευρά και εκδήλωση αντιπνευματικής ζωής που παρουσιάζομαι και που γίνεται σοβαρή αιτία άγχους είναι τα ποικίλα προβλήματα της ζωής, τα οποία συχνά αφήνουμε άλυτα και ατακτοποιητά ή δίνουμε λαθασμένη λύση ή το συνηθέστερον ακολουθούμε λαθασμένων τρόπων αντιμετώπισης τους. Βέβαια, το να έχει κανείς προβλήματα και δυσκολίες με τον εαυτόν του, με τη δουλειά του, με την οικογένεια του και με τους άλλους έξω, ούτε παράδοξο, ούτε και κακό είναι. Είναι πολύ φυσιολογικό, αφού είμαστε ατελείς και αμαρτωλοί και ζούμε σε αυτόν τον κόσμο με τις γνωστές συνθήκες, να έχουμε προβλήματα και δυσκολίες. Όμως δεν είναι καθόλου ορθόν και φυσιολογικό να αφήνουμε αυτά τα συγκεκριμένα μας προβλήματα άλυτα και αναπάντητα. Κάθε άλυτο πρόβλημα, εκ πείρας το γνωρίζουμε, γίνεται αιτία ανομαλίας, γίνεται αιστεία άγχους. Το ορθό λοιπόν είναι να μην χρονίζουμε μέσα μας αυτά τα προβλήματα, αλλά να τα φροντίζουμε. Και αν εμείς αδυνατούμε να δώσουμε την πρέπουσα λύση ή απάντηση, υπάρχουν και εκείνοι που μπορούν να μας βοηθήσουν. Στα θέματα αυτά όλοι μας έχουμε ανάγκη φωτισμένου και συνετού οδηγού και συμβούλου. Έκτον, στενοχώρια. Εκεί όμως που κυριολεκτικά σφάλουμε σχεδόν όλοι μας, με πολλές θλιβερές συνέπειες και δημιουργούμε συνεχές άγχος, είναι ο λαθασμένος τρόπος που ακολουθούμε στην αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής. Όπως είναι γνωστόν, η ζωή μας σε αυτόν τον πρόσκαιρον κόσμο είναι δύσκολη. «Εν το κόσμο θλίψην έξετε», λέγει ο Κύριος, για να μας προσγειώσει προς την πραγματικότητα. Κοιλάδα κλαθμόνος είναι η πορεία μας και η ζωή μας. Δρόμος ανηφορικός και δύσβατος και γεμάτος εμπόδια και πειρασμούς. Οι ποικίλες δυσκολίες αποτελούν το καθημερινό μας ψωμί. Δυστυχώς όμως αυτήν τη δύσκολη ζωή μας εμείς ήδη την κάνουμε δυσκολότερη, προβληματική και ανυπόφορη, διότι δεν αντιμετωπίζουμε με τον πρέποντα τρόπον αυτές τις συγκεκριμένες μας δυσκολίες. Ο τρόπος με τον οποίο δεχόμαστε και αντιδρούμε τις δυσκολίες μας κατά κανόνα είναι μυρολατρικός. Και για να μιλήσουμε συγκεκριμένα, όλες μας τις δυσκολίες, και τις μικρές και τις μεγάλες, και τις συνηθισμένες και τις ασυνήθιστες, τις αντιμετωπίζουμε με τρόπο στενόχωρον. Με τη στενοχώρια όμως και των εκνευρισμών, οι δυσκολίες δεν τακτοποιούνται, περιπλέκονται. Με τη στενοχώρια, στο έναν κακό συνήθως προσθέτουμε δεύτερον, μεγαλύτερον. Η στενοχώρια δεν αποτελεί φυσιολογική και υγιή αντίδραση της ψυχής μπροστά στις δυσκολίες. Είναι καταλυτική δύναμη, είναι αμαρτία η στενοχώρια, είναι διαβολική κατάσταση, είναι απλούστατα αντίδραση θυγωμένου και πληγωμένου ή μη ικανοποιημένου εγωισμού. Γι' αυτό και έχουμε πάντοτε θλιβερές συνέπειες φθοράν της υγείας του ανθρώπου. Η στενοχώρια είναι ο πρόδρομος του άγχους. Είναι ένα παροδικό άγχος που όταν συνεχίζεται και δεν καταπολεμείται μεταβάλλεται σε κανονικό και έντονο άγχος. Και το θλιβερό είναι ότι με πολλή ευκολία δικαιολογούμε τη στενοχώρια μας. Την υποθάλπομαι και την καλλιεργούμε μερικές φορές με την πλανεμένη ιδέα ότι έτσι πρέπει να αντιδράσω. Είναι κάτι το φυσικό και αναπόφευκτο. Και όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η στενοχώρια είναι εκτροπή, είναι ασθένεια, είναι κατάσταση νοσηρή και ανώμαλη. Η σωστή και φυσιολογική
και κατά πάντα θεάρεστος αντίδραση της ψυχής στις αντικσότητες της ζωής είναι η υπομονή, η οποία δεν συμβιβάζεται και δεν μπορεί να συνυπάρξει με τη στενοχώρια. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει «Εμπαντή θλιβόμενη, αλλού στενοχωρούμενη». Ο πόνος και η θλίψη είναι ο κλήρος μας, όχι όμως η στενοχώρια. Και αλλού μας παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος «Υπομονής έχετε χρίαν». Όλοι μας έχουμε ανάγκη υπομονής και αυτή η υπομονή είναι θέμα άσκησης και καλλιέργειας στον εαυτό μας. «Θεέ μου», έλεγε στην προσευχή του ένας σοφός καθηγητής, «φώτισέ με να δέχομαι μεγαλύνη ότι δεν μπορώ να διορθώσω, θάρρος να διορθώσω ό,τι διορθώνεται και σύνεση να καταλαβαίνω πότε είναι το ένα και πότε το άλλο». Έβδομον, έλλειψη πνευματικής τροφοδοσίας. Το τελευταίο στοιχείο αντιπνευματικής ζωής που παρουσιάζομαι είναι η έλλειψη πνευματικής τροφοδοσίας. Όπως είναι γνωστόν, ο άνθρωπος δεν αποτελείται μόνο από το υλικό και φθαρτό σώμα, αλλά και από την αθάνατη ψυχή. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος δεν έχει μόνο υλικές και σωματικές ανάγκες, αλλά και ψυχικές και πνευματικές. Μάλιστα δε αυτές οι ψυχικές ανάγκες του είναι και περισσότερες και μεγαλύτερες και εντονότερες. Για να είναι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ολοκληρωμένος και ομαλός και υγιής πνευματικά, οφείλει, το απαιτούν αυτά τα πράγματα, μαζί με τις υλικές του ανάγκες να φροντίζει να ικανοποιεί και τις ψυχικές του. Θα έπρεπε περισσότερο, τουλάχιστον όμως με το ίδιο ενδιαφέρον που φροντίζομαι για τις σωματικές μας ανάγκες, θα έπρεπε να επιμελούμαστε και τις πνευματικές μας. Εδώ όμως ευρίσκεται το ασυγχώρητο λάθος μας. Εδώ όχι απλά σφάλουμε και αμαρτάνομαι, αλλά κυριολεκτικά καταδικάζομαι τον εαυτό μας. Όλη μας η φροντίδα, όλα μας τα ενδιαφέροντα, όλος ο χρόνος και οι δυνάμεις μας, όλα θυσία για το σώμα, την περιποίησή του, την υγεία του, τις ανάγκες του. Κανείς δεν ισχυρίζεται να μην φροντίζομαι για το σώμα και για την υγεία του. Είναι καθήκον, διότι εκτός των άλλων είναι κατά την έκφραση του Αποστόλου Παύλου το σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος και ήτης των ναών του Θεού φθήρι, φθερεί τούτον ο Θεός. Η ψυχή όμως τι γίνεται, οι πνευματικές μας ανάγκες τι πρέπει να γίνουν, τη ψυχή και τα αιτήματά της απλούστατα τα παραμελούμε. Τις πνευματικές μας ανάγκες στο περιθώριο. Δεν μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι για όλα ευκαιρούμε, για όλα ευρίσκομαι χρόνο και διάθεση, για την εργασία, για την ψυχαγωγία, για τον ύπνο, τον περίπατο, την εκδρομή, το ταξίδι, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση. Ακόμη ευρίσκομαι ευκαιρία και χρόνο και για το κουτσομπολιόν, την κατάκριση και τη διάπραξη της ποικίλης αμαρτίας. Και μόνο τι θλιβερό που είναι, μόνο όταν πρόκειται για τη ψυχή και τις ανάγκες της, εκεί γινόμαστε δύσκολοι, εκεί δεν ευκαιρούμε, είμαστε κουρασμένοι, διάθεση δεν υπάρχει. Και βέβαια το πράγμα έχει σοβαρές συνέπειες. Η ψυχή είναι ακαλλιέργητη, καχεκτική, αρρωστημένη, έρμεων των παθών και των πειρασμών, εξαιρετικά καταπιεσμένη και μαραζωμένη, με κομμένα φτερά, με βαθύ κενό και αθεράπευτο και ανικανοποίητο. Και ύστερα το άγχος. Άγχος, άγχος. Το άγχος δεν είναι νοσηρή κατάσταση αρρωστημένου σώματος, αλλά νοσούσης ψυχής. Έτσι όμως δεν ζούμε, απλά υπάρχουμε, ευρισκόμαστε στο περιθώριο της ζωής,
δεν αισθανόμαστε το νόημα και το πλήρωμα της ζωής. Βρισκόμαστε σε κατάσταση αληθινού μαρασμού. Τρίτος παράγοντας δημιουργίας άγχους είναι ο εγωισμός του ανθρώπου. Χωρίς επιφυλάξεις θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο εγωισμός δεν αποτελεί απλά παράγοντα άγχους, αλλά την πηγή και την βαθύτερη αιτία αυτού. Πίσω από το άγχος κατά κανόναν κρύβεται ο εμφανής και περισσότερον ο συγκεκαλυμμένος εγωισμός. Το άγχος δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια σύγκρουση του εγωισμού προς την πραγματικότητα, μια έντονη και παρατεταμένη κατάσταση πληγωμένου ή μη ικανοποιημένου εγωισμού. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι όσον αυξάνει ο εγωισμός του ανθρώπου, τόσον και μεγαλώνει το άγχος, και αντίθετα όσον μειώνεται και υποχωρεί ο εγωισμός και ταπεινώνεται ο άνθρωπος, τόσον και το άγχος ελαττώνεται. Αυτή είναι δυστυχώς η τόσο χειροπιαστή πραγματικότητα. Η εποχή μας, η οποία με τα επιτεύγματα της εκαλλιέργησε αφάνταστα τον εγωισμό μας, παρουσίασε παράλληλα και το άγχος μέχρι σημείου να χαρακτηριστεί και εποχή του άγχους. Ένα βλέμμα ερευνητικό να ρίξουμε στο ψυχικό μας κόσμο, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε αυτήν την πραγματικότητα. Πίσω από το άγχος μας κρύβεται η φιλαυτία μας, η καινοδοξία μας, η ζήλια και ο φθόνος μας, η μνησικακία και η εκδίκηση, ο ατομισμός και η πλεονεξία και οι άλλες ποικίλες μορφές του εγωισμού μας. Όλα όσα μέχρι στιγμής αναφέρθηκαν μαρτυρούν ότι εμείς είμαστε οι φταίχτες για το άγχος μας. Εμείς με τον τρόπο που βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε τη ζωή και τις παραλήψεις μας το δημιουργούμε. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο τα θύματα του άγχους, αλλά και οι αίτιοι και οι δημιουργοί του. Επομένως είναι ανάγκη να παραδεχτούμε αυτήν την αλήθεια, να αναλογιστούμε την ευθύνη μας και με πνεύμα αισιοδοξίας και ταπείνωσης να προχωρήσουμε στη θεραπεία και την απαλλαγή μας από τα βαριά δεσμά του άγχους. Να είστε όλοι καλά, ο Θεός μαζί σας.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Βρισκόμαστε στο 1941. Ζούμε στους χρόνους της μαύρης σκλαβιάς του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η υπόλοιπη Ελλάδα βρίσκεται υπό την πόταν των Γερμανών. Όμως η Μακεδονία ζει ημέρες της πλέον στιγνής δουλείας που είχε γνωρίσει στην ιστορία της. Εδώ κατακτητής είναι ο γειτονικός, ομόδοξος βουλγαρικός λαός. Πολλοί αιτιώνται την απεινή σκληρότητα μόνο των Βουλγάρων. Όμως χάρη της αλήθειας, οφείλουμε να ομολογήσουμε από παθώντες αυτόπτες μάρτυρες ότι τα φοβερά δεινά υπέστησαν οι Μακεδόνες αδελφοί μας από δικούς μας. Από εξωμώτες δηλαδή Έλληνες, οι οποίοι κατετάγησαν στο αντίθετο στράτο.

σοκόβουν όσους βρίσκουν μπροστά τους. Το μακελιό απερίγραπτο. Χιλιάδες οι νεκροί, κατακρεουργημένοι εδώ και εκεί. Την εποχή εκείνη διέλαμπε η φήμη του γνωστού χαρισματούχου γέροντος της Ύψας, Γεωργίου Καρσλίδη, ο οποίος επρόλαβε να αποκρύψει ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων στο ησυχαστήριό του ως άλλος αυδιού, από οργής Εζάβελ. Συγχρόνως, επί 3-4 ημέρες, τους εξασφάλιζε και το σιτηρέσιον. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και ο Χαράλαμπος, μαζί με ένα από τα δίδυμα αδελφάκια του, τον 16ετή περίπου Δαμιανό. Μετά από το διάστημα αυτό εκόπασαν οι αρχές των όπλων. Επιτέλους λένε φύγανε. Καιρός λοιπόν να πορευθεί ο καθένας στη δουλειά του. Παραλαμβάνει ο Χαράλαμπος την άμαξα με τα ζώα και βγαίνει στο δάσος για τα απαραίτητα ξύλα. Το ίδιο έκαναν και πολλοί άλλοι. Κι όμως δεν παίρνα πολλή ώρα και διαπιστώνουν ότι είχαν πέσει θύματα ενέδρας. Ακούγεται δυνατή φωνή. Αλτ, ψηλά τα χέρια. Εντός ολίγου όλοι εκείνοι οι βιοπαλαιστές βρίσκονται εχμάλωτοι στα χέρια των κομιτατσίδων. Κακούργοι σας πιάσαμε. Όλοι κατάσκοποι είσαστε. Όποιος τολμούσε να διαμαρτυρηθεί, σαν απάντηση φλαπ με τον γκλόπ. Περνά, λέει ο Χαράλαμπος, από κοντά μας ο κομιτατσής, μου αρχινά, κακούργια κατάσκοπε. Του λέγω, βρε κοίταξε μπροστά σου, ο αδελφός μου ακόμα ανήλικος είναι. Κατάσκοποι είμαστε προς Θεού. Φλαπ, φλαπ με τον γκλόπ. Τι να πω, αν μπορείς, βρες δίκαιο. Το βούλωσα. Μας οδήγησαν στο στρατόπεδο έξω από τη Δράμα. Αφού μας έφεραν στη φυλακή, μας έκλεισαν όλους σε μια μεγάλη αίθουσα, χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, επί μια εβδομάδα. Κάθε μέρα, πρωί-βράδυ, περνούσαν μερικοί στρατιώτες. Άλλος μας κλωτσούσε με σιδερένιες μπότες, άλλος χτυπούσε με γκλόπ, άλλος πουνιές, άλλος ξύλο κτλ. Εν τω μεταξύ, πεινάσαμε κιόλας. Φαγητό τίποτε. Ένας από την παρέα φωνάζει απελπισμένος. Πεινώ. Απάντησης, φλαπ, ξύλο. Να φαγητό. Άλλος ένας φωνάζει απελπισμένος. Νερό, νερό, καίωμαι. Το απαντά ο κομιτατσής. Νερό δεν έχει, έχει όμως ούρο. Και ο διψασμένος, καμένος όπως ήταν, φέρε, ας είναι και ούρο. Για μια στιγμή, σαν ήμουν στη φυλακή, βλέπω ένα στρατιώτη γνωστό μου. Κοιτάω καλά, ο Θανάσης. Δόξα τω Θεώ, λέω, σωθήκαμε. Φίλος μου είναι. Τον πλησιάζουμε θάρρος. Θανάση, Θανάση, τι γίνεσαι? Με πλησιάζει ο φίλος μου, ο Θανάσης, με τον γκλόπ και σαν απάντηση φλαπ, φλαπ, με έκανε σαπούνι. Ήταν και αυτός ένας από τους εξωμώτες. Σε αυτήν την κατάσταση με τα κλωτσοβοπήματα παραμείναμε 6 ημέρες. Κατά την 7η καταφθάνει και το θλιβερότερο μήνυμα. Καταδίκησε θάνατο. Τελειωτικό κλωτσοκόπημα μέχρι εξοντώσεως. Όλοι πάγωσαν. Όσο για μένα, τι μεσολάβησε...

Τότε ήρθα σε μια πολύ μεγάλη περισυλλογή. Σκέφτηκα μέσα μου, αχ πόσο μάτι είναι αυτή η ζωή. Ήθελες Χαράλαμπε να παντρευτείς για να γίνεις παπάς, να σώσεις τον κόσμο. Λοιπόν, σώσε τώρα πρώτα τον εαυτό σου. Στη συνέχεια γονάτισα κάτω και με πήρε ένα δάκρυα φώναξα. Άγιε Μεγαλομάρτυρης Γεώργιε, μεγάλε στρατιώτα του Χριστού, σώσε μας και σου υπόσχομαι να αφιερώσω εξ ολοκλήρου στον Θεό τη ζωή μου. Μόλις τελειώνω την προσευχή, να και ακούω ένα

κρότο από πάνω μας. Γκλακ, γκλακ, καλπασμός αλόγου. Στρέφω ψηλά το βλέμμα. Ένα άλογο εκάλπαζε στον αέρα από πάνω μας. Καβαλάρι όμως δεν είδα. Κατάλαβα όμως. Βρε, λέω, ο Άης Γιώργης είναι σίγουρα. Μόνο που είμαι ανάξιος να δω τον ίδιο. Ας είναι και τάλογο. Σημαίνει μας άκουσε. Από την άλλη παρέα κανένας δεν είδε τίποτε. Ωστόσο, με υψωμένο το ηθικό, παρηγορούσα τους πονεμένους συντρόφους μου. Θάρρος, παιδιά, θα γλιτώσουμε. Ο Άης Γιώργης θα μας σώσει. Θάρρος, αλλά τι θάρρος. Η κατάσταση επιδεινώνεται. Αποκορύφωμα η τελευταία απόφαση. Ήδη την 7η μέρα, πρωί-πρωί, μπαίνουν μέσα οι δήμοι να μας αποτελειώσουν. Και όμως δεν προλαβαίνουν να δώσουν τα πρώτα χτυπήματα. Ανοίγει ξαφνικά διάπλατα η πόρτα της φυλακής. Ένας γεροδεμένος νέος μπαίνει μέσα με άγριες φωνές. «Σταματάτε κακούργοι αμέσως. Ιδαλλιώς θα σας καθαρίσω όλους. Αφήστε τους αθώους αυτούς ανθρώπους να πάνε σπίτι τους». Ερυπή οφθαλμού άλλαξε το σκηνικό. Χάθηκαν όλοι. Μαζί τους και ο άγνωστος εκείνος νέος. Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Χαρές, φιλιά, κλάματα, συγκινήσεις. «Δεν σας το έλεγα εγώ», τους είπα. «Θα μας σώσει ο Άης Γιώργης. Αν θέλετε να σας πω και τι του έταξα, θα αφιερωθώ στο Θεό». Συμπληρώνει ο μικρός Δαμιανός. «Εγώ έταξα όσο ζω το καντήλι του ακίνητο να καίει σπίτι μας. Και ένας εξάδελφος Βασίλης και εγώ έταξα να του αφιερώσω τα λογό μου». Ωστόσο, άλλη απορία. Ποιος ήταν ο άγνωστος ευεργέτης? Ο ένας έλεγε ότι ήταν παλικάρι, άλλος ότι ήταν μεσήλικας, άλλος έλεγε φωνή να άκουσα πρόσωπο δεν είδα, άλλος τη φωνή άκουσε στα ελληνικά, άλλος στα βουλγαρικά. Παραμένουμε όλοι εχμάλωτοι με αυτές τις εντυπώσεις. Όμως, οι φυλακές κλειδωμένες. Ήδη μερικοί πάλι με ψημυρούν. Μήπως. Αρχίζω ξανά να τους ενθαρρύνω. Θάρρος, αδέλφια, τελείωσαν όλα. Λίγη υπομονή. Πράγματι, δεν παίρνουν πολλή ώρα, ξανανοίγουν οι πύλες. Επίσημη ανακοίνωση από τον βασιλιά Βόρη. Επειδή σήμερα η βασίλισσα γέννησε τον διάδοχό μου, απονέμω χάρη σε όλους τους εχμαλώτους. Από αυτήν τη στιγμή είσαστε όλοι ελεύθεροι. Μόλις ανοίγουν οι φυλακές από τη χαρά μας, παρόλη την πείνα και την εξάντληση, σε λίγη ώρα βρεθήκαμε στα σπίτια μας. Μόνη απορία που έμεινε όμως τους εχμαλώτους, ποιος ήταν αυτός ο άγνωστος ευεργέτης μας. Άγγελος, Άγιος, άνθρωπος, όπως και να έχει, γεγονός είναι ότι ήταν σταλμένος από Θεούς την πιο κρίσιμη ώρα, δηλαδή στο παραπέντε. Αλλιώς, μέχρι να φτάνε το βασιλικό μήνυμα, θα ήταν για πολύ αργά. Ήδη θα είμαστε τελειωμένοι.

Μόλις καταφθάνουμε με το αδελφάκι μου στο σπίτι, συνεχίζει ο παπά Χαράλαμπος, έτρεξα κατευθείαν πρώτα στο μικρό μας εικονοστάσι να ευχαριστήσω τον Θεό και τον Άγιο Γιώργη. Τη στιγμή εκείνη βλέπω γονατιστόν τον πατέρα μου με βουρκωμένα μάτια. «Μπαμπά, μπαμπά, γυρίσαμε! Μας έσωσε ο Άης Γιώργης!» «Δόξασε ο Θεός, παιδί μου!» και μας αγκάλιασε. «Θέλεις, πατέρα, να σου αναφέρω και κάτι σοβαρό?» «Ναι, παιδί μου. Υποσχέθηκα στον Άη Γιώργη, αν μας σώσει, να αφιερωθώ στον Θεό. Κι ο Άγιος εκείνος πατέρας. Την καλύτερη δουλειά, παιδί μου, θα κάνεις. Σου δίνω την ευχή μου, με όλη μου την ψυχή. Αλλά θέλεις να σου πω κι εγώ κάτι?» «Ναι, μπαμπά. Την ημέρα που σας πιάσανε, γύρισαν τα άλογα μόνα τους με την άμαξα στο σπίτι. Κατάλαβα. Πάει. Τους πιάσανε, λέγω. Από εκείνη την ημέρα, ούτε έφαγα, ούτε ήπια, ούτε ξεκόλλησα από αυτό το εικονοστάσι μέχρι τη στιγμή αυτή που με βρήκες. Τώρα καιρός όλοι να τονωθούμε. Πάμε για φαγητό.» Αυτός ήταν ο ευλογημένος και Άγιος Πατέρας του Χαράλαμπου. Εκ του καρπού το δέντρο γινώσκεται.

Πριν συνεχίσουμε, καλό είναι να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, να δούμε τι έγινε και με τα ταξίματα των εχμαλώτων. Με τον Χαράλαμπο θα ασχοληθούμε και τα πλάτος. Όσον αφορά τον μικρό Δαμιανό, πιστός στην υπόσχεσή του, όσο ζούσε, το καντήλι στο σπίτι το διατηρούσε ακίνητο. Τι γίνεται όμως με τον Βασίλη? Επιστρέφοντας στο σπίτι, ύστερα από την τόση δυστυχία του πολέμου, έτρεχε παντού με το άλογο για να βγάλει τα έξοδα της οικογένειας. Ήταν το αγροτικό αυτοκίνητο της εποχής εκείνης, λέει μέσα του. Το τάξιμο δεν αρνούμε. Άστο όμως λίγο αργότερα, που δεν θα το έχω τόση ανάγκη. Πέρασαν 5-6 μήνες, ναι, αλλά ο άλλος δεν ξέχασε το τάξιμο. Βλέπει λοιπόν μια βραδιά στον ύπνο του τον Άι Γιώργη και του λέει: το άλογο είναι δικό μου. Γιατί το κρατάς? Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Άγιος το είχε ανάγκη, αλλά είναι παράδειγμα στα ταξίματά μας να είμαστε συνεπείς, είτε αφορούν τους Αγίους είτε τους ανθρώπους. Λέει ο Βασίλης φοβισμένος: θα στο φέρω, Άι Γιώργη μου, αλλά λίγο αργότερα. Όχι, λέει ο Άγιος, από την ημέρα που το έταξες δεν σου ανήκει. Το θέλω εγώ. Ιδάλλως άσχημα την έχεις. Την άλλη ημέρα πρωί-πρωί, να ο Βασίλης με το άλογο και το δένει έξω από την εκκλησιά του Άι Γιώργη. Αφού με έσωσες, Άγιέ μου, χαλάλη σου.

Βρισκόμαστε, καθώς είπαμε, στη σκοτεινή εκείνη περίοδο της μαύρης δουλείας. Ο Χαράλαμπος, συνεπής στην υπόσχεσή του, δεν ανήκει πλέον στον εαυτό του. Αν παραμένει στα εγκόσμια, παραμένει πλέον θεωρώντας τον εαυτό του παραδομένο στο θείο θέλημα. Με την προτροπή του διδασκάλου του Ηλία, αλλά και των συμπολιτών του, παραμένει προστηριγμό των αδελφό του κατά την περίοδο εκείνη της μεγάλης δοκιμασίας της δουλείας του γένους. Κατά το έτος 1944 όμως, όπου ήδη τα κατοχικά στρατεύματα αποχωρούν, μεσολαβεί άλλο θλιβερό οικογενειακό γεγονός. Ο πατέρας του Χαράλαμπο, αν και πρόωρα, διαισθάνεται το τέλος του. Ως άλλος Ιακώβ, καλεί κατηδίαν τα τέκνα του. Και όσον αφορά τα μικρότερα δίδυμα, τους αναγγέλει ότι στο εξής θα οφείλουν αναφοράν υπακοή και πατρικό σεβασμό προς το Χαράλαμπο. Όσον αφορά δε τον ίδιο, τον κάλεσε ιδιαιτέρως. Μεταξύ άλλων, του είπε: «Παιδί μου, συγχώρεσέ με που δεν σε σπούδασα. Δεν γινόταν τότε αλλιώς. Τώρα εγώ φεύγω. Πρόσεξε, την υπόσχεσή σου στον Θεό ποτέ μην αθετήσεις. Τώρα μία χάρη μόνο ζητώ από εσένα. Από τώρα αναλαμβάνεις εσύ χρέη προστάτου της οικογενείας. Πόθος μου είναι αυτά τα δύο μικρά να σπουδάσουν. Κατόπιν με όλη μου την ευχή πήγαινε όπου σε φωτίσει ο Θεός». Και με αυτά τα λόγια έκλεισε τα μάτια του ευλογημένος Λεωνίδας. Τα τελευταία αυτά λόγια έμειναν στο Χαράλαμπο σαν παρακαταθήκη. Με τη γνώμη αυτή βρήκε σύμφωνο και τον πνευματικό του οδηγό, τον Ηλία. Αλλά και επικραμένη χείρα μητέρα του, με παρακλητικά λόγια, ζητούσε την ίδια χάρη. Μπροστά και σε αυτό το νέο απρόοπτο γεγονός, αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα μπροστά του οικογενείας. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ανέστηλε και τον ευσεβή πόθο του. Τον αντίον, από την ημέρα εκείνη, εκλείστηκε ολοτελώς τον εαυτό του. Την ημέρα σκληρή εργασία, τη νύχτα παντοτινή αγρυπνία. Αν μπει από νηστεία, αυστηρότερος παρά ποτέ. Παρηγοριά και συντροφιά του, ο δάσκαλος του Ηλίας, αλλά και οι ομόφρονές του παλαιοημερολογίτες. Δευτέραν, Τετάρτην, Παρασκευή τηρούσε μονοφαγία, παίρνοντας μόνο ψωμί και νερό μετά την δύση του ηλίου.

όντως αναφέραμε ότι εκεί στα κρατητήρια των Βουλγάρων ένας φίλος του Χαράλαμπου εκεί στην ώρα της ανάγκης τον περιποιήθηκε ενδεόντως. Αυτός ο Θανάσης στο στρατό ήταν υφιστάμενος του Χαράλαμπου ως δεκανέας και πολλές φορές έτυχε της ιδιαίτερης ευνοίας του. Η καταγωγή του ήταν από ένα χωριό κοντά στα σύνορα της Βουλγαρίας, οι κάτοικοι του οποίου ήσαν τότε κατεξοχήν βουλγαρόφωνοι. Για τον λόγο αυτόν, οι κάτοικοι των γύρω περιοχών εκόλλησαν ηρωνικά στο χωριό αυτό και το παρατσούκλι Μάλτα Σοφία, Μικρή Σοφία. Μετά την κατοχή, ο Χαράλαμπος έμαθε περί του φίλου του Θανάση ότι σαν να μην συνέβαινε τίποτα, επέστρεψε στο χωριό του. Ασφαλώς, είχε και ικανότητα και στοιχεία ακόμη και προς εκτελεστικόν απόσπασμα το φίλον του να παραπέμψει. Όμως ούτε καν το διανοήθηκε. Να όμως θέλεις από Θεού προσδοκιμασία, θέλεις από τον πειρασμό ή κατά το λαϊκόν από κακιά ώρα, τι εμεσολάβησε. Περπατώντας σε κεντρικό δρόμο της Δράμας, ο Χαράλαμπος με το μικρό του αδελφό του Κοσμά, νυν κάτοικο Δράμας, αντικρίζει κάποιον να έρχεται κατά πάνω τους. Για μια στιγμή, λέει ο Κοσμάς, κοιτάω τον αδελφό μου, κοντοστάθηκε και ροδοκοκκίνησε. Ο άλλος, σαν τυφλός, χαμπάρι, έρχεται πάνω μας. Εκ περιεργίας τον ρωτώ, «Μα τι σου συμβαίνει, Χαράλαμπε?» Ακούει ο άλλος τη φωνή, βλέπει το Χαράλαμπο μπροστά του, κάνει αστραπιαία μεταβολή και τρέχει σαν τρελός. Την ίδια ακριβώς στιγμή, ως από μηχανής θεός, παρουσιάζεται μπροστά μας ένα γεροδεμένο παλικάρι, ο Βασίλης. Ήταν συνεχμάλωτος του Χαράλαμπο. Αυτός τόσο πολύ ξύλο έφαγε από το Θανάση που διψούσε να του πει το αίμα. Αυθόρμητα ο Χαράλαμπος του λέγει «Ο Θανάσης, νάτος, εδώ είναι». Ο Βασίλης και μόνο ότι άκουσε το όνομά του αμέσως έγινε φωτιά. Ετοιμάζεται να ορμήσει. «Πούν τον, πού πάει, δείξε μου γρήγορα». Κι όμως ο Χαράλαμπος, παρά την πρώτη ταραχή, επροτίμησε να παραπλανήσει τον Βασίλη αντί να γίνει αιτία εκδικήσεως και φόνου. Του δείχνει ακριβώς την αντίθετη πορεία. «Να, από εδώ πήγε». Κατόπιν, αφού μείναμε μόνοι μας, τον ερώτησα και μου εξήγησε κατά λεπτός τι έγινε. «Αυτό διηγείται ως αυτόπτης ο Κοσμάς. Με τούτο το άθλημα νομίζω ότι τότε ο Χαράλαμπος μιμήθηκε εκείνον το Μέγα Διονύσιο της Αιγίνης. Εκείνος μεν εκάλυψε το φωνέα του αδελφού του, αλλά και ο Χαράλαμπος, τον κατά πρόθεση φωνέα αυτού του ιδίου και πολλών άλλων αθώων, που τόσο άγρια βασάνισε». Και προσθέτει ο Κοσμάς, «Μωρέ, αν θέλαμε από μόνοι μας, θα το λιώναμε και χωρίς το Βασίλη. Αλλά στο χρωστά χάρη στον αδελφό μου. Με τέτοιο μεγάλο μέτρο ανεξικακίας εμφορείται ο Χαράλαμπος ήδη πριν γίνει μοναχός».

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

0: η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Χαίρετε. Πόλης που ανέδειξε 100 και πλέον Αγίους είναι η Θεσσαλονίκη. Από την ημέρα εκείνη του 52 μετά Χριστόν, που ο Απόστολος Παύλος με τον Σίλα και τον Τιμόθεο ήλθαν και κήρυξαν Χριστόν Σταυρωμένον και τούτον Αναστάντα, η Θεσσαλονίκη έγινε η χρυσή πύλη του χριστιανισμού, όχι μόνο για τη Μακεδονία, αλλά για κάθε τόπο, για την Ευρώπη ολόκληρη. Το διακήρυξε ο ίδιος ο Απόστολος στην πρώτη επιστολή του προς τους Θεσσαλονικείς. «Αφημών γαρεξήχεται ο λόγος του Κυρίου, ου μόνον εν τη Μακεδονία, αλλά και εν παντή τόπο. Και ο λόγος του Θεού από τη Θεσσαλονίκη έλαμψε σε ολόκληρο τον κόσμο. Τον διέδωσαν άξιοι Θεσσαλονικείς χριστιανοί, άλλοι ως ιεραπόστολοι και άλλοι με τη δύναμη της πένας και τον ένθεο ζήλο». Ένας εκ των Αγίων της Θεσσαλονίκης, που η μορφή του διαδραμάτισε αξιόλογη χριστιανική δράση, κυρίως δια της πένας, υπήρξε και ο Όσιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ο Χαμαετός, που ήταν το επώνυμό του. Εκείνος όμως έμεινε γνωστός με την επωνυμία της μητέρας του, δια το περισσότερο ένδοξο γένος της οικογένειας Καβάσιλα.

Ο Όσιος Νικόλαος Καβάσιλας, γράφει ο αείμνηστος Παναγιώτης Νέλλας, ανήκει στις ευγενείς εκείνες μορφές που ενώ επηρέασαν βαθύτατα την εποχή τους, έζησαν πάντοτε με σεμνότητα και διακριτικότητα παραδειγματική. Τέκνο ευλαβών αριστοκρατών της Θεσσαλονίκης. Στενός φίλος των πιο διακεκριμένων ανθρωπιστών της εποχής του.

0: καταλαβαίνει και το παρελθόν και το παρόν. Ήταν ικανός να μιλάει και για το μέλλον.
1: Γεννήθηκε γύρω στα 1322 στη Θεσσαλονίκη. Πνευματικός του οδηγός μέχρι το 1335 ήταν ο μαθητής του Αγίου Γρηγορίου του Σιναίτη Ισίδωρος, προς τον οποίο ο Άγιος Γρηγόριος είχε δώσει τη συμβουλή να ζει ούκ εν ερήμης, ούδεν όρεση, αλλά εν το κόσμο μάλλον, για να είναι καθοδηγός, της εκεί ζώση, μονάζουση και κοινωνικής. Το σημαντικότερο γεγονός της πνευματικής ζωής της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο αυτή ήσαν οι ησυχαστικοί κύκλοι τους οποίους διεύθυνε ο Ισίδωρος και στους οποίους εκτός από τους μοναχούς μετήχαν και λαϊκοί και βοί και γυναίκες ούτων κάτω μόνον αλλά και των εφ γεγονότων. Στο περιβάλλον ακριβώς των κύκλων αυτών, στους οποίους ασφαλώς μετήχαν και οι γονείς του, μεγάλωσε ο Νικόλαος και εκεί γνώρισε για πρώτη φορά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, όταν περαστικός λάβαινε και αυτός μέρος στην καθοδήγησή τους. Έφηβος ο Νικόλαος έρχεται στην Κωνσταντινούπολη για να σπουδάσει. Με ενδιαφέρον και αγάπη για μάθηση, σπούδασε θεολογία, φιλοσοφία, ρητορική και νομική, μαθηματικά και φυσικά και μάλιστα την περί τους αστέρας επιστήμην. Τους αρχαίους κλασικούς διδάχθηκε από τον θείο του Νίλοκα Βάσιλα. Η αλληλογραφία του φανερώνει ότι κατήχε ιδιαίτερη θέση στους κύκλους των διανοουμένων της εποχής του. Σε αυτόν παραδείγματος χάρη απευθύνονται από τη Θεσσαλονίκη για να ζητήσουν λύση στο θέμα ποια σχέση έχει η Αγιώτης με τη μόρφωση που φαίνεται ότι συζητεί το πολύ εκεί. Ένας Άγιος που δεν είναι ταυτόχρονα και διανοούμενος είναι ασφαλώς ατελής, απαντά στην ηλικία των 20 ετών ο Νικόλαος. Και αυτό γιατί δεν ανέπτυξε όλα τα δώρα που του έδωσε ο Θεός. Ειλικρινά τοποθετημένος μέσα στο ανθρωπιστικό ρεύμα της τελευταίας βυζαντινής περίοδου, βρίσκει την ευκαιρία όσο μεγαλώνει ο ίδιος να καθαίρεται πνευματικά. Με άλλα λόγια, ο Νικόλαος Καβάσιλας, αν και μεγάλωσε στο πνεύμα των βυζαντινών ανθρωπιστών, εκείνος κατόρθωσε να προσλάβει ό,τι υγιέστερο υπήρχε μέσα του, να το εντάξει στην Ορθοδοξία και δι' αυτής να το μεταμορφώσει.

1345 τον βρίσκουμε στη Θεσσαλονίκη να λαμβάνει μέρος σε μια δημόσια συνάθρηση του Δήμου και παρά την νεαρή του ηλικία 23-25 ετών πρέπει να ήταν, να στέλνεται σαν αντιπρόσωπος στην πόλη, στη Βέρεια, προς το Κατακουζινό. Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, τη φοβερή σφαγή των ευγενών της Θεσσαλονίκης από τους ζηλωτές, αν και αυτός ήταν ευγενής, ωστόσο φυγαδεύεται από τον ίδιο το λαό, που με αυτόν τον τρόπο εκδηλώνει την ευγνωμοσύνη του για το θάρρος με το οποίο ο Νικόλαος υπερασπίζεται μπροστά στην κρατούσα τάξη τα δίκαια των πτωχών. Η δεκαετία που ακολουθεί, 1345 έως 1355, είναι εποχή έντονης πολιτικής δραστηριότητας. Γίνεται σύμβουλος και στενός συνεργάτης του Ιωάννη Κατακουζινού και δεν παραλείπει να επεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα για την υπεράσπιση του λαού. Παράλληλα όμως, συνεχίζει τη μελέτη και τη συγγραφή. Οι περισσότερες από τις επιστολές και τις ομιλίες του είναι έργα αυτής της περίοδου. Το 1347 ο βασιλιάς Ιωάννης Κατακουζινός του αναθέτει να συνοδεύσει τον νεοεκλεγέντα αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, τον Άγιο Γρηγόριο δηλαδή τον Παλαμά, στην έδρα του. Όταν όμως οι Θεσσαλονικείς δεν τον δέχονται, τον συνοδεύει και μένει μαζί του για έναν ολόκληρο χρόνο στο Άγιον Όρος. Ο Νικόλαος Καβάσιλας αποδέχεται τη δογματική θεολογία και πνευματικότητα των ησυχαστών, αλλά όμως βρίσκεται πέρα και από κάθε ησυχαστική διαμάχη και από τα δραματικά γεγονότα των ζηλωτών που συγκλονίζουν τη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και του ανατίθεται η πρεσβεία ειρηνικής προσέγγισης των αντιπάλων.

1349 σχεδιάζει να ακολουθήσει μαζί με τον Λόγιο Δημήτριο Κιδώνη τον αυτοκράτορα Ιωάννη Κατακουζινό στο μοναστήρι του Αγίου Μάμαντα, όπου ήθελε και αυτός να μονάσει. Το 1353 ο βασιλιάς τον προτείνει μαζί με άλλους δύο σαν υποψήφιο για τον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολεως. Τον Φεβρουάριο του 1454 εκφωνεί πανηγυρικό λόγο κατά την στέψη του Ματθαίου Κατακουζινού. Ενώ λίγα χρόνια αργότερα τον συναντάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου ήρθε για την κοίμηση του πατέρα του και του θείου του Νείλου. Μετά από αυτά τα ίχνη του χάνονται σχεδόν ολοκληρωτικά. Ξέρουμε μόνο ότι δέχεται κάποιες επιστολές από τον Δημήτριο Κιδώνη, από τον Μανουήλ τον Δεύτερο και από τον Ιωσήφ Βριένιο ανάμεσα στα έτη 1390 και 1396. Πού όμως έζησε την περίοδο αυτή και με ποια ιδιότητα? Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, έζησε ως μοναχός ή ιερομόναχος στις μονές των Μαγκάνων, Ξανθοπούλων και Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη, καταρετήν τελειωτάτην εν βίω τελείο, εις δι' αυτός κατέλαβε την ακρόριαν. Άνθρωπος χαρισματούχος, προσωπικότητα εξαιρετική, σεβαστή σε αυτοκράτορες, πατριάρχες, λογίους, αλλά και στους ανθρώπους του λαού. Σεμνός, σοφός και άγιος, ο οποίος αρετής ιδέαν πάσαν ασκεί. Κατά τον αυτοκράτορα Μανουήλ τον Δεύτερο τον Παλαιολόγο. Έχοντας λοιπόν ο Νικόλαος Καβάσιλα ζήσει κατά την νεότητά του έντονα, όσο και ουσιαστικά όλα τα ρεύματα που διέσχιζαν τον 14ο αιώνα του Βυζαντίου και έχοντας λάβει πείρα όλων των υγιών στοιχείων, οπουδήποτε και αν βρίσκονταν αυτά, αποσύρεται τώρα σε ζωή πιο ήσυχη και επιδίδεται με ζήλο σε αγώνα πνευματικό πιο έντονο, σε ζωή προσευχής και λατρείας και σε θεολογική συγγραφή. Έτσι μας δίνει τους πολύτιμους καρπούς τόσο της βαθιάς του γνώσης, όσο και της βαθιάς του πίστης, καρπούς που κατανέμονται σε περισσότερα από 30 έργα. Σύγχρονοι μελετητές αναγνωρίζουν στο έργο του τον κάτοχο μεγάλης θύραθεν σοφίας, με λαμπρή φιλοσοφική, γλωσσική και θεολογική κατάρτιση. Χαρακτηρίζεται ως ο αξεπέραστος μυσταγωγός, ο βαθινούστερος λειτουργικός θεολόγος και εξαίρεται με κάθε τρόπο το ορθόδοξο μεγαλείο και η αγίωσύνη του.

το σημαντικότερο από όλα και ταυτόχρονα ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της πατερικής γραμματείας είναι ασφαλώς η εν Χριστώ ζωή, παρατηρεί ο κύριος Νέλλας. Στα 7 κεφάλαια αυτού του έργου, ο Όσιος Νικόλαος Καβάσιλας ερευνά σε βάθος την φύση της ορθόδοξης πνευματικής ζωής. Το τελικό πόρισμα της έρευνάς του εκφράζεται με σαφήνεια από τον ίδιο τον τίτλο. Η πνευματική ζωή για τον Καβάσιλα Νικόλαο είναι πράγματι η ζωή μας εν Χριστώ, δηλαδή η ίδια η ζωή του Χριστού, η ζωή του Παναγίου Πνεύματος και εκδηλώνεται σαν αγάπη. Η ζωή αυτή είναι η μόνη αληθινή. Υπάρχει δε και προσφέρεται μόνο εν το Χριστό, εν το σώμα του Χριστού, τη Εκκλησία. Δεν είναι βέβαια δυνατόν να επιχειρήσουμε εδώ ανάλυση του έργου, όμως πρέπει να τονιστεί ότι στην εν Χριστώ ζωή διατυπώνει ο Νικόλαος Καβάσιλας τους τελευταίους καρπούς της πείρας και της σοφίας του, έτσι ώστε εάν κανείς συναντήσει σε άλλα διφορούμενες εκφράσεις να μπορεί με βεβαιότητα να καταφύγει για την σωστή ερμηνεία τους στην εν Χριστώ ζωή. Το κεντρικό αυτό έργο συμπληρώνεται με δύο άλλα εξίσου σημαντικά έργα, «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας» και «Θεομητορική Ομιλία». Η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας είναι συμπλήρωμα που απευθύνεται στους πιστούς και αποτελεί την ωραιότερη και βαθύτερη ορθόδοξη λειτουργική ανάλυση που γράφτηκε ποτέ, ενώ οι θεομητορικές ομιλίες είναι κείμενα ρωμαλαία, σφριγιλά και εξαίρετα πυκνά που απευθύνονται προς το ευρύτερο και ιδιαίτερα καλλιεργημένο κοινό του Βυζαντίου και αποτελούν διάλογο με τους ανθρωπιστές. Οι τρεις θεομητορικοί του λόγοι χαρακτηρίζονται ως κείμενα της νεότητός του που κάνουν τον Άγιο Νικόλαο μαζί του και ο κάθε αναγνώστης να σκυρτά μπροστά στο μεγαλείο της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Στο πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας έδωσε ο Θεός την φανέρωση της αληθινής ανθρωπίνης φύσεως και την αξίωσε να γίνει αυτή προσωπικά και μέσα σε αυτήν η ανθρώπινη φύση Θεοτόκος.

Θεόσιος Νικόλαος Καβάσιλας λοιπόν είναι ένας από τους πολυγραφότερους βυζαντινούς συγγραφείς που εκτός από τα έργα όπου ήδη αναφέραμε συνέταξε και πολλούς λόγους που αναφέρονται σε πρόσωπα ή γεγονότα της Καινής Διαθήκης, σε Αγίους της Εκκλησίας, σε κοινωνικά ζητήματα της εποχής του και φυσικά δεν παραλείπει να εγκομιάσει τον συνώνυμό του Άγιο Νικόλαο τον Θαυματουργό Ιεράρχη των Μύρων αλλά και τον προστάτη και πολιούχο της Θεσσαλονίκης Άγιο Δημήτριο. Και ο εξαίρετος αυτός θεολόγος, ο χαρισματούχος Όσιος Νικόλαος, απεβίωσε ειρηνικά περί το 1395, εκπέμποντας το λαμπρό φως της Ορθόδοξης Ανατολής στο σκοτάδι του αυτόνομου ουμανισμού που έπεφτε σκεπάζοντας την Δύση.

Πολλοί σαν εκείνοι οι Βυζαντινοί άντρες που με θαυμασμό μιλούν για τον αξεπέραστο και θαυμάσιο Καβάσιλα. Ο Γεώργιος Γενάδιος Χολάριος τον ονομάζει άνδρα πνεύματος και σοφίας της αρχαιοτάτης Εξιζοθέντα. Αλλά και ο Ιωσήφ Βριένιος τον αποκαλεί φιλόθεο και φιλόκαλο, υπερασπιστή της Ορθοδόξου πίστεως και παραδόσεως. Δεν φτάνουν όμως, αγαπητοί ακροατές, όλες αυτές οι μαρτυρίες των συγχρόνων του αλλά και των σημερινών βιογράφων του να μας μεταφέρουν την πνευματική συγκίνηση, την έμπνευση, το αίσθημα της ύψιστης τιμής του Θεού προς τον άνθρωπο, την ψυχική αναγέννηση, την εν Χριστώ αγαλίαση που δημιουργεί ακόμη και μια πρώτη ανάγνωση των έργων του στην ψυχή μας. Το 1983, συνοδική πατριαρχική πράξη συναριθμεί και συγκαταλέγει της Αγίης τον Νικόλαο Καβάσιλα προς μίμησιν και πνευματικήν ωφέλειαν και οικοδομήν του χριστιανικού ορθόδοξου πληρώματος. Και καθιερώθηκε πλέον η μνήμη του να εορτάζεται στις 20 Ιουνίου.

0: το σημείο μας αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Θεοδόρα Βουτσά που ήταν κοντά μας, επίσης τον Αντώνη Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί αδελφοί και τέκνο εν κυρίω αγαπητά, χαίρετε. Μία ακόμα ραδιοφωνική συνάντηση, μία ακόμα ραδιοφωνική εκπομπή υπό τον τίτλο «Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας» φιλοδοξεί να μελετήσει και να σπουδάσει στην Ορθόδοξη Υμνολογία και τον λειτουργικό πλούτο της Εκκλησίας μας. Στην προηγούμενη μας ραδιοφωνική συνάντηση ασχοληθήκαμε με το πώς γεννήθηκε και το πώς αναπτύχθηκε η υμνολογία της Εκκλησίας. Μιλήσαμε κατεξοχήν και για τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος διαμόρφωσε το πρώτο λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας μας. Για να κατανοήσουμε όμως τα σχετικά με την Οκτώηχο, θα πρέπει να μεταφερθούμε αρκετούς αιώνες πριν, όταν δηλαδή διάφορα τροπάρια και αρκετοί ύμνοι βρίσκονταν εν χρήση στις λατρευτικές ακολουθίες της Εκκλησίας μας, αναλόγως με τις εορτές ή με τις μνήμες των Αγίων. Ασφαλώς, τα λαμπρότερα και τα πλέον σημαντικά είναι τα τροπάρια τα οποία αναφέρονται στην Ανάσταση του Κυρίου, δηλαδή στην εορτή της Κυριακής, στην Αναστάσιμη εορτή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λοιπόν, τον 8ο αιώνα, έχει μπροστά του αρκετά τροπάρια τα οποία χρειάζεται να τα συστηματοποιήσει. Εξ αυτών επιλέγει τα αναστάσιμα και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα βιβλίο λειτουργικό το οποίο να εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εκκλησίας, να χρησιμοποιείται τις Κυριακές προκειμένου να λαμπρύνεται με τα μουσικά αυτά μελωδήματα η λατρεία της Εκκλησίας, και γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται ο ίδιος να επιστρατεύσει και τις μουσικές του γνώσεις. Παίρνει λοιπόν όλα αυτά τα τροπάρια και τα κατανέμει σε 8 μουσικά συστήματα. Οι ειδικοί, όσοι ασχολούνται με την μουσικολογία και με την βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική ειδικότερα, γνωρίζουν ότι αυτά τα 8 συστήματα δεν είναι άλλα από τους λεγόμενους 8 ήχους της βυζαντινής μουσικής. Για όσους δεν έχουν μουσικές γνώσεις, καλό είναι να αναφέρουμε ότι στην εκκλησιαστική μας μουσική όλα τα τροπάρια εναρμονίζονται κατά ένα συγκεκριμένο ήχο. Αυτοί είναι οι 4 κύριοι ήχοι, ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος, και οι αντίστοιχοι πλάγιοι ήχοι, ο πλάγιος του πρώτου, ο πλάγιος του δευτέρου, ο βαρύς και ο πλάγιος του τετάρτου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα 8 συστήματα, τις 8 μουσικές μελωδικές γραμμές, προσπάθησε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός να συστηματοποιήσει και να διαμορφώσει την λεγόμενη οκτώηχο, το λειτουργικό βιβλίο δηλαδή, το οποίο κατανέμεται σύμφωνα με τους 8 ήχους. Αρκεί να έχουμε στο μυαλό μας ένα βιβλίο με 8 κεφάλαια. Κάθε ένα από αυτά τα κεφάλαια περιέχει μέσα ύμνους και τροπάρια, τα οποία είτε ήταν αρχαιότερα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, είτε ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συνέθεσε προκειμένου να συμπληρώσει τις ακολουθίες του Εσπερινού, του Μεσονικτικού και του Όρθρου κάθε Κυριακής. Ως γνωστόν, από τον Εσπερινό του Σαββάτου ξεκινά ένας νέος ήχος. Τα αγαπημένα θέματα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, τα οποία εμφανίζονται στα τροπάρια της οκτωήχου, είναι βεβαίως η Ανάσταση και η Θεοτόκος. Όπως είπαμε ήδη, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συστηματοποιεί και συμπληρώνει την οκτώηχο. Βεβαίως μπορεί να μην επιγράφει το όνομά του σε κάθε τροπάριο, αλλά βρίσκουμε σε αρκετά εξ αυτών την χαρακτηριστική φράση Ιωάννου ταπεινού ή Ιωάννου μοναχού. Πρόκειται για τροπάρια τα οποία συνέθεσε ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Επίσης, ο ίδιος επαυξάνει την οκτώηχο και την καθιστά μεγάλη ή λεγόμενη παρακλητική. Πρόκειται δηλαδή για εκείνο το λειτουργικό βιβλίο το οποίο εκτός της Αναστασίμου οκτωήχου περιέχει και τα τροπάρια για τις άλλες ημέρες της εβδομάδος. Τέλος, ο ίδιος συνθέτει Αναστασίμους ύμνους και κανόνες του Πεντηκοσταρίου, διότι το θέμα της Αναστάσεως είναι πολύ αγαπητό σε εκείνον. Το Πεντηκοστάριο βεβαίως είναι ένα άλλο λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας, το οποίο περιέχει ύμνους που ψάλλονται καθ' όλη την Αναστάσιμη περίοδο, δηλαδή από την Κυριακή του Πάσχα και εξής. Εκτός όμως από την Ανάσταση, κι άλλο ένα είναι αγαπημένο θέμα για τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Είναι η Θεοτόκος. Για την Θεοτόκος συγγράφει πλείστα όσα Θεοτοκία της Οκτωήχου. Θεοτοκείο ονομάζεται το τροπάριο εκείνο το οποίο αναφέρεται στην Θεοτόκο. Εκείνος καθιερώνει την λειτουργική και υμνογραφική πρακτική της διακρίσεως, του διαχωρισμού της μικρής δοξολογίας. Μικρή δοξολογία είναι εκείνη η δοξολογία που αναφέρεται στον Θεό τον Τριαδικό και κατά την διάρκεια της οποίας κάνουμε το σταυρό μας. Είναι το γνωστό «Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι». Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λοιπόν διαχωρίζει αυτήν την μικρή δοξολογία και στο «Δόξα Πατρί και Υιό» έχει ένα τροπάριο το οποίο αναφέρεται στον Άγιο ή στην Δεσποτική Εορτή, αλλά πάντοτε το «Κενήν» το αφιερώνει στην Παρθένο Μαρία, στην Θεοτόκο. Γι' αυτό λοιπόν θα δούμε συχνά στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας να αναγράφεται πριν από το τροπάριο «Κενήν», δηλαδή ότι πρέπει να ψάλει ο ψάλτης «Κενήν», «Θεοτοκίον». Ένα τροπάριο δηλαδή το οποίο αναφέρεται στην Θεοτόκο. Πλην όλων αυτών, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός διαμορφώνει και την νεκρόσιμη ακολουθία, δηλαδή την ακολουθία η οποία τελείται μέχρι σήμερον προκειμένου να εξοδεύσουμε κάποιον νεκρό. Εκεί λοιπόν συμπληρώνει και διαμορφώνει την νεκρόσιμη ακολουθία και με ιδιόμελα τροπάρια, ένα για κάθε ήχο. Όλα αυτά τα λέμε για να δείξουμε ότι εκτός από το πηγαίο ποιητικό τάλαντο διαθέτει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και μουσικές γνώσεις απαραίτητες προκειμένου να διαμορφώσουν και να τελειοποιήσουν την οκτώηχο σε αυτό το λειτουργικό βιβλίο το οποίο έχουμε προοφθαλμών και το οποίο χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας στις ακολουθίες της. Ας κάνουμε λοιπόν ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο, ακούγοντας το Αναστάσιμο Απολυτίκιο του πρώτου ήχου.

Αγαπητοί μου αδελφοί και τέκνα εν κυρίω αγαπητά, βρισκόμαστε στην εκπομπή του Αλφαβητάρι της Εκκλησίας, μια εκπομπή που σκοπό έχει να μελετήσει και να σπουδάσει την θεολογία των λειτουργικών και υμνολογικών κειμένων της Εκκλησίας μας. Ακούσαμε στο μουσικό διάλειμμα το οποίο προηγήθηκε το αναστάσιμο απολυτίκιο του πρώτου ήχου. Καταρχάς, για να μην μας ακούγονται ξένα και περίεργα αυτά τα λόγια ή οι φράσεις ή οι όροι, καλό είναι να αναλύσουμε ένα προς ένα. Τι είναι απολυτίκιο? Απολυτίκιο είναι ένα τροπάριο το οποίο ονομάζεται έτσι επειδή ψάλλεται πρώτης απολύσεως του εσπερινού. Πριν δηλαδή ακούσουμε το διευχόν σε έναν εσπερινό ενός Σαββάτου, θα ακούσουμε το απολυτίκιο, το αναστάσιμο. Είναι δε αναστάσιμο επειδή αναφέρεται στο γεγονός, στο μέγα γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Το αναστάσιμο απολυτίκιο του πρώτου ήχου είναι αυτό το οποίο μόλις ακούσαμε και αρχίζει με τις λέξεις του λίθου σφραγιστέντους. Αυτό το αναστάσιμο απολυτίκιο θα ακουστεί και την επόμενη μέρα, δηλαδή την Κυριακή το πρωί, στον Όρθρο, μετά τον Εξάψαλμο και κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας της Κυριακής, πριν και μετά την μικρά είσοδο των ιερέων κρατώντας το Ευαγγέλιο. Έτσι λοιπόν, αυτό το αναστάσιμο απολυτίκιο γίνεται ο πεάνας της συγκεκριμένης ημέρας, της συγκεκριμένης Κυριακής και μας εισάγει στον ήχο ο οποίος θα ψάλλεται καθ' όλη την διάρκεια της εβδομάδας μέχρι τον εσπερινό του επόμενου Σαββάτου. Έτσι λοιπόν, αναστάσιμα απολυτίκια έχουμε 8, ένα για τον κάθε ήχο και αντίστοιχα 8 θεοτοκία, δηλαδή θεοτοκίο το οποίο μελίζεται και ψάλλεται σύμφωνα με τον συγκεκριμένο ήχο, ένα για κάθε ήχο. Το περιεχόμενο αυτών των αναστασίμων απολυτικίων μας δηλώνει τη μοναδικότητα της Αναστάσεως, ότι είναι ένα μοναδικό γεγονός, γεγονός σωτηριώδες για την ανθρωπότητα, η Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είναι επίσης και δήλωση ιστορικότητας ότι είναι ένα πραγματικό γεγονός η Ανάσταση. Η Ανάσταση δεν είναι τυχαίο ούτε φανταστικό γεγονός, αλλά πραγματικό γεγονός το οποίο συνέβη και το οποίο έζησαν και για το οποίο μαρτυρούν οι Απόστολοι και εν συνεχεία η πράξη της Εκκλησίας. Εκτός από τη μοναδικότητα και την ιστορικότητα, τα αναστάσιμα πολιτίκια δηλώνουν και την σωτηριώδη αποτελεσματικότητα της Αναστάσεως. Το γεγονός της Αναστάσεως καλεί όλους μας να μετάσχουμε στην λατρεία του αληθινού Θεού, να λατρεύσουμε τον Χριστό ως τον Κύριο της δόξης. Και επίσης τα πολιτίκια αυτά μας εισάγουν σε μια νέα πραγματικότητα, διότι διανοίγεται μια νέα σχέση Θεού και ανθρώπων, του ίδιου του Χριστού με τους μαθητές του, του Χριστού με το σώμα του που είναι η Εκκλησία. Αυτές λοιπόν οι δογματικές αλήθειες περί της Αναστάσεως και του προσώπου του Χριστού δηλώνονται στα αναστάσιμα πολιτίκια, τα οποία θα εξετάσουμε ένα για κάθε ήχο με τα αντίστοιχα θεοτοκία τους. Το πρώτο λοιπόν αναστάσιμα πολιτίκιο το οποίο θα δούμε είναι του πρώτου ήχου και άρχεται, όπως είπαμε, με τις λέξεις του λίθου σφραγιστέντος. Ας το αναγνώσουμε για να το θυμηθούμε. Του λίθου σφραγιστέντος υπό των Ιουδαίων και στρατιωτών φυλασσόντων το άχραντον σου σώμα, ανέστης τριήμερος σωτήρ, δωρούμενος το κόσμο την ζωήν. Δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών, εβώων συζωοδότα,
δόξα τη Αναστάση σου Χριστέ, δόξα τη Βασιλεία σου, δόξα τη οικονομία σου μόνη φιλάνθρωπε. Βλέπουμε σε αυτό το πολύ όμορφο απολυτίκιο να συνυπάρχουν τρεις ομάδες ανθρώπων. Οι Ιουδαίοι, οι Ρωμαίοι και οι εδυνάμεις των ουρανών. Οι μεν Ιουδαίοι αντιμετωπίζουν το πρόσωπο του Χριστού με μίσος. Οι Ρωμαίοι με άγνοια και ίσως αδιαφορία. Οι Ρωμαίοι αντιμετωπίζουν το πρόσωπο του Χριστού με άγνοια ή με αδιαφορία. Όμως οι δυνάμεις των ουρανών, δηλαδή οι άγγελοι, δείχνουν να ευσεβούν, να προσκυνούν και να λατρεύουν τον Ιησού Χριστό. Αυτές οι τρεις ομάδες ανθρώπων βλέπουμε να καταλαμβάνουν δύο σκηνές, σαν να εκτυλίσσεται μπροστά μας ένα παγκόσμιο θέατρο. Ένα θέατρο, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, που αφορά στη σωτηρία του ανθρώπου. Βλέπουμε τα επίγεια και τα επουράνια. Τι συμβαίνει επί γης και τι συμβαίνει στον ουρανό. Έχουμε λοιπόν δύο αντίπαλες δυνάμεις, δύο αντίπαλα στρατόπεδα, τα οποία αντιπαλέουν και προσπαθούν το ένα να κυριαρχήσει επί του άλλου. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι φθονεροί άνθρωποι και η πολιτική εξουσία, οι Ιουδαίοι και οι Ρωμαίοι. Αυτοί προσπαθούν να εξαφανίσουν από προσώπου γης το γεγονός της Αναστάσεως. Αυτοί θέλουν πάση θυσία να μην ακούγεται το όνομα του Ιησού Χριστού, ούτε βεβαίως να εκδηλώνεται η πίστη και η λατρεία προς Αυτόν. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τις ουράνιες δυνάμεις, τις δυνάμεις των ουρανών, το άνω στράτευμα, τους αγγέλους, που αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον μόνο, τον αληθινό Θεό, και γι' αυτό τον λατρεύουν και τον δοξολογούν και τον προσκυνούν. Αυτή λοιπόν την αλήθεια, ότι το πρόσωπο του Χριστού φέρνει διάσταση στην παγκόσμια πραγματικότητα, εκφράζεται σε αυτό το αναστάσιμο απολυτίκιο. Και επειδή κρίνουμε καλό να το μεταφράσουμε και στα νέα ελληνικά για να γίνει περισσότερο εύληπτο και κατανοητό, προχωρούμε στη μετάφρασή του ευθύς αμέσως. Του λίθους σφραγισθέντος υπό των Ιουδαίων. Αν και σφράγισαν οι Ιουδαίοι το μνήμα με λίθο και στρατιωτών φυλασσόντων το άχραντον σου σώμα, και παρότι στρατιώτες Ρωμαίοι φύλασαν το σώμα σου το άχραντο, ανέστης τριήμερος σωτήρ. Σηκώθηκες, αναστήθηκες από τους νεκρούς μετά από τρεις μέρες, Κύριε σωτήρ, δωρούμενος το κόσμο την ζωή, χαρίζοντας στον κόσμο τη ζωή. Δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών ευώων συζωοδότα. Γι' αυτόν τον λόγο οι δυνάμεις των ουρανών, οι άγγελοι, σου φωνάζουν ζωοδότη. Δόξα τη Αναστάση σου Χριστέ, Χριστέ δόξα στην Ανάστασή σου, δόξα τη Βασιλεία σου, δόξα στη Βασιλεία σου, την οποία φέρνεις τώρα από τον ουρανό στη γη, δόξα τη οικονομία σου μόνε φιλάνθρωπε, δόξα στο σχέδιο της οικονομίας σου, δηλαδή της σωτηρίας του ανθρώπου, μόνε φιλάνθρωπε. Αδελφοί μου, σε αυτό το σημείο ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: στη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, το αλφαβητάρι της Εκκλησίας, μελετήσαμε το αναστάσιμο πολιτίκιο του πρώτου ήχου και ελλείψη χρόνου θα αφήσουμε την σπουδή και την μελέτη του αντιστίχου Θεοτοκίου για την επόμενή μας εκπομπή. Αναφέραμε όμως ότι το αγαπημένο θέμα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, που είναι η Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού, δίνει τη δυνατότητα μέσα από αυτά τα λειτουργικά κείμενα να αναχθούμε στις υψηλές θεολογικές έννοιες και στον μέγα πλούτο της λατρείας της Εκκλησίας μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, ευχαριστώντας όλους εσάς για την υπομονή που έχετε να παρακολουθήσετε τις εκπομπές αυτές και να εντρυφήσετε μαζί μας στον πλούτο αυτό της Εκκλησίας μας, ευχόμαστε ο Σωτήρας Χριστός να σας δίνει δύναμη και να ανοίγει τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας, προκειμένου να εισερχόμαστε στις αλήθειες της πίστεώς μας. Ευχαριστώντας λοιπόν όλους εσάς, καθώς και τον ηχολήπτη μας τον Παναγιώτη Γιαννή, που επιμελείται τον ήχο και τα μουσικά διαλύματα της εκπομπής αυτής, ευχόμαστε ο Θεός να είναι μαζί μας. Καλή και ευλογημένη συνέχεια.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

0: Η ώρα είναι 6:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόρη 91.9.
1: Ο καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

αριθμό ζώη μικρά με τα μεγάλο. Εκεί πλοίαδοι επορεύονται, δραχονούντος ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσοχώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξα δώσου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψατος δέσου το πρόσωπο δαραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης, ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρονθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να αυτούς

Ελευθερία του Σύμπαντος Κόσμου, Ευσταθία στον Αγίο του Θεού Εκκλησίο και τη στον Πάντων Ενός Έως του Κυρίου Λεϊκόμε. Υπέρ του Αγίου Υπουργού του Πνευματίστος Ευλαβίας και Φόβου Θεού Ισιών.

0: Ομολογών Ιερωνία με την τιμή ο Πρεσβυτερίου και Χριστό Διακονίας παντός του κλήρου για του λαού του Κυρίου Δεηθώμεν
1: Κύριε
0: Ιησού Παντός του Μητρουμένου Ιαθώ Παρχαιρέως και Πάσε Χριστό ημάδελ φόδιτος Κυρίου Δεηθώμεν
1: Κύριε
0: Ιησού Παντός του Μητρουμένου και Φιλοχρήσου ημάς στρατού Κυρίου Δεηθώμεν
1: Κύριε
0: Ιησού Παντός του Μητρουμένου και Φιλοχρήσου ημάς στρατού Κυρίου Δεηθώμεν Κύριε Ιησού Παντός του Μητρουμένου και Φιλοχρήσου ημάς στρατού Κύριε Ιησού Παντός του Μητρουμένου και Φιλοχρήσου ημάς στρατού Κύριε Ιησού Παντός του Μητρουμένου και Φιλοχρήσου ημάς στρατού Κύριε Ιησού Παντός του Μητρουμένου και Φιλοχρήσου ημάς στρατού Κύριε Ιησού Παντός του Μητρουμένου και Φιλοχρήσου ημάς στρατού Κύριε Ιησού Παντός του Μητρουμένου και Φιλοχρήσου ημάς στρατού Κύριε Ιησού Παντός του Μητρουμένου και Φιλοχρήσου ημάς στρατού Κύριε Ιησού Παντός του Μητρουμένου

0: και τη σωτηρία αυτών του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Ιησού,
0: ο πάση νύψεω, οργή και ντύμου και ανάγκη του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Ιησού,
0: κυρία Φλέψον, ο πάση Θεό, εσύ η χάρη τη.
1: Κυρία Ιησού,
0: στα Αγία σε κάθε μέρα που έχουμε εμεί εδώ.
1: Αγία Θεοτότε, σωσούν ημά.
0: Για πάντα με κοιομιγονεύσατε σε αυτού και αλλήλου και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Σε όσα δόξα τιμή και προσκύνησες, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

Φως ηλαλών Αγίας, δόξα θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την ηλίου δυσυνειδώντες φως εσπερινών, υμνουμέν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σε πάση και ρίση μνήσε πονές εσύ.

Καταξίωσον Κύριεν τη εσφαίρα ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος ο φημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συμπρεπιένω, συμπρεπιένω.

0: όσο ελέγξον, διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ χάρητη.
1: Κύριε ελέγξον.
0: Κύριε σπέραν, πάσαν τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά το Κυρίο ετησόμεθα.
1: Πάσου Κύριε.
0: Άγιε, Χριστόν οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών,

0: Τους διαφθορμίδες αμφιέλες που εξαρτάται να εισβοηθούν και τους οφθαλμίδες Έλληνες και εισαγωγικών σπουδών, τους διαφυλάξουν από την προπόθεση να σπέρνουν ουσίους ανέκτα από τις εκθρόπες εγκυμένες ενεργείας διαδικής και διαλύσεις με την διαδικτή ρυθμίση των χειρών.
1: Ή το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού.

0: Нина воле и шел рассуда, шел до рима, шел до рима, шел до рима, шел до рима, шел до рима, шел до рима, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Κυρίες άξου ψευχίζουμε ενώ σε δύσιμη δελθεία σου άξουν τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλθεις κρίση με τα δούλου σου ότι ούδη και ορθείς τενόπιον σου παζών ότι κατεδίωξουν εχνός του ψυχή μου εταπείνωσε εν ισχύν τη ζωή μου εκάθισε με τους κουτήσους νεκρούς αιώνους και κηδίασε να πει το πνεύμα με να μην ταλάχθη καρδία μου εμνήστη με έναν χέρι να μέτσε πάση έργη σου εμποιήμας των χειρών σου μελέτων, διεπέδεσα πρόσεκτα σε χείρας μου ψυχή μου ως γεννηδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλι με το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες λάχων, ακουστών ποιησόν με το πρωί του ελαιός σου ότι ψήρπισα, γνώρισόν μη Κύριε οδόν υπορέψω με, ότι προσέγερα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέβουν, διδάξόν με το πίντα θέλημά σου της Υιο Θεός μου, το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με υγεία ευθεία, ένε και εν το ραντό σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψε στην ψυχή μου και εν το ελέγχο σου εξωτρέψε χρούς μου, να πωλείς πάντα στους θλίβοντας ψυχή μου, ότι εγώ δουλώσου είμαι.

Χριστός, κατ' το Μέγα Ηλαιός και κατ' το πλήθος το ίδιμό σου εξάλληψον τον όνομά μου, επιπλέον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόμαι, ό,τι την ονομία μου γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μη στήθη επαντός, σήμωνο ήμαρτον και του πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις το χνεστέσαι. Ιδού γάρουν νομίες στην ηλίθι, και ένα μαρτύρια σε και σε με η μήτρη μου. Ιδού γαραλήθιν γάψα στάδια και τα κρύφια τη σοφία σου ενό άσμου. Αλανεί με ισόπα και καθαριστήσω με, πλυνεί με και παιδιών αρκανθήσω με. Ακουτεί με αγαλία συν και εύχουσιν, αγαλιά σου το εωστέατε δεπλωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου γνωρτιών μου, και πάσα με μια μου εξάλεψον. Καρδία εγκαθράν χτίσουν μια Θεό, και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τζεγκάτρι μου. Μια απορρίψη με από το προσώπο σου, και το πνεύμα σου το άγιο μου ήταν έλυσε πε μου. Πόδος με την αγαλία σε τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τη σοδού σου και ας επίσης επίσης επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγέλει την αλυσίνη σου. Ό,τι θέλεις εσύ και ενέδω κάνω, ολοκαυτώματα ο καυδακίσεις, θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που ξεδονώσει, αγάθρον και διδικία στους Ιησιών, και οικοδομηθεί τα δίχη Ιερουσαλήμ, ό,τι ευδακίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσαν το θυσιαστηριό σου.

σου και ευλόγησου την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου ελέγχει και εμείς, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπτωξον εφημάστε ελέγχου τα πλούσια, πρεσβείες των αφράντων της ποινησιμών Θεοδόμου και Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του μία και ζωπίου σταυρού, προστασίες του τιμίων εμπορανίων δυνάμεων σωμάτων, εσίες του τιμίων δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων Ιωφανών Ωσομαρτύρων, Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης εις Παρθένου, των Αγίων και Δικαίου Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος Ιουλιανού του Εγκυλικία και του Αγίου ενδόξου Ιωμάρτυρος Νικήτα του Νησιρίου του Ιχείου Αθλήσαντος,

Ιούνικης συγκατηγόντες Ραφαήλ Θεοφορεθέαν ουρανίων εδέξαντο εκτάφτης Φωστίας ευπροσύνης δοσκαμίου μακάριε της βοηθείας της ίστης.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι, και νυν και ειχείς τους αιώνας των αιώνα μην. Άδερ ημών εν της ουρανής Αγίας, θέτω όνομά σου, εν θέα τη βασιλεία σου και εν θέα τέλημά σου, όσο εν ουρανό και πτυς γης, τον άρτον ημών των οποίους ιωλώσιμεν σήμερα, και άφεση μην τα οφείλματα ημονός και μη σε φύρους πλέτες ημών, και μη είσαι να είχεις εμάς πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από το φωνήρου.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και δύναμη και δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι.

στρατιώ τη σοφήχ Χριστού του Θεού, πάντευχη αν μυστική περιζωσάμενο, οθεν καθήλε των εχθρών ω γεραίο αριστεύ και ήθη σα Θεοφρόνο.

Συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεμπιδημούντων αντιπολιτεύτη, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης, των συνδρομητών αφιερωτών.

0: Κύριε Στερεώση, Κύριος ο Θεός, ημών την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνας αιώνων.
1: Την ημιωτέρα του Κερουβήμ και ενδόξου του Θεού και του Σεραφείμ, εν διαφθορός Θεών λόγον και ακούσαν την όντα ως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την Κυρήν και Κύριε στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά και ευλόγησον.
2: Χριστός παρεθινός Θεός ημών, της πρεσβείας, της παραδράμου και παραμονής από τον Μητρός, και αδράμου και της ζωής του Σταυρού, προστασίας του Παπηγής του Ταξιαρχού, η χαρή θεωρία του Πασχών τιμίων ουρανίων, θείο νερό να είναι ο κοιτάμου των σωμάτων, και εσύ έστω τιμίων του όσου προφήτου προδρόμου και όρμας του Ιωάννου. Τραγιόν ενδόξου και παρευθύμων Αποστόλων, τραγιόν ενδόξου και ανηλίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, τραγιόν του Ραγιόν ενδόξου των Σιωμάτων Κύρων, Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης της Παρθένου, τραγιόν και δικαίων Θεματώρων Ιωαννίου και Άννης, τραγιόν ενδόξου Μάρτυρος Ιουλιανού του Εγγελικία, και τραγιόν ενδόξου Νεομάρτυρος Νικήτα του Ισηρίου, παιδινής οχείου Αθλής Αντωσών την πνήμη επιτελούμε, και πάντα των Αγίων ελεήσε και σώσε εμάς, σαγαθός και φιλάνθρωπος και λέει ο Θεός.
1: Αγαπητοί αδελφοί, σας ενημερώνω την Παρασκευή 23 προς Σάββατο 24 Ιουνίου θα τελεστεί η ράγλυπνία των Καθολικών της Ιεράς Μονής από 9 βραδινής έως 1 μετά τα μεσάνυχτα αφιερωμένη στην Παναγία Άξιον Εστί.
2: Η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Καιρός όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με αγάπη και βλάβια μεγάλη πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων που η Εκκλησία μας σήμερα, 20 του μηνός Ιουνίου, τιμά και ορτάζει. Τη 20η του αυτού μηνός, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου, Επισκόπου Πατάρων.

μέθοδον η μνήμη σου ημίν σωτήριον φέρουσα ιεράρχα Μεθόδιε. Λαμπρός επεδίμησεν εν αυτή διώσε ανυμνολογούμεν ανακηρύττοντάς σε τους σους φεδρούς αγώνας και τα παλέσματα διών το πολυμήχανον και πονηρών κατεπάλεσας και της νίκης διάδημα ανεπλέξω γηθόμενος. Λόγης κατεφώτισας της εκκλησίας το πλήρωμα Θεοφάντρο Μεθόδιε. Άθλον δε λαμπρότητη της πολυθεΐας εμείωσα ζώφων και μεταβεύικας προς φως ιεροφάντα νυν του ανέσπερον. Διώσου την πανέορτον και φωτοφόρον πανήγυριν εορτάζομεν σήμερον ευσεβία λαμπόμενη.

20 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου, Επισκόπου Πατάρων. Έμασιν επέχρωσα στην ιεράν διπλοίδαν σου Θεοφάντρο Μεθόδιε, μεθύσει στα Άγια των Αγίων μάκαρε χώρισας χαίρον και κατοπτεύει στη λαυγός την διστριάδος θείαν λαμπρότηταν μειούμενος στρανότερον τα υπερνούν και διάνοιαν και θεούμενος άριστα ιεράρχα πανόλβιε.

μέθοδον Μεθόδιος βίου προς βίον μεθύς οδεύει ου μέθοδος ου πέλη. Ο Μεθόδιος άφησε τον επίγειο τρόπο ζωής και οδεύει προς ζωή όπου τέτοιος τρόπος δεν έχει θέση. Ο μακαριστός ιερομάρτυρας Μεθόδιος από μικρό παιδί αφιέρωσε τον εαυτό του στο Θεό και έγινε θείος σκεύος και δοχείον του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, αφού με θεία βούληση έλαβε το αξίωμα της αρχιεροσύνης, πείμανε θεοφιλός το πίμνιο που του εμπιστεύθηκε ο Θεός και με τους ήπιους και γλυκείς λόγους του φώτισε το εκκλησιαστικό πλήρωμα. Ως άριστος δε ποιμένας ο Μεθόδιος, μόλις διεπίστωσε ότι οι κακοδοξίες του Οργένη έπαιρναν μεγάλη έκταση ανάμεσα στο ποίμνιό του, τις κατέφλεξε με το πυρ της ορθόδοξης διδασκαλίας του και έτσι με την σοφία των λόγων του και τη θεία χάρη περιόρισε στο ελάχιστον όλη την αχλή και την ζωφόδη πλάνη. Η αστραπή μάλιστα των λόγων του και η σάλπιγγα της γνώσεώς του έφτασαν ως τα πέρατα της οικουμένης. Την παρησίαν όμως και την αντίσταση του Αγίου Μεθοδίου δεν μπορούσε να την υποφέρει ο αιώνιος εχθρός του ανθρώπου, ο διάβολος, και για το λόγον αυτόν όπλησε τα πυθύνια όργανά του να τον θανατώσουν. Εκείνος δε αφού ενεδύθη πρώτου μαρτυρίου του νέκρωση ζωηφόρο, αποκεφαλίστηκε με ξύφος και απήλθε προς την ατελεύτητη και πανευτυχή ζωή. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μεθόδιος, που πριν ως αρχιερέας ιερουργούσε τον αμνό του Θεού δια του μαρτυρικού του θανάτου, προσφέρεται ο ίδιος θυσία ζωντανή στο Χριστό. Γι' αυτό και ο γενναίος αυτός πρόμαχος της αλήθειας κατακοσμήθηκε με διπλούς στεφάνους, αφού εκτός του ότι ήταν ιεράρχης πορφύρωσε και με τα αίματα τα μαρτυρικά το τέλος του επίγειου βίου του και έτσι ο Άγιος αναπαύτηκε αιώνια. Αυτός ο όντως θείος ιερέας του Θεού και μάρτης μας άφησε και συγγράμματα καρπών εύχημο της φιλοπονίας του, τα οποία περιέχουν κάθε γνώση και ωφέλεια, αλλά και πρικισμένος από το Θεό με το προορατικό χάρισμα προέβλεψε με πολύ σαφήνεια περί των μελλόντων και προείπε με κάθε ενάργεια για μεταβολές και αλλαγές στην επίγεια βασιλεία, για επιδρομές εθνών, για ερημώσεις και αφανισμούς τόπων και χωρών, για ορθόδοξους και αιρετικούς βασιλείς, για τη συντέλεια του κόσμου, για τον Αντίχριστο και την βασιλεία του, για τον αφανισμό και την πανολεθρία κάθε σάρκας ανθρώπινης. Και όλα αυτά ας σημειωθεί και πάλι, τα προείπε ο θείος Μεθόδιος με κάθε σαφήνεια και ενάργεια.

Φέτο καθαρότατον του βασιλέως παλάτιον, δισοπό πολυύμνητε, το νουν μου καθάρισον των εσπυλωμένων πάσες αμαρτίες και καταγώγιον τερπνών της υπερθέου τριάδος ποιήσων, όπως την δυναστίαν σου και το αμέτρητον έλεος μεγαλήνος ο ζώμενος ο αχρίος οικέτης σου. Ρίστην βρωτίου γένους και λυτρωτήν και σωτήραν Χριστόν ημίν τέτοκας παρθενομήτωρα άχραντε, όθεν σαφώς σε ειδώτες πρόξενον ζωής αιωνίου δοξάζομεν.

θυσιαστήριον τερπνών, την καρδίαν αποτελέσας εν αυτό ανεμάκτους ιερουργέ προσήγαγες θυσίας, Θεό, αθλήσας δε στερότατα και τηθείς προσυνέχθης θυσία, ό Μεθόδιε, διημάς το τηθέντη, ον εκτενώσι και έτεβε αΐ, πάντα σωθήνε τους πόθο υμνούντα σε.

νύσταγμον βλεφάρις και της οφθαλμής δε σου ύπνον παμάγκαρ ουκ έδωκας έως πάντων των παθημάτων σ' αυτόν ηλευθέρωσας και χωρητικών ναών ηργάσω της ακτινοβόλου αστραπής του πνεύματος. Ολικός στη Θεία και Θεοειδή λαμπιδώνει Θεόφρον ενούμενος της εν Θεού ιεροσύνης κανόνε χρημάτισας και προς τον Θεόν μεσίτης όφθης πάσης εκκλησίες των πιστών μεθόδιε.

Μεθόδιος έζησε στο τέλος του 3ου μετά Χριστόν αιώνα και μαρτύρησε το 311 στη Χαλκίδα της Ελλάδος. Είναι άγνωστο που γεννήθηκε. Στην ιστορία της Εκκλησίας και της εκκλησιαστικής γραμματολογίας εμφανίζεται κατευθείαν σαν επίσκοπος Ολύμπου της Λυκίας και πιο ύστερα επίσκοπος Τύρου της Φινίκης. Για τα προηγούμενα χρόνια δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον Άγιο Ιερομάρτυρα Μεθόδιο. Ο Μεθόδιος ήταν διαπρεπής επίσκοπος και θεολόγος με ευρία μόρφωση. Γνώριζε καλά την χριστιανική θεολογία καθώς και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και μάλιστα την πλατωνική. Στις ιδέες ήταν αντίπαλος του Πλάτωνα και του Οριγένη. Ο Ιερώνυμος στο βιβλίο του περί των επιφανών ανδρών γράφει τα εξής για τον Μεθόδιο. Επίσκοπος Ολύμπου της Λυκίας και έπειτα Τύρου συνέταξε βιβλία σε λόγο λαμπρό και πυκνό κατά Πορφυρίου και Συμπόσιον 10 Παρθένων, υπέροχο έργο περί Αναστάσεως κατά Οριγένους και περί της Εγκαστριμήθου κατά Οριγένους πάλι και περί Αυτεξουσίου, επίσης υπομνήματα εις την γένεσιν και εις το άσμα ασμάτων και πολλά άλλα τα οποία διαβάζονται ευρύτατα. Προς το τέλος του τελευταίου διωγμού ή όπως βεβαιώνουν άλλοι Επιδεκίου και Βαλεριανού μαρτύρησε στη Χαλκίδα της Ελλάδας. Τα συγγράμματα του Αγίου Μεθοδίου είναι γραμμένα όλα σε διαλογική μορφή από επίδραση των διαλόγων του Πλάτωνα. Ένας από τους πιο ωραίους διαλόγους του είναι το Συμπόσιον ή περί Αγνίας. Το Συμπόσιο γίνεται στον κήπο της Αρετής, θυγατέρας της φιλοσοφίας, κάτω από τη σκιά μιας λιγαριάς. Με τη διεύθυνση της Αρετής, οι 10 παρθένες παίρνουν μέρος με τη σειρά στο λόγο και εξυμνούν η κάθε μια από τη σκοπιά της την Παρθενία. Τα ονόματα των 10 παρθένων είναι Μαρκέλα, Θεοφίλη, Θάλια, Θεοπάτρα, Θάλουσα, Αγάθη, Πρόκλα, Θέκλα, Τησιανή και Δομνίνα. Στο έργο αυτό, σύμφωνα με προς το πνεύμα της Αγίας Γραφής, ο Μεθόδιος κηρύσσει την Παρθενίαν ανώτερη από τον γάμο. Η Θέκλα στο τέλος του Συμποσίου απευθύνει ένα ωραίο ύμνο προς τον νυμφίο Χριστό καθώς και προς την νύμφη Εκκλησία. Αγνεύωση και λαμπάδας φαεσφόρους κρατούσα νυμφίε η παντάνωση. Άνωθεν Παρθένη βοής εγερσένεκρος ήχος, ήλθε νυμφίο πασιδί η παντάνιν, λευκές είναι στολές και λαμπάσιν προς ανατολάς. Έγρεσθε πριν φθάσει μολύν ίσο θυρών άναξ, αγνεύωση και λαμπάδας φαεσφόρους κρατούσα νυμφίε η παντάνωση. Με απλά λόγια, νυμφίε Χριστέ, για χάρη σου ακολουθώ την αγνή και παρθενική ζωή και κρατώντας αναμμένες λαμπάδες έρχομαι να σε προϋπαντήσω. Από ψηλά ο Παρθένες ήλθε βοή ισχυρή και αφυπνιστική που μας προστάζει με λευκές στολές και λαμπάδες προς ανατολάς να υποδεχθούμε όλες μαζί εν σώματι τον νυμφίο Χριστό. Σηκωθείτε λοιπόν πριν να φθάσει και μπει μέσα από τις πόρτες ο βασιλιάς. Νυμφίε Χριστέ, για χάρη σου παρθενεύω και κρατώντας αναμμένες λαμπάδες έρχομαι να σε προϋπαντήσω.

Άγιος Ιερομάρτυρας Μεθόδιος, επίσκοπος Ολύμπου, έγραψε και ένα άλλο σύγγραμμα περί του αυτεξουσίου. Με τον διάλογον αυτόν καταπολεμεί την αίρεση των γνωστικών που πίστευαν στη διαρχία, ότι δηλαδή υπάρχει η αρχή του καλού, ο Θεός, και η αρχή του κακού, ο Θεός του κακού. Ο Μεθόδιος αποδεικνύει ότι δύο αρχές συγχρόνως δεν μπορούν να υπάρχουν. Ο Θεός ως αγαθή ουσία δεν είναι ο αίτιος του κακού. Τότε από πού προέρχεται το κακό? Και καταλήγει, από τη λαθεμένη χρήση της βουλήσεως του ανθρώπου. Είναι δηλαδή καρπός του αυτεξουσίου της λογικής χτίσεως, δηλαδή των αγγέλων και των ανθρώπων. Σπουδαίο είναι και το σύγγραμμά του «Αγλαοφών» ή «Περί Αναστάσεως». Συζητούν ο Αγλαοφών και ο Ευβούλιος. Ο δεύτερος εκπροσωπεί τις υγιείς αντιλήψεις σχετικά με την Ανάσταση, ενώ ο πρώτος τις πλατωνικές και οργινιστικές αντιλήψεις σχετικά με την προύπαρξη των ψυχών. Ο Ευβούλιος λέει ότι το σώμα του ανθρώπου δεν είναι φυλακή της ψυχής, όπως υποστήριζαν οι Έλληνες φιλόσοφοι, αλλά ένα από τα δυο συστατικά της ανθρωπίνης υπάρξεως. Ο Θεός ποτέ δεν θα φυλάγιζε την ψυχή που είναι η θεία πνοή του στο υλικό σώμα. Η ψυχή είναι ελεύθερη και λογική. Με το έργο αυτό ανατρέπονται οι πλατωνικές δοξασίες σχετικά με την προύπαρξη των ψυχών, την προαιώνια πτώση και των εγκλισμών των ψυχών στο σώμα. Ας μην ρίχνουμε την ευθύνη των πράξεών μας στους άλλους ή στον Θεό. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και φέρει ακεραία την ευθύνη των πράξεών του. Με την καλή χρήση της ελευθερίας μας συγκρατούμε τα άλογα πάθη. Με την κακή γινόμαστε δούλοι των παθών.

20 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Μεθοδίου, του Ιερομάρτυρος, του Επισκόπου Πατάρων. Ο Άγιος Μεθόδιος έζησε κατά τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Η σπάνια αρετή του και η μεγάλη μόρφωσή που τον διέκρινε τον ανέβασε στον επισκοπικό θρόνο των Πατάρων. Σαν επίσκοπος επεδίωκε να επιτελεί τέλεια τα καθήκοντά του. Ο φωτιστικός λόγος του σε συνδυασμό με το Άγιο παράδειγμά του έτρεφε τις ψυχές των ανθρώπων του ποιμνίου του. Ήταν ακίμητος φρουρός της Ορθοδόξου πίστεως και αποφασισμένος σε όλη του τη ζωή. Φυλάσσιν τα δόγματα τα κεκριμένα υπό των Αποστόλων. Να φυλάει δηλαδή τις αποφάσεις που είχαν οριστικά κριθεί σαν μόνες ορθές από τους Αγίους Αποστόλους. Γι' αυτό και πέτυχε μετά από συστηματικόν αγώνα να περιορίσει συστηματικά στην επαρχία του τους οπαδούς των λανθεσμένων δοξασιών του Οργένη. Όμως αυτοί οι λίγοι που έμειναν για να εκδικηθούν κατάφεραν να βάλουν δικό τους υπηρέτη κοντά στο Μεθόδιο και κάποια μέρα που ο επίσκοπος αρρώστησε τον σκότωσε με μαχαίρι. Αλλά ενώ τον μαχαίρωνεν ο Μεθόδιος άκουσε το δολοφόνο να λέει «Έτσι σκοτώνουν οι οριγενιστές». Τότε μηδίασε ελαφρά και έγειρε το κεφάλι του ευχαριστημένος παραδίδοντας το πνεύμα του στον Κύριο. Ήταν η χαρά διότι έπεφτε θύμα του καθήκοντός του να διαφυλάττει τα ορθά δόγματα της Εκκλησίας.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα 20 του μηνός Ιουνίου και η μνήμη των δύο ασκητών, οι δύο αυτοί ανώνυμοι ασκητές, όπως αναφέρεται στο Συναξάρι, απεβίωσαν ειρηνικά στην έρημο. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Καλίστου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Όσιος Κάλιστος ήταν λόγιος ιερομόναχος Αγιορείτης που ασκήδευε στη Μονή Νιβύρων και τον οποίον ο αυτοκράτορας Ιωάννης ο Κατακουζινός ανύψωσε στον Οικουμενικό Θρόνο το 1350 διάδοχο του Ισιδώρου. Μετά από 4 χρόνια πατριαρχίας αναγκάστηκε ο Άγιος Κάλιστος να παραιτηθεί και αποσύρθηκε στη Μονή του Αγίου Μάμαντα και από εκεί στην Τένεδο. Αλλά τον κάλεσαν για δεύτερη φορά στον Οικουμενικό Θρόνο μετά την πτώση του Πατριάρχου Φιλοθέου. Όταν όμως ήταν απεσταλμένος στην ηγεμονίδα της Σερβίας Ελισάβετ και πήγε στις Φερές της Θεσσαλίας, αρρώστησε βαριά και πέθανε εκεί το 1363.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Άγιος Νικόλαος το 1322 και ο θείος του ήταν ο Νίλος Καβάσιλας, ο οποίος υπήρξε Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Το πατρικό επώνυμο του Νικολάου ήταν Χαμαετός. Κράτησε όμως το μητρικό επώνυμο Καβάσιλας, προφανώς λόγω της ισχυρής παρουσίας του θείου του. Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη και στην Κωνσταντινούπολη ρητορική, θεολογία και φυσικές επιστήμες. Διετέλεσε σύμβουλο του αυτοκράτορα του βασιλιά Καντακουζινού και στα τελευταία χρόνια της ζωής του πρέπει να υπήρξε μοναχός και έμεινε στο μοναστήρι των Μαγκάνων. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας ήταν ο παδός του ανατολικού μυστικισμού και ησυχαστικού πνεύματος, όπως το διαμόρφωσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Υπήρξε πληθωρικός συγγραφέας θεολογικών, λειτουργικών και ερμηνευτικών έργων, καθώς επίσης πανηγυρικών λόγων, επιστολών, επιγραμμάτων και κειμένων πολιτικού και κοινωνικού περιεχομένου. Πέθανε λίγο μετά το 1391. Αγιοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου το 1983. Ως θείος διδάσκαλος και υποφύτης και σοφός δογμάτων της πίστεως και αρετών ιερών, Νικόλα Εώσιε, έλαμψας εν το κόσμο δια βίου και λόγου. Όθεν Θεσσαλονίκη τη ειδόξη καυχάτε και πόθο εορτάζει την πάνσεπτον μνήμην σου.

20 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία σήμερα τιμά ακόμα την κατάθεση των περιβολέων των Αγίων Αποστόλων Λουκά, Ανδρέου και Θωμά, του προφήτου Ελισαίου και του μάρτυρος Λαζάρου, άτινα κατετέθησαν εν το ναό των Αγίων Αποστόλων των Μεγάλων. Τέλος σήμερα και η σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Οδηγήτριας. Η εικόνα της βρίσκεται στη Μονή Ξενοφόντος του Αγίου Όρους.

20 του Ιούνιου και η μνήμη του Αγίου Μεθοδίου, του Ιερομάρτυρος, του Επισκόπου Πατάρων. Η μνήμη σήμερα επίσης του Αγίου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου, Επισκόπου Ολύμπου. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Δύο Ασκητών. Η μνήμη σήμερα του Οσίου Καλλίστου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα. Η σύναξη σήμερα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Οδηγήτριας. Τέλος, η μνήμη της καταθέσεως των περιβολέων των Αγίων Αποστόλων Λουκά, Ανδρέου και Θωμά, του προφήτου Ελισαίου και του μάρτυρος Λαζάρου, άντι να κατετέθησαν εν το ναό των Αγίων Αποστόλων των Μεγάλων.

τες αυτών αγίες πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκαστην ώραν, και δώσ' προτέλους, Κύριε, τρόπους του μετανοήν σοι.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεση τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Κύριε και Άγιο Πνεύματι και νυν και αρχή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσαι. Η δούγα άρων ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με μήτυρ μου. Η δούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συναμίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντελέλης απ' ημού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψου σου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία νερό κάνω, ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν βάση της έργης σου εν βήμαση των κυρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένε και εν το όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενναίες Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν εκλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, οδησί ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσαι, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθά περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσαι, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσαι, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσαι, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεν ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν ή Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέμις τύπος λαβών εγνώσιν της σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς, χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζνηση, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε. Και σύνδια σωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξο σου της φωνής της παράδεκτόμητη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προσύν εκείνος έφυσαν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στην υψίστου ευεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. και την εύκαρπον ταύτης νηδήν ως αγρον υπέδειξε νηδήν άπαση, εις θέληση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχονη παρθένο στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντο κλίμα, χαίρε καρπού ακεραντο χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν έντοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρομιο εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανίες. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες χαδέων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη ζόρη θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την καμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαιρετήρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξε σαν Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σου τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη μη ειδώτα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτιο φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμην εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατιώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εφανίσα ζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτούδη και οδυσσόπησης, χαίρε πολλόπτεων των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχώρη του χώρα, χαίρε σε ποιού μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης. Χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας. Χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόμους ως ηχθείας αφώνους ορώμενε πισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσκησας. Ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θελ...

0: Σώσε θέλω τον κόσμο, τον όλον κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε επίλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε βαστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδο κασιμήν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάρη δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντα ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας, ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας, το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Ο πανίμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων
1: Τεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
0: Ο πανίμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων
1: Τεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
0: Ο πανίμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων Δεξαμένη την νυν προσφοράν Από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρωσε εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζων σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα τε Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη δε δες αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και εν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμό.

Αμήν. Ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, η πολυτίμητος Παστάς και Παρθένος, το ιερόν θησάβρισμα της δόξης του Θεού, σήμεραν εισάγεται εν το οίκο Κυρίου την χάριν συνεισάγουσα την ενεπνεύματι Θείο. Ειν ανυμνούσιν άγγελοι Θεού, αύτη υπάρχει σκηνή επ' ουράνιος. Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας του μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ειν διορατά αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς μοναγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης την ύψος κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ήλει εις τους αιώνας των αιώνων εμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων εμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβιήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντος των τόκων σε μεγαλύνουμεν.

Αμήν και σώσουν και βοήθησουν ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των κατεφύγιων. Μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης ημόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένης συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρητή σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξουμε. Και πάρες όμοια ήλιος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εμέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτής απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου μέρη

0: μας από τη ζωφερού ύπνη της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας. Πάυσοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζον το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αιγές στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξεση. Την πάσην ελπίδα μου εισέ να τη θμιμήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστη ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσωτο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξεση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον η κατακυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήδη ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μία εν την η αμαρτήματι παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεατό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη είναι η νεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
2: Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αεί Παρθενού Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άννης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
0: Αμήν.
2: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Χριστοστόμου και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και

0: Δεύτερον και αδερφών ημών, τον ενθάδευσε βος κειμένων και απαντακού Ορθοδόξων.
1: Κυριελέησον, ο Θεός συγχωρήσε και να πάψε αυτούς ένθα ειδικαί να πάβονται, ημάς δε ελέησε και σώσει ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα δούμε τα αναγνώσματα της αυριανής Κυριακής, Κυριακής Τρίτης του Ματθαίου.

Το Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής είναι παρμένο από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, στίχοι 22-33. Είπεν ο Κύριος, ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός, εάν ούν ο οφθαλμός σου απλούσι, όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε, εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρώσει, όλο το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Ήουν το φως το εν σύ σκότος εστί, το σκότος πόσον. Ουδείς δύναται δυσί κυρίης δουλεύειν, ήγαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Ου δίνεσθε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Δια του το λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πείτε, μη δε το σώμα τι ημών, τι ενδύσιστε. Ουχή η ψυχή πλείον εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπύρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Ουχ ημείς μάλλον διαφέρεται αυτόν, τις δε εξ ημών μεριμνών δίνεται προσθήνε επί την ηλικίαν αυτού πύχην ένα. Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε? Καταμάθατε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνει, ου κοπιά ουδέ νύθη. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλετο ως εν τούτον. Είδε των χόρτων του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον, ο Θεός ούτων αμφιέννησιν, ου πολλό μάλλον ημάς ο λιγόπιστη. Μίουν μεριμνήσει τελέγοντες τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα, πάντα γαρτάφτα τα έθνη επιζήτη. Είδε γαρό πατήρ ημών ο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν.

Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αγαπητοί ακροατές, της Τρίτης Κυριακής του Ματθαίου. Να δούμε τώρα την νεοελληνική του μετάφραση. Είπε ο Κύριος μας, «Το λιχνάρι του σώματος είναι τα μάτια. Αν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά, όλο το σώμα σου θα είναι στο φως. Αν όμως τα μάτια σου είναι χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι στο σκοτάδι. Και αν το φως που έχεις μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα είναι το σκοτάδι». Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους, γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, ή θα στηριχθεί στον ένα και θα περιφρονήσει τον άλλο. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο χρήμα. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, μη μεριμνάτε για τη ζωή σας ή τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας τι θα ντυθείτε. Η ζωή είναι σπουδαιότερη από την τροφή και το σώμα δεν είναι σπουδαιότερο από τον ντύσιμο. Κοιτάξτε τα πουλιά που δεν σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε συνάζουν αγαθά σε αποθήκες, και όμως ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά? Και έπειτα ποιος από σας μπορεί με το άγχος του να προσθέσει ένα πήχης του αναστημά του? Και γιατί τόσο άγχος για τον ντύσιμό σας? Ας σας διδάξουν τα αγριόκρινα πως μεγαλώνουν, δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Κι όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομών σε όλη του την μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από αυτά. Αν όμως ο Θεός ντύνει έτσι το αγριόχορτο που σήμερα υπάρχει και αύριο θα το ρίξω στη φωτιά, δεν θα φροντίσει πολύ περισσότερο για σας, ο λιγόπιστη? Μην έχετε λοιπόν άγχος και μην αρχίζετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε, γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται τον Θεό. Όμως ο ουράνιος πατέρας σας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να επιζητείτε την Βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματος του, και όλα αυτά θα ακολουθήσουν.

Οι κυβερνήτες του κόσμου, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι δύο, αλλά ένας, ο Θεός. Ο Ιησούς εδώ παραδέχεται ότι είναι δύο για τον άνθρωπο που έχει υποστεί σύγχυση. Ουδείς δύναται δυσί κυρίης δουλεύειν, γιατί και ο Μαμμονάς γίνεται κύριος, γίνεται φοβερός τύραννος σε αυτούς που δέχονται να γίνουν δούλοι του. Ο Μαμμονάς δεν έχει δική του δύναμη, αλλά την παίρνει από τα θύματα του. Τι σημαίνει σκλαβιά στο Μαμμονά? Σημαίνει θεοποίηση του χρήματος. Ο χρυσός και ο πλούτος γενικότερα υποδουλώνουν τους ανθρώπους και τους δένουν αποκλειστικά στα υλικά αγαθά. Γι' αυτό ο Κύριος μιλάει εδώ για τη σημασία της θείας πρόνοιας σαν λύση και σαν λύτρωση από τα δεσμά του. Ο Θεός φροντίζει όχι μόνο για τον άνθρωπο, μα και για τα άψυχα όντα, όπως είναι τα πουλιά του ουρανού και τα κρίνα του αγρού. Τα πουλάκια δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν, κι όμως ο Θεός τα συντηρεί. Τα κρίνα δεν κουράζονται, δεν μοχθούν, κι όμως την ομορφιά τους θα την ζήλευε και ο ένδοξος βασιλιάς Σολομώντας. Ο Κύριος συγκρίνει τα δύο παραπάνω στολίδια της φύσεως με τον άνθρωπο. Ποιες οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές? Το κοινό στοιχείο ανάμεσά τους είναι ότι βρίσκονται κάτω από την αγάπη και την προστασία του Θεού. Είναι δημιουργήματά του. Τα μεν ανήκουν στον άψυχο κόσμο, στο σύμπαν που πλάστηκε για να υπηρετεί τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πάλι μετέχει στις ενέργειες του Θείου. Είναι πλάσμα υλικοπνευματικό. Πρικίστηκε από το Θεό με την αθάνατη ψυχή που αξίζει περισσότερο από όσο ολόκληρος ο υλικός κόσμος. Αυτή η ψυχή του δίνει την πρώτη θέση ανάμεσα στο φυσικό κόσμο και τον προάγει σε πολίτη του ουρανού. Όμως υπάρχει και το φθαρτό σώμα με τις ποικίλες απαιτήσεις του. Το σώμα έχει ανάγκη από τροφή και ενδύματα και ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει: ο μη εργαζόμενος μη δε αισθιέτο, και αλλού έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκεσθησόμεθα.

Όταν λοιπόν ο Κύριος μας μιλάει για την Θεία Πρόνοια, δεν παροτρύνει σε αδράνεια και απραξία, αλλά τονίζει ότι θα πρέπει να ζητάμε από τον Θεό τα απαραίτητα της σημερινής ημέρας, «Δώς ημίν σήμερον», και να κοπιάζομαι μόνο για αυτά και όχι για την αυριανή ανάγκη. Πρέπει δηλαδή να απαλλαγούμε από την φθοροποιομέρημνα, την φοβερή αυτή ρουφήχτρα της ζωής, την διαρκή αγωνία. Το αίτημα της σιγουριάς είναι αλήθεια, παρουσιάζεται αναγκαίο στον άνθρωπο, φωλιάζει μέσα μας και η μη ικανοποίησή του συχνά διχάζει την προσωπικότητα. Όμως την ασφάλεια και την σιγουριά δεν την χαρίζουν τα σπίτια, τα πλούτη, οι επιχειρήσεις, την χαρίζει μόνο ο Θεός. Όλα αυτά καταστρέφονται, σεις και βρώσεις αφανίζει, και μαζί τους χάνεται και η εσωτερική μας ψεύτικη σταθερότητα και ισορροπία. Ο Κύριος λέει να ζητάμε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Εκείνος ξέρει τι μας λείπει και θα το δώσει, αρκεί εμείς να ζητήσουμε πρώτα εκείνο που ωφελεί την ψυχή μας, την Βασιλεία των Ουρανών. Για να αποδείξει δε με την ματιοπονία των ανθρώπων την φυσική τους αδυναμία να προκαθορίσουν το μέλλον, το Σισύφιον γενικά έργο τους προσθέτει: «Τις δε έξιμον μεριμνών δύναται προσθήνε επί την ηλικίαν αυτού, πήχην ένα».

Αγαπητοί ακροατές, φροντίζουμε τόσο για την τροφή, ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας και στενοχωριόμαστε για το ρούχο που θα φορέσουμε και γενικά για τα υλικά αγαθά. Πρέπει όμως να διαρωτηθούμε, μπορεί κανείς από μας να ψηλώσει από μόνος του ένα πύχη παραπάνω? Όχι. Εμείς θα φάμε, θα πιούμε, ο Θεός όμως θα μας δώσει την υγεία και την αύξηση. Επομένως η αγωνία μας για το μέλλον, η τρομερή μέρημνα για το ποιο ένδυμα θα φορέσουμε για να κάνουμε εντύπωση, η λατρεία που τρέφουμε στη γαστέρα, την κοιλιά μας, η προτίμηση αυτών ή εκείνων των εδεσμάτων και όλα τα άλλα που μας απασχολούν, όλα τούτα αποδεικνύουν ότι βλέπουμε τον εαυτό μας όχι δυσυπόστατο, αλλά να αποτελείται μόνο από ύλη. Αναγνωρίζουμε δηλαδή τη μια μόνο ουσία της υπάρξεώς μας, την υλική, και αγνοούμε το πνεύμα. Εάν πιστεύαμε στην πρόνοια του Θεού, η στάση μας απέναντι στις ανάγκες της ζωής θα ήταν διαφορετική. Ο Κύριος στη συνέχεια, για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τα λόγια Του, μας φέρνει παραδείγματα παρμένα από τον φυσικό κόσμο. Ο Θεός, λέει, φροντίζει για τα πουλάκια και για το χορτάρι. Το χορτάρι που είναι άχρηστο, αφού όταν ξεραθεί θα το πετάξουμε στη φωτιά να καεί. Και δεν θα φροντίσει λοιπόν για τα λογικά του πλάσματα. Δεν θα φροντίσει για τον άνθρωπο που φέρνει μέσα του αιώνια ψυχή. Θα φροντίσει, οι πιστοί το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά από τα καθημερινά μικρά και αθόρυβα θαύματα που γίνονται στον εαυτό τους και στο σπιτικό τους. Η ψυχή κυριολεκτικά συνθλίβεται μέσα στην καθημερινή μέρημνα και στην πνευματοκτόνο ρουτίνα. Γι' αυτό ο Κύριος πιο κάτω προσθέτει, αρκετή τη ημέρα η κακία αυτής. Κακία εδώ σημαίνει ταλαιπωρία. Είναι αρκετή λοιπόν η κούραση και ο μόχθος της μιας ημέρας. Ας μην προσθέτουμε και τον μόχθο της επόμενης, θα αφανιστούμε από το βαρύ φορτίο. Μέσα στον ατέλειωτο τούτο κυνηγητό του ευδαιμονισμού θα χάσουμε την αθάνατη ψυχή μας. Μίουν μεριμνήσετε, είδε γάρ ο πατήρ ημών, ο ουράνιος, ότι χρήζεται τούτων απάντων.

Από το Κυριακοδρόμιο, αγαπητοί ακροατές του Νικηφόρου Θεοτόκη, θα διαβάσουμε τώρα ένα μέρος από την Ευαγγελική Περικοπή με στόχο να πάρουμε κάποια ακόμα μηνύματα από τη δική του ερμηνεία. Η γλώσσα είναι στην καθαρεύουσα, όμως τα μηνύματα είναι πολύ δυνατά. Είπεν ο Κύριος, ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός, εάν ούν ο οφθαλμός σου απλούς ή όλο το σώμα σου φωτεινόν έστε. Ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός, εάν ο οφθαλμός σου υπάρχει απλούς, δηλαδή υγιής, όλο το σώμα σου έστε φωτεινόν. Του τέστην πάσα κίνησης των μερών και μελών του σώματός σου γίνεται εύστοχος και κατά σκοπών και ως να γίνεται εν μέσω του φωτός και τα σχήρας με επιτυχία να πλώνεις επιλαμβανόμενος ή εγγίζων ή ψηλαφών ή βαστάζων ή συγκινών και τους πόδας κανονικά διευθύνεις περιπατών ή τρέχων ή πηδών και έκαστον των μελών του σώματος κινείς κατά την ανάγκην καθώς θέλεις και αυτό δε το σώμα όλων χωρίς παραπάτημα σχηματίζεις κατά των σκοπών σου ιστάμενος, καθήμενος, κατακείμενος, ανιστάμενος. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρώσει όλο το σώμα σου σκοτεινόν έστε ή ούν το φως του εν εσύ σκότος εστί το σκότος πόσον. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός υπάρχει, δηλαδή πάσχει και είναι ασθενής, όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινόν. Πάσα δηλαδή κίνησης του σώματός σου θα είναι ατελής και ανεπιτίδιος και ομοία με τας κινήσεις οποία γίνονται κατά τη νύκταν και εις σκοτεινόν τόπον, τι αυτά είναι τα κινήματά σου εν μέσω του φωτός και τι αυτά είναι τα εν μέσω του σκότους όταν υγιένωσε η οφθαλμή σου. Εάν λοιπόν η οφθαλμή σου η οποία είναι φως του σώματός σου είναι σκοτεινή, πόσο σκοτεινά και ατελή θα είναι και τα κινήματα του σώματος το οποίον κατά φύσιν είναι σκοτεινόν. Ποιον δε σκοπον έχουσι ταύτα του σωτήρος ημών τα λόγια, ποιαν έννοιαν καλύπτουσιν ταύτα τα ονόματα. Ο μεν λίχνος σημαίνει οδηγών, κατά το λίχνος της ποσίμου ο νόμος σου, δηλαδή ο οδηγός μου είναι ο νόμος σου. Ο δε οφθαλμός σημαίνει τον νουν, επειδή ο νους βλέπει και ο νους ακούει. Το δε σώμα σημαίνει τας διαθέσεις και τα έργα τα οποία γίνονται διά του σώματος. Φωτεινά μεν τα αγαθά, σκοτεινά δε τα πονηρά και φαύλα, ώστε όλον το αλληγορούμενο νόημα είναι τούτο. Ο οδηγός πάσης σωματικής διαθέσεως και εργασίας είναι ο νους. Εάν ο νους σου είναι απλούς και άκακος και οι διαθέσεις και τα έργα του σώματός σου θα είναι αγαθά και θεάρεστα. Εάν δε ο νους σου είναι πονηρός και πάσα διάθεσης και πράξης του σώματός σου θα είναι πονηρά και διεστραμμένη. Διότι εάν ο νους σου, τον οποίον ο Θεός σου έδωκε δια των φωτισμών και την οδηγίαν σου, σκοτισθεί υπό των πονηρών λογισμών, τότε πόσον περισσότερο σκοτεινέ και διεστραμμένε θα είναι οι διαθέσεις και η επιθυμία του σώματός σου, η οποία είναι σκότος επειδή επιρρέπουσι και κλείνουν πάντοτε εις την αμαρτίαν. Όταν ο αρχιστράτηγος σκοτισθεί ή υπ' αυτού οδηγούμενοι στρατιώτε, πόσο σκοτισμόν και ταραχήν πάσχουσιν. Όταν ο ναύαρχος σκοτισθεί, πόσο σκοτίζονται ή υπ' αυτού κατευθυνόμενοι ναύτε. Όταν ο νους μου ακαταπαύστος συλλογίζεται τα πονηρά έργα,
οι πράξεις μου αναμφιβόλως είναι κακέ και πονηρέ, διότι ο νους οδηγεί, ο νους διευθύνει, οι πράξεις ακολουθεί τον νουν. Όποιοι είναι του νου οι λογισμοί, τι αυτοί είναι και του ανθρώπου τα έργα. Ώστε είναι ανάγκη να αφιερώσουμε πάσαν την προσοχήν ημών δια την φύλαξη της καθαρότητος και ακακίας του νου ημών. Επειδή δε ο Θεάνθρωπος ανέφερε θεωρίαν και πράξην οδηγών και οδηγούμενων νουν και σώμα, δια να μην πλανηθόμεν και νομίσομεν ότι δυνάμεθα να αφιερώσομεν τον μεν νουν εις τον Θεόν, το δε σώμαν εις την ματαιότητα, και επομένως ότι δυνάμεθα να υπακούομεν εις δύο Κυρίους, δια τούτο επρόσθεσε τα έξις: ουδείς δύνατε, δυσί Κυρίης δουλεύειν, ή γαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή του ενός ανθέξετε και του ετέρου καταφρονήσει. Ουδείναστε Θεό δουλεύειν και μαμούνα.

Για τούτο λέγω ημίν, μη με ρημνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πείτε, μη δε το σώμα τι ημών, τι ενδύσιστε. Ουχή η ψυχή πλείον εστίν της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Ο Θεός όταν έπλασε τον άνθρωπον, ευθυσόρισεν εις αυτόν έργον και υπηρεσίαν. Και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον ον έπλασε και έθετο αυτόν εν το παραδείσο της τρυφής, εργάζεσθε αυτόν και φυλάσσιν. Ομοίως και ότε δια την αμαρτίαν εξόρισεν αυτόν του παραδείσου, πάλιν επρόσταξεν αυτόν λέγον, εν ιδρώτη του προσώπου σου φαγή των άρτων σου. Βλέπουμε δε και τον ουρανοβάμονα Απόστολο να κοπιάζει και να εργάζεται τες εδίτες ιδίες χερσί και δια του εργοχείρου αυτού να ικανοποιεί τα ανάγκας του και να τρέφει εκείνους οι οποίοι ήσαν μαζί του. Μιλάμε για τον Απόστολο Παύλο. Ακούμεν δε αυτόν όχι μόνον παραγγέλλοντα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να τρεφόμεθα δια του κόπου ημών, αλλά και να τιμωρεί τον αργόν δια της νηστείας, ή τη σου θέλει εργάζεστε, μη δε εστιέτο. Πώς λοιπόν ο Κύριος ημών προστάτει το μη με ρημνάτε? Την υπερβολή και την πλεονεξία εμποδίζει, όχι την εργασία και τα εργόχειρα, άλλο η αφιέρωση της ψυχής ημών εις την μέρημναν περί της τροφής και του ενδύματος, και άλλον το εργόχειρο και η εργασία μας η οποία γίνεται δια την τροφή και το ένδυμα. Δια τούτο λοιπόν δεν είπεν ο Κύριος μη με ρημνάτε περί τροφής και ποτού και ενδύματος, αλλά μη με ρημνάτε τη ψυχή ημών. Με άλλους λόγους, μην αφιερώσετε όλην την ψυχή σας εις τας μερίμνας περί του τι θα φάγετε και τι θα πείτε και τι θα φορέσετε. Το τι σημαίνει την ακριβολογία και φροντίδα της ποσότητος και ποιότητος των τροφών και των ενδυμάτων. Ο εγκρατής άνθρωπος αρκείται εις τροφήν όσοι είναι αναγκαία δια να ζήσει και εις ένδυμαν αρκετών δια να σκεπάσει την γύμνωσιν αυτού. Όθεν ή ουδεμίαν ή πολύ ολίγιν μέρημναν έχει περί τούτον. Ο ακρατής και άσωτος ζητεί πολλάς πολυειδείς πολυπικίλους τροφάς αλλά και λαμπρά και πολύτιμα ενδύματα, όθεν βλέπεις όλην την καρδίαν αυτού προσιλωμένην εις την φροντίδαν περί τούτον. Ο Κύριος ημών δεν είπε «Σταύρωσε τα σχήρα σου και κάθου αργός όλην την ημέραν και εγώ θα σου στέλω τροφάς και ποτά και ενδύματα, αλλά μη γίνου», λέγει, «δούλος της κοιλίας σου, μην αφιερώσεις όλον τον νου σου εις την υπηρεσία του σώματος σου, δια τούτο λέγω ημίν, δια τούτο επειδή ουδείς δύναται να υπηρετεί δύο αφέντες με αντίθετη γνώμη, σι μη γίνεσαι δούλος της κοιλίας και της σωματικής σου απόλαυσης, δια να κατασταθείς δούλος του Θεού και δεσπότου σου». Πολλά δε επιχειρήματα προβάλλει ο Σωτήρη μόν δια να μας πείσει δια την υποδοχήν τούτης της σωτηριώδους διδασκαλίας. Το πρώτον είναι εκ της θείας παντοδυναμίας. Η ψυχή σου, λέγει, είναι τιμιωτέρα της τροφής. Το σώμα σου είναι τιμιότερον του ενδύματος. Ο Θεός έπλασε την ψυχή σου, επίησε και το σώμα σου. Άραγε λοιπόν αυτός ο Θεός,
ώστι σου έδωκε ταύτα τα τιμιότερα και υπέρτερα, δεν δύναται να δώσει και τα μικρότερα και ευτελέστερα, δηλαδή την τροφή και το ένδυμα. Μετά δε το επιχείρημα τούτο χρησιμοποιεί ευθύς και το άλλο, το οποίο λαμβάνει εκ των θησαυρών της θείας αυτού προνοίας. Εμβλέμψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπύρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά, ουχή ημείς μάλλον διαφέρεται αυτόν.

Ο Κύριος ημών φέρει εις παράδειγμα όχι των Ισραηλιτικών λαών, των οποίων η Θεία πρόνοια δια του Μάννα και της Ορτιγομήτρας εχόρτασε, ούτε των Ηλίαν, τον οποίον έθρεψε δια του Κόρακος, αλλά τα πετεινά του ουρανού, ήτι όσα πετούν εις τον αέραν τον υποκάτω του ουρανού. Περί τούτον δε και ο προφήτης Δαβίδ λέγει, ανοίγησι την χείραν σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίες, το διδόντι της κτίνεση τροφήν αυτών και της νεωσής των κοράκων της επικαλουμένης αυτών. Έβαλε δε τούτον ως θεμέλιο δια να κατασκευάσει την απόδειξη από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο και εξελέγξει την ανοησία των ολιγοπίστων ανθρώπων. Βλέπε, λέγει, τα πτηνά που πετούν εις τον αέρα, αυτά ούτε σπύρουσιν, ούτε θερίζουσιν, ούτε συνάγουσιν εις αποθήκας, καθώς ποιούσιν οι πολυμέριμνοι άνθρωποι. Ο δε πατήρ ο ουράνιος τρέφει αυτά, σύ δε διαφέρεις αυτόν πολύ, σύ είσαι λογικός.

Ποίουν με ρυμνήσετε λέγοντες τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα. Πάντα γαρτάφτα τα έθνη επιζήτη. Είδε γαροπατήρι μονό ουράνιος ότι χρίζεται τούτον απάντων. Η εθνική, δηλαδή οι μη πιστεύοντες εις των αληθινών θεών, έχουν συναφιερωμένον τον νουν αυτών εις τα στροφάς και τα ποτά και τα ενδύματα. Άλλοι μεν εξ αυτών νομίζοντες ότι η τυφλή τύχη κοινή ως έτυχε τα ανθρώπινα πράγματα, και μη πιστεύοντες ότι ο Θεός προνοεί δια τας ανάγκας παντός ανθρώπου, φροντίζουν όσον δίνανται να προετοιμάζωσι πάντα τα προς την ιδίαν ανάπαυσιν. Άλλοι δε μήτε μέλουσαν κρίσιν, περιμένοντες μήτε ανάσταση νεκρών προσδοκώντες, αφιερώνουν πάσαν την μέρημναν αυτών εις τα σιδονάς και απολαύσεις της παρούσης ζωής. Φάγομεν λέγουσι και πίωμεν, αύριον γαρ αποθνίσκομεν. Εις ημάς όμως τους χριστιανούς ή την εσπιστεύομεν ότι ο Θεός προνοεί υπερ πάντων και περιμένομεν κρίσιν, μέλουσαν και ζωήν αιώνιον, δεν είναι πρέπον να ζώμεν και να πολιτευόμεθα όπως η εθνική. Τούτο δε και αλλαχού εφανερώσεν ο Κύριος ημών, οι δοκούντες άρχιν των εθνών κατακυριεύουσιν αυτών και μεγάλοι αυτών κατεξουσιάζουσιν αυτών, ουχούτος δε έστε εν ημίν. Εκείνοι επειδή έχουν λανθασμένες γνώμες, έχουν συνεσφαλμένα και τα έργα της ζωής αυτών. Εμείς δε οι οποίοι έχομεν πίστην Αγίαν, είναι πρέπον να έχομεν Άγια και τα ήθη. Σεις, λέγει ο Θεάνθρωπος, πιστεύετε εις τον αληθινόν Θεόν, τον Επουράνιον, ο οποίος είναι πατήρ σας και γνωρίζει ότι έχετε ανάγκην όλων τούτων, δηλαδή και τροφών και ποτών και ενδυμάτων. Βλέπετε πως πανταχώθεν πείθη, δεν είπεν γνωρίζει ο Θεός, αλλά είδεν ο πατήρ ημών, δια να φανερώσει το φιλόστοργον αυτού προς ημάς. Έπειτα προσέθηκε το ότι χρίζεται τούτον απάντων, δια να δείξει το παντέφορο της προνοίας αυτού, ως Θεός Θεός παντοδύναμος δύναται όσα θέλει, ως παντεπόπτης γνωρίζει τίνος έχομεν ανάγκη, ως πατήρ χορηγείταν αναγκαία και ως πατήρ φιλοστοργότατος και Θεός απειροεύσπλαχνος νουθετεί ημάς και υπόσχεται λέγον, ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Το όνομα δικαιοσύνη σημαίνει πάσαν αρετήν. Άφες άρτη, έλεγε ο Σωτήρ ημών προς τον πρόδρομον αυτού Ιωάννη, ούτω γαρ πρέπον εστί ημίν πληρώσε πάσαν δικαιοσύνην, δηλαδή πάσαν αρετήν. Την αυτή δένεια έχει και το «μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη» και το «μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης», όθεν και το «προκ

Κείμενο όνομα της δικαιοσύνης σημαίνει πάσαν αρετήν ή της είναι του Θεού, καθότι ο Θεός είναι η πηγή πάσης αρετής και παρά αυτού δίδεται στους ανθρώπους η δύναμη στις εργασίες αυτής. Βλέπετε την άμετρον φιλανθρωπίαν του Θεού όταν είπε ο Κύριος ημών «Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την εργασία της αρετής», ή το επόμενο να είπε «Έπειτα δε ζητείτε και τα αναγκαία δια σας». Αυτός δε τούτο μεν παρέλειψεν, επρόσθεσε δε «και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν». Εάν ζητώμεν παρά του Θεού να δώσει εις ημάς την βασιλείαν αυτού και αξιώσει μας να κατορθώσουμεν την αρετήν, αυτός υπόσχεται να δώσει εις ημάς ως προσθήκην και τροφάς και ποτά και ενδύματα και πάντα τα αναγκαία. Χριστιανέ, σου λέγει, ζήτα τα ουράνια και εγώ σου δίδω τα επίγεια. Αφού είσαι αθάνατος, μην καταδεχθείς να ζητήσεις παρέ μου πράγματι ευτελή και πρόσκαιρα. Ζήτη την βασιλείαν μου, ζήτη την αρετήν και εγώ σου δίδω πάντα τα αγαθά της γης.

Να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και το αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο διαβάζεται την Κυριακή, την Τρίτη του Ματθαίου. Είναι η προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 5, στίχη 1 μέχρι 11.

Κυριακής γάμα επιστολών. Αδελφοί, δικαιοθέντες εκ πίστεως, ειρήνην έχομεν προς τον Θεόν, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού και την προσαγωγήν εσχήκαμεν τη πίστη εις την χαρήν ταύτην ενίεστήκαμεν, και καυχόμεθα επελπίδη της δόξης του Θεού, ου μόνον δε, αλλά και καυχόμεθα εντες θλίψεσιν, ειδότες ότι η θλίψης υπομονήν κατεργάζεται, είδε υπομονή δοκιμήν, είδε δοκιμή ελπίδαν, είδε ελπίς ου κατεσχήνει, ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εντες καρδίες ημών, δια πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Έτι γάρ Χριστός όντων ημών ασθενών κατά καιρών υπερασεβών απέθανε, μόλις γάρ υπερ δικαίου τίς αποθανείται, υπερ γάρ του αγαθού τάχα τίς και τολμά αποθανήν. Συνίσθηση δε την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπερ ημών απέθανε. Πολλόουν μάλλον δικαιοθέντες νυν εν το αίματι αυτού σωθισόμεθα δι' αυτού από της οργής, ήγαρ εχθροί όντες κατηλάγημεν το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον καταλαγέντες σωθισόμεθα εν τη ζωή αυτού.

Αδελφοί, αφού λοιπόν ο Θεός μας έσωσε επειδή πιστέψαμε, οι σχέσεις μας με τον Θεό αποκαταστάθηκαν με την μεσολάβηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός μας οδήγησε με την πίστη στον χώρον αυτής της χάρης του Θεού, στην οποία είμαστε στεριωμένοι και καυχόμεθα με την ελπίδα της συμμετοχής μας στην δόξα του Θεού. Μα δε σταματά εκεί η καυχησή μας. Καυχόμαστε ακόμα και στις δοκιμασίες, επειδή ξέρουμε καλά πως οι δοκιμασίες οδηγούν στην υπομονή. Η υπομονή στο δοκιμασμένο χαρακτήρα και ο δοκιμασμένος χαρακτήρας στην ελπίδα. Και η ελπίδα τελικά δεν απογοητεύει. Μαρτυρεί γι' αυτό η αγάπη του Θεού, με την οποία το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε γέμισε και ξεχύλισε τις καρδιές μας. Γιατί ο Χριστός, παρόλο που ήμασταν ακόμα ανίκανοι να κάνουμε το καλό, πέθανε για μας τους ασθενείς ανθρώπους στον προκαθορισμένο καιρό. Δύσκολα θα έδινε κανείς τη ζωή του ακόμα και για ένα δίκαιο άνθρωπο. Ίσως αποφάσιζε κανείς να πεθάνει για κάποιο καλό άνθρωπο. Ο Θεός όμως, ξεπερνώντας όλα αυτά τα όρια, έδειξε την αγάπη του για μας, γιατί ενώ εμείς ζούσαμε ακόμη στην αμαρτία, ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για μας. Τώρα λοιπόν, αφού ο Θεός μας απάλλαξε από την καταδίκη με τη μεσολάβηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού, πολύ περισσότερο ο ίδιος θα μας σώσει και από την μέλουσα οργή. Παρότι ήμασταν εχθροί με το Θεό, μας συμφιλίωσε μαζί Του ο σταυρικός θάνατος του Υιού Του. Πολύ περισσότερο τώρα που συμφιλιωθήκαμε, η ζωή Του θα μας χαρίσει την σωτήρια.

Μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, μια εκπομπή αφιερωμένη στα αναγνώσματα της Κυριακής της Τρίτης του Ματθαίου.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Γεωργία Βουλδή.

άκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τέλειθία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήθος νεκρούς αιών, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προσέτας χείρα, η ψυχή μου ως γη αγιδρώσει. Ταχύς ακουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουση εις λάχων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατεύθυγον. Διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Δόξα Σύ, Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Σύ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγία.

0: η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Τασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
2: Θα ολοκληρώσουμε αυτό το τμήμα της Αγίας Αναφοράς και θα μιλήσουμε και για τη λεγόμενη ανάμνηση. Αυτή δηλαδή τη φράση την οποία είπε ο Χριστός, τούτοποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο γι' αυτό μέχρι να φτάσουμε στα κράσπεδα του εξαιρέτος. Εκεί πια που ο ιερέας έχει τελειώσει τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, έχει τελειώσει μάλλον ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων μέσω του ιερέως, αυτό είναι το σωστό, και ο ιερέας γονατίζοντας θα παρακαλέσει το Θεό να κατέβει το Άγιο Πνεύμα και να λούσει με τη χάρη του, να σκεπάσει με τη χάρη του τα τίμια δώρα και να τα αναδείξει σε σώμα και αίμα Χριστού. Θα σηκωθεί δε και αφού θα προσευχηθεί ότι αυτή η θυσία είναι ένα μνημόσυνο για όλους τους πατέρες, πατριάρχες, μάρτυρες, ομολογητές, εγκρατευτές και θα το διαβάσει σιωπηλά, θα σηκωθεί επάνω, θα πάρει το θυμιατό και θα πει δυνατά «Εξαιρέτως δε της Παναγίας Αχράντου». Έτσι, ξέρετε, οι εκφωνήσεις, αυτά που λέει δυνατά ο ιερέας, δεν είναι τίποτα άλλο από την κατακλίδα μιας ευχής που προηγείται. Γι' αυτό όταν δεν γνωρίζουμε τι προηγείται, δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε τι ρόλο έχει η εκφώνηση. Γιατί λέγεται αυτή η εκφώνηση? Είναι το τέλος και η ολοκλήρωση μιας προηγούμενης ευχής. Ας έρθουμε στο σημερινό μας θέμα, τους λόγους της συστάσεως του μυστηρίου. Δηλαδή το λάβετε, φάγετε και το πείετε εξ αυτού πάντες. Και τέλος δε η πολύ όμορφη εκφώνηση που λέει ο ιερέας, «Τασά εκ των σών συ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα». Ο ιερέας κατανυσόμενος μας ανεβάζει όλους μαζί και εκείνος πρώτος ανεβαίνει στο υπερόν. Μπροστά μας λοιπόν εξελίσσονται τα γεγονότα του μυστικού δείπνου. Μπροστά μας γίνεται ένας νέος μυστικός δείπνος ή καλύτερα ο ίδιος μυστικός δείπνος. Είπαμε στην προηγούμενη ενότητά μας την νυχτή παρεδίδωτο, δηλαδή τη νύχτα που παραδόθηκε, μάλλον δε αυτόν παρεδίδου, λέει στην ευχή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λένε οι πατέρες μάλλον ερμηνεύοντας αυτή την ευχή του Ιερού Χρυσοστόμου, ότι ο ιερέας σχεδόν σαν να διορθώνει τον εαυτό του, λέει παρεδόθηκε, όχι λέει δεν παραδόθηκε, μόνος παρέδωσε τον εαυτό του, δεν τον συνέλαβαν, άφησε να τον συλλάβουν, παρεδόθη εκουσίως στο θάνατο. Ο ιερέας λοιπόν, τελειώνοντας την ευχή που αναλύσαμε στην προηγούμενη συνάντησή μας, επαναλαμβάνει τώρα τους λόγους της συστάσεως του Θειοτάτου Μυστηρίου, τους ίδιους λόγους, τα ίδια λόγια που ο Κύριος μας είπε κατά τη νύχτα του μυστικού δείπνου. Στην προηγούμενη συνάντησή μας είπαμε ότι όλος ο κύκλος της Θείας Λειτουργίας με τον καιρό έχουμε μερικές προσθέσεις ύμνων, ψαλμών, διαφόρων δηλαδή ψαλμών και ύμνων όπως είπαμε, που κύκλωσαν το μυστήριο και τον πυρήνα της Θείας Λειτουργίας. Όμως ο πυρήνας παρέμεινε ανέπαφος και ο ίδιος. Και αυτός ο πυρήνας είναι τα κυριακά λόγια, δηλαδή τα λόγια που έκαμαν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γράφει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, προσεγγίζοντας το μεγάλο θαύμα της μεταβολής των υλικών στοιχείων σε σώμα και αίμα Χριστού. «Αυτό είναι το σώμα μου», είπε ο Χριστός, «και αυτό είναι το αίμα μου». Εκείνος έδωσε εντολή στους Αποστόλους και μέσω των Αποστόλων σε ολόκληρη την Εκκλησία να τελούν το αυτό μυστήριο, το ίδιο μυστήριο. Είπε «αυτό να κάμετε για να με θυμόσαστε». Και δεν θα διέτασε να το κάνουν αυτό αν πρώτα ο ίδιος δεν τους έδινε τη δύναμη ώστε να μπορούν να το πραγματοποιήσουν. Και ποια είναι αυτή η δύναμη που τους έκανε να το πραγματοποιήσουν? Ήταν το Πνεύμα το Άγιο. Η δύναμη που ήρθε από ψηλά και όπλησε τους Αποστόλους σύμφωνα με αυτό που έχει λεχθεί από τον Κύριο. Καθίστε στην πόλη Ιερουσαλήμ ώσπου να ντυθείτε τη δύναμη που θα έρθει από ψηλά. Ποια είναι αυτή η δύναμη που έντυσε τους Αποστόλους και τους έκανε ικανούς όχι μόνο τη λειτουργία να μπορούν να τελούν και να μεταβάλουν το ψωμί και τα κρασί σε αίμα και σε σώμα και αίμα, αλλά και τη δύναμη να κηρύξουν, να ομολογήσουν τον Χριστό και να μαρτυρήσουν για Αυτόν. Ποια ήταν αυτή η δύναμη που τους ανέδειξε από απλοϊκούς ψαράδες σε μεγάλους κήρυκες του Ευαγγελίου? Μα τι άλλο, ποιος άλλος? Το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ύστερα από την πρώτη του κάθοδο, ο Χριστός, γράφει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας συνεχίζοντας, δεν μας εγκατέλειψε, αλλά είναι μαζί μας και πάντα θα είναι μαζί μας, όπως είπε, έως τη συντελείας του αιώνος. Γι' αυτό έστειλε ο Σωτήρας το Άγιο Πνεύμα, για να μείνει μαζί μας για πάντα. Το Πνεύμα της Αληθείας που δεν μπορεί ο κόσμος να μας το στερήσει, γιατί δεν μπορεί να το δει και δεν μπορεί να το γνωρίσει. Σεις όμως, είπε ο Χριστός στους μαθητές, το γνωρίζετε το Άγιο Πνεύμα, γιατί μένει για πάντα κοντά σας. Αυτό λοιπόν είναι το Πνεύμα που τελεσιουργεί τα μυστήρια με τη γλώσσα και το χέρι του ιερέα. Αυτό δηλαδή είναι το πρόσωπο το οποίο ουσιαστικά αναδεικνύει και μεταβάλλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού. Το μικρό αυτό τμήμα, το οποίο πραγματικά μας λέγει τα κυριακά λόγια, μας θυμίζει, όπως είπαμε, τη νύχτα του μυστικού δείπνου. Βρισκόμαστε ανάμεσα στους Αγίους Αποστόλους και ακούμε τον ίδιο τον Χριστό με τη φωνή και τη γλώσσα του ιερέα να μας λέει τα ίδια ακριβώς λόγια. Λάβετε, φάγετε, πείετε εξ αυτού πάντες. Πάρα πολλές φορές μέσα στο χώρο της Εκκλησίας κατά καιρούς βρέθηκαν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι μίλησαν για το συμβολισμό των τιμίων δώρων. Δηλαδή θεώρησαν, όπως είπαμε, ότι το ψωμί και το κρασί κρατούν τις ιδιότητές τους και είναι ψωμί και κρασί συμβολίζοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν είναι όμως, λένε, ουσιαστικά το ψωμί και το κρασί σώμα και αίμα. Πάρα πολλά έχουν λεχθεί από τους πατέρες και όλοι συγκλίνουν στο ότι όχι, δεν έχουμε έναν συμβολισμό όπως αλλού, όπως το θυμιατό που συμβολίζει κάτι, όπως ο αέρας που καλύπτει τα τιμία δώρα, όπως το θυμίαμα, όπως το κερί. Εδώ δεν έχουμε συμβολισμό, έχουμε πραγματική εμφάνιση του σώματος και του αίματος του Χριστού με τη μορφή του ψωμιού και του κρασιού. Γιατί? Κρατώντας σε συστατικά, γιατί όπως είπαμε και στην προηγούμενη συνάντησή μας, δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν εμείς να μεταλάβουμε σάρκα και αίμα ανθρώπινη. Το γεροντικό, δηλαδή ιστορίες από την έρημο, αναλαμβάνουν με τρόπο σαφή και πολύ διδακτικό να πούν αυτές τις μεγάλες αλήθειες. Επιτρέπει κάποτε ο Θεός σε μερικούς ανθρώπους που έχουν λογισμό, αλλά έχουν μέσα τους καλή διάθεση, ώστε όταν δεχθούν κάτι να το οικειοποιηθούν και να το αποδεχθούν, ώστε να καταλάβουν ότι αυτό που συμβαίνει εκείνη την ώρα δεν είναι ένα συμβολικό πράγμα, αλλά ουσιαστικά η επανάληψη, αν θέλετε, η συνέχεια του μυστικού δείπνου. Το γεροντικό λέει: κάποιος αναχωρητής από πολλή αμάθεια δεν ήθελε να παραδεχθεί ότι ο Άγιος Σάρτος που μεταλαμβάνουμε είναι το σώμα του Χριστού. Οι γέροντες τότε στη Σκήτη, όταν το έμαθαν, κάλεσαν τον μοναχό και προσπάθησαν με καλό τρόπο να τον κατηχήσουν για την ορθή διδασκαλία της Εκκλησίας μας περί των αχράντων μυστηρίων. Εκείνος όμως επέμενε συνεχώς στην πλάνη του. Οι πατέρες τότε τον άφησαν, όπως πρέπει να κάνουμε και εμείς όταν προσπαθούμε μια φορά ή δυο φορές να προσεγγίσουμε κάποιον προκειμένου να του πούμε λίγα πράγματα και αυτός αντιδρά. Εάν συνεχίσουμε, τότε αυτός θα αντιδράσει περισσότερο και τότε θα είμαστε υπεύθυνοι αν υβριστεί το όνομα του Χριστού. Οι πατέρες λοιπόν ήταν πολύ διακριτικοί. Όταν έβλεπαν ότι κάποιος δεν ήθελε, δεν επέμεναν παραπάνω. Τον άφησαν και τον ανέλαβε πια η προσευχή τους. Ξεκίνησαν να κάνουν γι' αυτό δηλαδή θερμή προσευχή. Προσευχήθηκαν λοιπόν θερμά να τον φωτίσει ο Θεός, ώστε να καταλάβει τη μεγάλη του πλάνη. Μια Κυριακή ο αναχωρητής συμμετείχε όπως όλη στη Θεία Λειτουργία από το Άγιο Βήμα του Ναού της Κήτης. Είχε μπει δηλαδή μέσα στο ναό. Τη στιγμή που ο ιερέας πήρε στα χέρια του το πρόσφορο για να το προσκομίσει, ο πλανεμένος μοναχός είχε κατάπληκτος ένα βρέφος, ένα μικρό παιδί πάνω στην Αγία Τράπεζα. Και όταν άρχισε να διαμελίζει με την Αγία Λόγχη τον Άγιον Άρτο, φάνηκε ένας Άγιος Άγγελος από το θυσιαστήριο κρατώντας στο χέρι του ένα μαχαίρι. Συγχρόνως με τον ιερέα και αυτός με τη σειρά του διεμέλισε το θείο βρέφος και έχισε το αίμα του μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Ο αναχωρητής ταράχθηκε. Διαβάζουμε το κείμενο και ήδη εμείς ερχόμαστε στη συντριβή. Φανταστείτε να το ζει ένας άνθρωπος και να το βλέπει. Μα ύστερα από λίγο, όταν πήγαινε να κοινωνήσει, συνέβη κάτι ακόμα πιο φοβερό. Είδε μέσα στο Άγιο Ποτήριο σάρκα ανθρώπινη, βαμμένη σε αίμα. Κλαίγοντας τότε, ομολόγησε την πλάνη του δημοσία και παρακάλεσε τον Χριστό να σκεπάσει με τη χάρη του τα μυστήρια για να τολμήσει να κοινωνήσει. Πραγματικά, τότε μέσα στο Άγιο Ποτήριο είδε πάλι όπως όλοι ψωμί και κρασί με τα οποία μετέλαβε με ευχαρίστος τον ίδιο το Θεό. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν άφηνε ο Θεός χωρίς να σκεπάσει με τη χάρη του τα τίμια δώρα, δεν θα μπορούσαμε να μεταλάβουμε. Θα θεωρούσαμε τον εαυτό μας κανίβαλο. Γι' αυτό και όταν άκουγαν οι ειδωλολάτρες και οι εθνικοί ότι οι πιστοί μεταλαμβάνουν του σώματος και του αίματος του Χριστού, χωρίς να ξέρουν και χωρίς να ψάξουν, κατηγορούσαν τους χριστιανούς ότι έκαναν θυσίες και έσφασαν μικρά παιδιά. Ήταν μια από τις κατηγορίες που εκτόξευαν τότε οι ειδωλολάτρες στους χριστιανούς, στις πολλές μέσα, ότι θυσίαζαν μικρά παιδιά. Αυτή ήταν η θυσία βέβαια για την οποία τότε γινόταν ο λόγος. Ο ιερέας όταν πει τη φράση «λάβετε, φάγετε» μέσα στο ιερό δείχνει τον Άγιον Άρτο. Και βέβαια δεν είναι εύκολο, δεν το καταλαβαίνετε εσείς, γιατί ο ιερέας είναι γυρισμένος. Όταν όμως γίνεται η Θεία Λειτουργία όπως του Αγίου Ιακώβου ή η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου στον Επιτάφιο που γίνεται μπροστά στον κόσμο, ο κόσμος, ο λαός βλέπει την κίνηση αυτή του ιερέα δείχνοντας στον κόσμο να λάβουν και να φάνε από τον Άγιον Άρτο. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Το υπερημών κλώμενον, η σάφεση αμαρτιών. Αυτό δηλαδή που κομματιάζεται, διαμελίζεται, σφαγιάζεται, θυσιάζεται για την άφεση των αμαρτιών σας. Στη συνέχεια δείχνει το Άγιο Ποτήριο ή πιάνει το Άγιο Ποτήριο και λέει «Πίετε εξ αυτού πάντες, πιείτε από αυτό όλοι, τούτο εστί το αίμα μου». Αυτές οι φράσεις του Χριστού δεν είναι συμβολικές, είναι πραγματικές. Ο Χριστός δεν είπε «αυτό συμβολίζει το αίμα μου», είπε «είναι το αίμα μου». Δύο φράσεις, δύο στοιχεία λοιπόν πρέπει να συγκρατήσουμε από αυτές τις φράσεις του Χριστού. Το ένα είναι πως ακριβώς δεν λέει ότι συμβολίζει, αλλά είναι ρεαλιστικό το σώμα και το αίμα του. Και δεύτερον, χρησιμοποιεί δύο λέξεις στις αντίστοιχες εκφωνήσεις. Λέει εκχυνόμενον, λέει κλώμενον για το σώμα και εκχυνόμενον για το αίμα. Κλώμενον σημαίνει αυτό που θυσιάζεται και εκχυνόμενο είναι αυτό που χύνεται, δηλαδή αυτό που θα πέσει πάνω στο σταυρό, που θα χυθεί πάνω στο σταυρό, αλλά όχι άπαξ, όχι μια φορά. Δεν είναι αυτό που θυσιάστηκε μια φορά το σώμα, δεν είναι το αίμα που χύθηκε μια φορά πάνω στο σταυρό, είναι η σάρκα του Χριστού, είναι το σώμα του Χριστού που θυσιάζεται, πάντοτε θυσιάζεται, και είναι το αίμα που χύνεται, πάντοτε χύνεται, πάντοτε δηλαδή για την άφεση των αμαρτιών όλων των πιστών σε όλους τους αιώνες. Αυτή η θυσία λοιπόν αυτόν τον ρόλο έχει, προκειμένου για την άφεση των αμαρτιών να έρθουν οι άνθρωποι στον εαυτόν τους και να καταλάβουν τι πραγματικά, τι συγκλονιστικό πραγματικά έχει γίνει αυτή τη στιγμή. θεολογία της Εκκλησίας μας μεγάλη και βαρυσήμαντη. Το αίμα του Χριστού, η θυσία του Χριστού είναι αυτή που μας λυτρώνει. Είναι το αντίλυτρο του θανάτου που ζητήσαμε και κληρονομήσαμε με την πτώση μας. Ο Χριστός πλήρωσε με το αίμα του, μας αγόρασε ουσιαστικά. Και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, θα το πούμε στη συνέχεια στην προς Κορινθίους, «Ηγοράστητε τιμής», δηλαδή είσαστε αγορασμένοι. Και τόσο ακριβά αγορασμένοι με το αίμα και το σώμα του Χριστού. Το αίμα του Χριστού που χύνεται στο Γολγοθά άπαξ μια φορά, αλλά και η θυσία του Χριστού επαναλαμβάνεται, αυτό που λέμε στην Εκκλησία, πάλιν και πολλάκις. Και μια φορά και πολλές φορές, έτη και έτη, πάντα και πάντα. Αυτή η επανάληψη της θυσίας, αυτό το πράγμα κάνει. Μας λυτρώνει, μας παρέχει άφεση αμαρτιών και μας θυμίζει κιόλας το μεγάλο χρέος και την οφειλή που χρωστάμε στον ίδιο το Θεό. Αφού ο ιερέας στη συνέχεια πει την ευχή των το οποίεται εξ αυτού πάντες, ο ιερέας στη συνέχεια και ανάμεσα βέβαια στις δύο εκφωνήσεις ο λαός θα πει αμήν, αμήν, δηλαδή ναι ας γίνει πραγματικά, συγκατατίθενται δηλαδή ο κόσμος σε αυτά που λέγει ο ιερέας. Στη συνέχεια ερχόμαστε σε ένα μικρό τμήμα της Αγίας Αναφοράς το οποίο λέγεται ανάμνησης. Ο Κύριος πράγματι όταν παρέδιδε το μυστήριο καθώς διηγούνται οι ιεροί Ευαγγελιστές και ο Θείος Απόστολος Παύλος, είπε προς τους μαθητές του: «Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση». Η σχετική περικοπή είναι στην προς Κορινθίους επιστολή και λέει: «Εγώ παρέλαβον από του Κυρίου, ό και παρέδωκα ημίν, ότι ο Κύριος Ιησούς εν την νυχτή παρεδίδετο, έλαβε άρτον και ευχαριστή σας έκλασε και είπε: Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Ως αυτός και το ποτήριον μετά το δειπνίσε λέγον, τούτο το ποτήριον η Καινή Διαθήκη εστίνεν το αιμό αίματι, τούτο ποιείται ως άκης αν πίνετε εις την εμήν ανάμνηση». Η ερμηνεία βέβαια αυτού του σπουδαίου χωρίου έχει ως εξής: «Εγώ παρέλαβε από τον Χριστό αυτό που σας παρέδωσα, ότι ο Κύριος τη νύχτα που παραδόθηκε έλαβε άρτο και αφού έκαμε ευχαριστήρια προσευχή έκοψε σε τεμάχια τον Άγιον Άρτο και τον μοίρασε και είπε: Λάβετε, φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου που θυσιάζεται για τη σωτηρία σας. Αυτό που κάνω τώρα μαζί σας να το κάνετε και εσείς κάθε φορά για να με θυμάστε. Μετευγνωμοσύνης στη θυσία που επροσέφερα εγώ για να σας σώσω». Αργότερα πήρε ο Χριστός το Άγιο Ποτήριο, το ποτήριο, και αφού τέλειωσε το δείπνο είπε: «Τούτο το ποτήριο εμπεριέχει το αίμα μου και είναι γι' αυτό η Νέα Διαθήκη που γίνεται και επισφραγίζεται με το αίμα μου. Να κάνετε αυτό πάντοτε για να με θυμάστε εμένα και τη θυσία μου και θα κάνετε την ανάμνηση αυτή κάθε φορά που θα πίνετε αυτό από το Άγιο Ποτήριο, αυτό το ποτήριο». Ένα σημείο λοιπόν είναι τούτοποιείται, αυτή είναι ρητή εντολή του Χριστού. Έχουμε λάβει την εντολή του Χριστού και έχουμε καθήκον να την κάνουμε και να τη συνεχίζουμε. Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας είναι η υπακοή στην εντολή του Χριστού, στις εντολές του Χριστού που άφησε λίγο πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο, πριν σταυρωθεί και πριν παραδοθεί στο μαρτύριο. «Ο Σάκης ανεστείτε και τον άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνετε, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται, άχρης σου ανέλθει». Δηλαδή, τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και θυμόμαστε τη σταυρική θυσία του Χριστού μέχρι την ώρα που θα ξανάρθει ο Χριστός, μέχρι εκείνη την ώρα. Κοινωνούμε δηλαδή το μυστήριο τον ίδιο τον Χριστό και ευχόμαστε ακριβώς αυτή την μεγάλη και θυμόμαστε αυτή τη μεγάλη χάρη, τη μεγάλη ευλογία που μας πρόσφερε. Όταν τελειώσουν λοιπόν οι εκφωνήσεις και οι συστατικοί λόγοι του μυστηρίου, σιωπηλά, μυσταγωγικά, εκφώνως βέβαια, ακούει, πρέπει να ακούει ο κόσμος, ο ιερέας λέγει την ευχή της αναμνήσεως ή την ευχή αυτή της Αγίας Αναφοράς. Με μνημένη τίνην, ενθυμούμενη δηλαδή αυτά που έχουν γίνει, τη σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρου Αναστάσεως, της Ισουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και Ενδόξου Πάλιν Παρουσίες. Εδώ έχει μια άνω τελεία και εδώ προστίθεται η εκφώνηση τασά εκ των σών. Δηλαδή, ενθυμούμενη, για να δούμε τη μετάφραση, με βαθιά ευγνωμοσύνη τη σωτήρια εντολή του Χριστού. Ποια εντολή που έδωσε? Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση, ενθυμούμενη δηλαδή και κάνοντας αυτό που μας είπες Κύριε, αλλά και όσα έχουν γίνει για χάρη μας. Δηλαδή, ποια έχουν γίνει για χάρη μας? Λέει, του Σταυρού, του Τάφου, ο Σταυρικός Θάνατος, η Ταφή, η Τριήμερος Ανάστασης, η Ανάβαση στους ουρανούς με την Ανάληψη, δια της Αναλήψεως, η Εκδεξιών του Θεού Καθέδρα και Εγκατάσταση του Θεού βεβαίως στην θέση στην οποία, από την οποία ποτέ δεν έφυγε, και η Δεύτερη και Ένδοξη Παρουσία Του, η Δευτέρα Παρουσία Του. Εξαιτίας λοιπόν και ενθυμούμενοι όλων αυτών των πραγμάτων, συ προσφέρομεν τα σα εκ των σών, συ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα τα δικά σου, τα σα εκ των σών, από τα δικά σου σε σένα τα προσφέρουμε κατά πάντο χρόνο και σε κάθε τόπο. Θα πούμε λοιπόν τι είναι, ποια είναι η ευχή της Αγίας Αναφοράς αυτή. Λέει, με μνημένη, ενθυμούμενη. Ενθυμούμενη όχι μόνο στο λογισμό, αλλά κυρίως στην καρδιά. Ο πιστός δεν έχει ανάγκη να θυμάται απλώς, να μνημονεύει, αλλά κυρίως να ζει. Κάνοντας λοιπόν υπακοή, Χριστέ, σε αυτά που μας άφησες και ενθυμούμενη τις μεγάλες ευεργεσίες που μας έκανες, δηλαδή το Σταυρικό Θάνατο, την Ταφή, την Τριήμερο Ανάσταση, την Τριήμερη Ανάσταση, την Ανάληψη στους ουρανούς, την Καθέδρα στο θρόνο του Θεού και βεβαίως την Επουράνια, την Δευτέρα Παρουσία. Το ενθυμούμενη, μνημονεύοντας δηλαδή, μνημονεύουμε όλα τα γεγονότα αυτά που υπήρξαν στο παρελθόν. Δηλαδή υπήρξε ο Σταυρός, υπήρξε η Ταφή, υπήρξε η Τριήμερος Ανάστασης, υπήρξε η Ανάληψη, υπήρξε η Καθέδρα στο θρόνο του Θεού. Όμως δεν υπήρξε η Δευτέρα Παρουσία. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να γράφει μέσα ο συγγραφέας των ευχών ότι ενθυμόμαστε δηλαδή αυτά που έγιναν αλλά και αυτά που δεν έγιναν? Πώς μπορούμε δηλαδή να προσφέρουμε στο Θεό μερικά πράγματα ενθυμούμενοι όλα αυτά τα οποία έκαναν και ιστορικά τα γνωρίζουμε ότι έγιναν, αλλά και να περιμένουμε ένα γεγονός το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα, το οποίο είναι η Δευτέρα Παρουσία. Είναι ένα γεγονός ανοιχτό. Η Αποκάλυψη μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία, κυρίως για τη Δευτέρα Παρουσία και για τη μετάνοια κατά κόρον βεβαίως, αλλά και την προετοιμασία των πιστών για την υποδοχή του Αρνίου, αλλά οπωσδήποτε δεν έχει γίνει, είναι σε μέλλοντα χρόνια. Πώς λοιπόν μπορούμε να θυμόμαστε κάτι που ακόμα δεν έχει γίνει? Όταν τα λέει αυτά, ο ιερέας θεωρεί τον εαυτό του σίγουρο και θεωρεί ότι πρέπει να σταθεί ευγνώμων μπροστά στο Θεό για αυτά που είναι, για αυτά που έχει ζήσει, αλλά και θεωρώντας βέβαιο, σύμφωνα με την πίστη, αφού λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους ότι πίστησε στην ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχο σου βλεπωμένων, δηλαδή πραγματικότητα πραγμάτων που δεν βλέπουμε. Αυτό είναι για τον πιστό βεβαιότητα. Είναι πίστη στη Δευτέρα Παρουσία. Μπορεί να μην το έχουμε ζήσει, αλλά σίγουρα το πιστεύουμε και το έχουμε για σίγουρο. Γι' αυτό και ο πιστός μνημονεύει τη Δευτέρα Παρουσία ακόμα και όταν δεν την έχει ζήσει ιστορικά. Τη μνημονεύει λοιπόν και τη θεωρεί γεγονός, όπως αυτά που έχουν γίνει και έχουν μοιράσει τις ευλογίες και τη χάρη και τη σωτηρία και την άφεση των αμαρτιών, έτσι θεωρούμε και σίγουρο ότι ο διορεοδότης Θεός θα δώσει πάλι, θα φέρει πάλι τη Δευτέρα Παρουσία. Άρα λοιπόν όλων αυτών ενθυμούμενοι και όλων αυτών των ευεργεσιών του Θεού είναι ο ιερέας σηκώνει, υψώνει τα χέρια του στο Θεό και λέει «Τασά εκ των σώνση προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα». Μέσα στο ιερό είπαμε προηγουμένως ότι ο ιερέας δείχνει τον Άγιο Νάρτο και δείχνει το Άγιο Ποτήριο. Όταν πει το «Τασά εκ των σών», ο ιερέας θα κάνει μετάνοια και θα πει «Ο Θεός λάστε τίμη το αμαρτωλό», ενθυμούμενος πάλι τη μικρότητά του και την αμαρτωλότητά του, και θα δανείσει για άλλη μια φορά τα χέρια του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ενθυμούμενο και βλέπετε ότι στα χέρια του φορά τα επιμάνικα για να βλέπει ότι είναι, ότι δάνεισε τα χέρια του, ότι είναι του Θεού πια τα χέρια. Ότι εκείνος δεν λειτουργεί σαν Παπα Εφραίμ ή σαν πρόσωπο, αλλά λειτουργεί σαν όργανο, σαν ένα όργανο το οποίο παίζει, χτυπά, τραγουδά τη μελωδία του Θεού. Αυτό είναι ο ιερέας. Είναι ένας αγωγός. Δεν μεταδίδει τη χάρη του. Είναι ένας αγωγός που το νερό της Θείας Χάριτος τρέχει και ποτίζει τους πιστούς. Τα σά εκ των σών. Ποια είναι τα σά? Τα σά είναι τα τίμια δώρα που είναι μπροστά μας. Και ποια είναι αυτά τα δώρα? Είναι το ψωμί, το οποίο είναι καμωμένο από σιτάρι, το οποίο το έκαμε η γη. Το κρασί. Είναι το, ο καρπός της αμπέλου, και το οποίο έκανε πάλι η γη. Όμως για να κάνει το αμπέλι η γη έχει μια ολόκληρη διαδικασία. Συνεργάστηκε ο ήλιος, συνεργάστηκε το χωράφι, συνεργάστηκε η βροχή. Τα πάντα συνεργαστήκανε, ώστε να υπάρχει αυτός ο καρπός. Άρα τα σά είναι το ψωμί και το κρασί. Εκ των σών είναι όλη η βασιλεία του Θεού, δηλαδή τους καρπούς τους δικούς σου, από τα δικά σου πράγματα πάλι, τα δικά σου στοιχεία, σύ προσφέρουμε, σε σένα τα προσφέρουμε. Για κοιτάξτε, δίνουμε στο Θεό κάτι που είναι δικό Του. Δηλαδή, ό,τι ομορφότερο έχουμε να δώσουμε στο Θεό είναι η προσφορά, η θυσία του Θεού για τους ανθρώπους. Δηλαδή, λίγο-λίγο να το σκεφτούμε, εμείς οι άνθρωποι δεν έχουμε κάτι αξίας να δώσουμε στο Θεό. Το μεγαλύτερο αξίας πράγμα, ας πούμε, αν μπορούσαμε να πούμε, η μεγαλύτερη δυνατή θυσία που θα μπορούσαμε να κάνουμε στο Θεό είναι ο ίδιος ο Θεός, θυσιασμένος. Γι' αυτό και ο Χριστός είναι ο προσφέρον, αυτός που προσφέρει τη θυσία, και ο προσφερόμενος, και αυτός που προσφέρεται. Ο πιστός δηλαδή απλώς στέκεται σε μια γωνιά και μεταφέρει, μεταδίδει, τίποτε άλλο δεν κάνει. Γιατί ούτε είναι αυτός που αναφέρει, ούτε είναι αυτός που θυσιάζει, ούτε είναι αυτός που θυσιάζεται. Σύ προσφέρομεν, σε σένα τα προσφέρομεν. Ποιοι τα προσφέρομεν? Δεν λέει ο ιερέας προσφέρω, εγώ τα προσφέρω ο ιερέας, αλλά προσφέρομεν όλος ο κόσμος, όλος ο λαός. Γι' αυτό μέσα στην εκκλησία μας είναι η λειτουργία. Τι σημαίνει λειτουργία? Σημαίνει έργο λαού. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Ανατολή χρειάζεται και είναι σημαντική η παρουσία έστω και ενός ανθρώπου για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Δεν μπορεί ο ιερέας μόνος του να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, γιατί χρειάζεται έστω και συμβολικά η συμμετοχή του λαού. Να, κάποιες τέτοιες στιγμές αποδεικνύεται πόσο σημαντική είναι αυτή η ύπαρξη και παρουσία, και βέβαια συνειδητή παρουσία, όχι μόνο σωματική αλλά ψυχοσωματική παρουσία μέσα στα τελούμενα. Σύ προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα. Κατά πάντα τόπο, σε κάθε τόπο, όπου δηλαδή τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και όπου επαναλαμβάνεται η αυτή πράξη του μυστικού δείπνου. Γι' αυτό το λόγο προσφέρουμε και εμείς, Κύριε, και δια πάντα. Και ευχόμαστε, Κύριε, να προσφέρουμε αυτή τη Θεία Ευχαριστία πάντοτε, μέχρι τη μέρα της Δευτέρας Παρουσίας, να προσφέρεται σε κάθε τόπο και να προσφέρεται και πάντοτε, να γίνεται δηλαδή μια θυσία και η Θεία Ευχαριστία να τελείται παντού και πάντοτε, παντού σε όλο τον κόσμο και μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Και όχι μόνο να τελείται, Κύριε, για πάντα, να τελείται και να γίνεται, Κύριε, σε ευχαριστούμε, σε τα προσφέρουμε αυτά και για όλα. Και δια πάντα σημαίνει και για όλα. στα προσφέρουμε αυτά τα δώρα σε κάθε τόπο, αλλά στα προσφέρουμε κιόλας για να θυμηθούμε ενθυμούμενοι, μνημένοι, τις φανερές και τις αφανείς ευεργεσίες που μας έχεις δώσει, Κύριε. Στα προσφέρουμε σαν μικρό δώρο σε σένα, σαν μικρό ευχαριστώ για αυτά που μας δίνεις κάθε στιγμή. Ο ιερέας όταν σηκώνει τα τιμία δώρα, γιατί είπαμε προηγουμένως πριν, αφού τα δείξει, στη συνέχεια λέει τα σα εκ των σών, κάμει το εξής. Αφού λοιπόν κάμει το σχήμα και πει ο Θεός λάστιμη το αμαρτωλό, θα πάρει τα τιμία δώρα σταυροειδώς. Με το δεξί χέρι θα πάρει το σώμα, το δισκάριο, και με το αριστερό χέρι θα πάρει το ποτήριο, και θα υψώσει τα τιμία δώρα και θα πει τα σα εκ των σών σι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Και αφού τα σταυρώσει, θα τα εναποθέσει πάλι στη θέση τους όπως τα πήρε. Γιατί αλήθεια σταυρώνει τα χέρια του ο ιερέας? Γιατί η Θεία Ευχαριστία, εκτός από προσφορά και ευχαριστία, είναι και θυσία και ανάμνηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού. Είναι δηλαδή η προσφορά την οποία έκαμε ο Θεός, ο Χριστός, προς τον Πατέρα Του. Η Θεία Λειτουργία, το έχουμε πει και άλλες φορές, πάλι το θυμίζουμε, είναι ένα ολόκληρο δημιούργημα που αναφέρεται στο Θεό, στο Θεό Πατέρα. Γι' αυτό και οι ευεργεσίες, όταν αργότερα ο ιερέας ευλογήσει τα τίμια δώρα, θα φανούν ακόμα πιο έντονα και θα πει «και ποιήσον των μενάρτων τούτων, τίμιον σώμα του Χριστού σου». Δηλαδή πατέρα του γιού σου, του Χριστού, του Χριστού σου. Το δε το ποτηρίο τούτο, τίμιον αίμα του Χριστού σου, αμήν. Μεταβαλών το πνεύματί σου του Αγίου, αμήν, αμήν, αμήν. Είναι δηλαδή Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου που αναφέρεται στον Πατέρα. Έτσι λοιπόν, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, στο σημείο αυτό τα σα εκ των σών είναι σαν να μιλάει ο ίδιος ο Χριστός με τη φωνή του ιερέα. Ενθυμούμενη Κύριε του μονογενού σου Υιού, το σταυρικό θάνατο, την ταφή, την τριήμερη Ανάσταση, τη Δευτέρα Παρουσία, τα σα εκ των σών. Δανείζει ο ιερέας γλώσσα και χέρια στο Χριστό και εκείνος είναι που προσφέρει τα τίμια δώρα μπροστά στο θρόνο της μεγαλοσύνης του Θεού. Τα σα εκ των σών, σύ προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα. Η ώρα είναι μυσταγωγική. Είναι η σημαντικότερη στιγμή της Θείας Λειτουργίας. Έχουμε ανέβει στο όρος του Γολγοθά. Από εδώ και πέρα, αν η Θεία Λειτουργία ήταν η είσοδός μας σε ένα παραδείσιο ναό, αυτή η ώρα είναι σαν την είσοδό μας στο Άγιο Βήμα. Είναι σαν να μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων. Εδώ πια είμαστε ενώπιος ενώπιο με το Θεό. Εδώ δεν χωρούν βιωτικά. Γι' αυτό αμαρτάνομαι αν ανακυκλώνουμε στη ζωή μας όλα τα του βίου μας και τα ξαναφέρνουμε, και όχι μόνο προβλήματα αλλά και εργασίες. Από αυτή την ώρα, για όσους μπορούν, καλό είναι όλο αυτό το διάστημα από το δια των νυκτηρμών μέχρι και αν μπορούμε και μετά τη Θεία Κοινωνία να μην καθίσουμε. Όσοι μπορούν να στέκονται, καλό είναι να στέκονται. Όσοι είναι μεγαλύτεροι, ας οικονομηθούν έστω και λίγο. Αυτή την ώρα όμως είμαστε πάντοτε οι όρθιοι, οι γονατιστοί. Υπάρχει μια ολόκληρη βέβαια θεολογική διαμάχη αν πρέπει να γονατίζομαι εκείνη την ώρα ή όχι. Οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας μας ήταν απόλυτοι στο θέμα της γονικλησίας την Κυριακή. Δεν δέχονταν τη γονικλησία την Κυριακή, γιατί θεωρούσαν ότι η γονικλησία είχε μέσα της την υποταγή, κάτι το οποίο δεν αρμόζει την ημέρα της Κυριακής. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να γονατίζει αφού την ημέρα της Κυριακής μνημονεύουμε την Ανάσταση του Χριστού. Βέβαια γνωρίζομαι ότι στην Αγία Γραφή το γεγονός μετά την Ανάσταση του Χριστού ήταν η συνάντηση του Κυρίου με την Μαρία τη Μαγδαληνή. Το πρώτο γεγονός που έγινε ήταν ότι η Μαρία η Μαγδαληνή έπεσε και τον προσκύνησε. Και δεν της είπε ο Χριστός να σηκωθείς. Αναστημένος ο Κύριος, η Μαρία η Μαγδαληνή έπεσε και τον προσκύνησε. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται, δεν είναι το τέλος του κόσμου, ούτε αν γονατίσουμε έχουμε αταξία, ούτε αν σταθούμε με ευλάβεια κάνοντας το σχήμα είμαστε ένα ταξία. Καλό βέβαια θα είναι όλο το εκκλησιαστικό σώμα να έχει μια στάση ώστε να δείχνει και εξωτερικά και εσωτερικά ότι είναι σώμα, όχι ότι ο ένας είναι όρθιος και ο άλλος κάθεται. Ακόμα και σε αυτά τα μικρά πρέπει να δίνουμε την εικόνα του σώματος. Εμείς παραλάβαμε από το γέρο το δικό μας να γονατίζουμε και πραγματικά νομίζω ότι η μετάνοια και η γονικλησία είναι ο καλύτερος τρόπος ώστε να υποδεχθούμε αυτό το μεγάλο γεγονός. Και βέβαια σε εποχές που οι άνθρωποι δεν γονατίζουν και τις καθημερινές, νομίζω ότι είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε πια στη ζωή μας. Είναι πολλοί από εμάς δεν γονατίζουμε ποτέ. Και μόνο εκείνη την ώρα μπορεί ο άνθρωπος και γονατίζει. Και καμιά φορά αναρωτιόμαστε και τι χρειάζονται μετάνοιες και τι χρειάζονται το ένα και το άλλο. Όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζονται. Και όπως τα παραλάβαμε, έτσι πρέπει να τα παραδώσουμε. Και όταν λέει τα σκεφαλάσι, μόνο το Κυρίο κλείνομαι, πρέπει να κλείνουμε τον Αυχένα, όπως κάνουν οι δούλοι στον Άρχοντά τους. Ξέρει η Εκκλησία γιατί τα κάνει. Γιατί έχει να κάνει με ανθρώπους που έχουν ανάγκη να τα βάζουν από εδώ, εδώ. Από το μυαλό στην καρδιά. Και όπως παίρνεις ένα παιδάκι και το μαθαίνεις να περπατά που δεν ξέρει, αν το αφήσεις μόνο του δεν θα μάθει ποτέ. Πρέπει να του δείξεις πώς. Έτσι και η Εκκλησία μας δείχνει πώς. Γιατί αν μας αφήσει τον καθένα μας, θα κάναμε ο ένας αυτό και ο άλλος το άλλο. Εκείνη την ώρα όλος ο λαός με τους ψάλτες μαζί λένε έναν ύμνο που πραγματικά ψάλλεται μέσα ησυχαστικά, σιωπηλά, αλλά και μια, αν θέλετε, σε μια μεγαλειώδη σιωπή στον απόλυτο κυρίαρχο όλου του κόσμου, στον Παντοκράτορα Θεό, σε υμνούμεν. Είναι πολύ σημαντικές στιγμές. Δεν είναι συναισθηματικά αυτά τα πράγματα, αλλά ξέρετε, ο πιστός, όπως και ο ψάλτης, όπως και ο ιερέας, πρέπει η Θεία Λειτουργία να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε και ο ψάλτης και ο παππούλης να είναι μια σκάλα που να παίρνουν τον πιστό και να του πούνε πάμε στον παράδεισο. Δεν έχει το δικαίωμα ούτε ο ψάλτης ούτε ο ιερέας να κάνει τη Θεία Λειτουργία άτακτα, γρήγορα, βιαστικά, να πάνε πού μετά, δηλαδή τι άλλο έχει μετά. Πρέπει να την κάνουν σαν να είναι η πρώτη και σαν να είναι η τελευταία λειτουργία, σαν να τελειώνει ο κόσμος μετά, σαν να μην έχει άλλο. Και αλήθεια, πόσο ο ψάλτης, πόσο βοηθά ο ψάλτης όταν ψάλλει σιωπηλά, ταπεινά και δεν ψάλλει για τον εαυτό του και, αλλά να ψάλλει για τον κόσμο, γιατί είναι διάκονος και αυτός, είναι κατώτερος κληρικός ο ψάλτης. Δεν έχει σημασία η καλλιέπεια, καλό είναι να έχουμε καλούς ψάλτες, αλλά πιο σημαντικό είναι να έχουμε ευλαβείς ψάλτες, να μην φορούνε το ράσο σαν φόρμα δουλειάς, αλλά να το φορούνε ότι είναι της ψυχής το ένδυμα. Εγώ όταν ήμουν μικρό παιδί θυμάμαι μια εικόνα που γυρίζαμε από την εκκλησία στο σπίτι μας και πήγαινα στην τηλεόραση και θυμάμαι που τέλειωνε για να δούμε μετά, ξεκινούσαν τα πάθη του Χριστού και είχε σύνδεση από τη Μητρόπολη των Αθηνών και θυμάμαι το μακαριστό τώρα πλέον, το Σπυρίδωνα τον Περιστέρη, ο οποίος είχε ένα ιδιαίτερο ύφος. Άλλοι λέγανε ότι ήταν καλό, άλλοι δεν λέγανε, δεν νομίζω ότι ήταν αυτό που

0: άνθρωπος που έψαλε. Αυτό το πράγμα νομίζω πρέπει να κάνει και ο ψάλτης και κάθε ένας που διακονεί στο ψαλτήρι, να έχει την αίσθηση ότι μιλάμε το Θεό και να τα λέει με τέτοιο δέος, και όταν υπάρχουν πολλοί από κάτω και όταν δεν υπάρχει κανένας. Γιατί καμιά φορά μας πιάνει και ο λογισμός, εμείς που ψάλλουμε, άμα είμαστε μόνοι μας τα λέμε μπουρου μπουρου, άμα είναι κανένας τα λέμε αργά. Άρα δεν τα λέμε για το Θεό, τα λέμε για τους ανθρώπους. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Μέσα στην Εκκλησία ασκούμε τα διακονήματά μας, αλλά πρέπει να τα κάνουμε με φόβο Θεού και με συνείδηση πνευματική. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, και με αυτό να ολοκληρώσουμε την απόψινή μας συνάντηση, είναι ότι η ιερέας μέσα στο ιερό λέει «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν», επαναλαμβάνει δηλαδή «Σι ευχαριστούμεν Κύριε και δεόμεθά σου ο Θεός ημών». Έτι προσφερωμένη στη λογική τάφη λατρεία, θα πούμε στην επόμενη συνάντησή μας με αυτά και θα ολοκληρώσουμε το τμήμα αυτό. Φτάνουμε σε μια ιερή στιγμή της Εκκλησίας μας. Κάλεσμα, πρόσκληση, πρόκληση για όλους μας τους πιστούς, που κάθε φορά πηγαίνουμε στη λειτουργία και κάθε φορά ακούμε αυτά που γίνονται, ζητούμενο όχι μόνο να τα ακούμε αλλά πάνω απ' όλα να τα ζούμε. Και όπως κάνουμε μια προσπάθεια εδώ να τα ερμηνεύουμε, ξέρετε, όταν κάνουμε την ερμηνεία της λειτουργίας, στην ανάγκη να πούμε μερικά πράγματα, ψάχνουμε από εδώ, ψάχνουμε από εκεί. Προχθές λοιπόν, ξέρετε, όταν διάβασα αυτό και λέω και αυτό, και το παρακολούθησα και είπα, κοίταξε ποια είναι η ερμηνεία του. Το έδεσα δηλαδή αυτό που είπαμε, το λάβετε, φάγετε, το έδεσα με τα τέλουμεν και λέω, κοίταξε βρε παιδί μου, πώς, γιατί το λέει αυτό η Θεία Λειτουργία. Και άρχισα λίγο να το σκάβω. Δεν το έφερα στην ψυχή μου, δεν μπορώ, αλλά νομίζω ότι λίγο, άμα αρχίσουμε και το ζητούμε, το αναζητούμε, επικαλεστούμε τη χάρη του Θεού, θα έρθει σύμμαχος και η χάρη και θα ανοίξει τα φύλλα της καρδιάς και τότε θα τα καταλαβαίνουμε πιο καλά και πάνω απ' όλα θα τα ζούμε. Αυτό είναι το σημαντικότερο, και να δώσει ο Θεός να τα ζήσουμε μόλι μέσα στην καρδιά.
1: Πασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

0: Αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεχίζουμε λοιπόν το θέμα μας, πάντοτε συνεπείς στην εκπομπή μας. Το θέμα, όπως είπαμε, είναι μεγάλο και πολυδιάστατο και θα μας πάρει αρκετές εκπομπές, ούτως ώστε να μπορέσουμε να σχολιάσουμε και να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα επάνω στο μεγάλο αυτό κεφάλαιο της αμαρτίας, που αποτελεί, όπως είπαμε, το μεγαλύτερο κακό δια τον άνθρωπο. Από τις διακρίσεις των αμαρτημάτων, αδελφοί μου, που σημειώσαμε και είπαμε στις προηγούμενες εκπομπές, μπορούμε να κάνουμε την εξής διαβάθμιση ως προς την σοβαρότητά τους. Τα αμαρτήματα της γλώσσας είναι βαρύτερα από τα αμαρτήματα της διανοίας και τα αμαρτήματα με τα έργα είναι βαρύτερα από τις δύο προηγούμενες διακρίσεις. Δηλαδή, η γλώσσα είναι χειρότερη από τη διάνοιά μας, αν δεν προσέχουμε, αδελφοί μου. Και η διάνοιά μας είναι ολιγότερη από άλλα τα οποία, όταν προχωρούμε στη συγκατάθεση και στην πράξη, στα έργα δηλαδή της αμαρτίας. Από τα καθεαυτού αμαρτήματα είναι βαρύτερα τα κατά του πλησίον και εν συγκρίση προς αμφότερα βαρύτερα είναι τα κατά του Θεού. Βέβαια, τα παραπάνω αμαρτήματα κρίνονται από την πρόθεση ή τη διάθεση του αμαρτήσαντος, αλλά και των συνθήκων κάτω από τις οποίες αμάρτησε, της μόρφωσης, της κοινωνικής θέσεως και της επιγνώσεως του θελήματος του Θεού γίνεται στάθμιση. Γι' αυτό, αναλόγως των συγκεκριμένων περιστάσεων, οπωσδήποτε υπάρχουν εξαιρέσεις στη διαβάθμιση των αμαρτημάτων. Όλα τα αμαρτήματα δηλαδή δεν είναι το ίδιο. Διαβαθμίζονται, αδελφοί μου, ανάλογα με την προαίρεση, από την θέση μας, από τη γνώση μας και από άλλα διάφορα. Δηλαδή, αμαρτήματα της διανοίας κάποιες φορές βρίσκονται βαρύτερα από τα αμαρτήματα της γλώσσας και αμαρτήματα της γλώσσας βρίσκονται βαρύτερα από τα αμαρτήματα των έργων. Επομένως, τα αμαρτήματα δεν φέρουν την αυτή ενοχή σε όλες τις ψυχές. Ο μεγάλος μας οικουμενικός διδάσκαλος, ο Μέγας Βασίλειος, παρατηρεί και λέγει και από μια άλλη οπτική γωνία μας λέγει για τη διαβάθμιση των αμαρτημάτων. Κατά τον οικουμενικό αυτόν διδάσκαλο, αναμφίβολη πραγματικότητα είναι το γεγονός ότι η βαρύτητα των ποικίλων αμαρτημάτων εντοπίζεται και στο βαθμό που μας έχουν υποδουλώσει κάποια από αυτά. Εάν, παραδείγματος χάρη, μας υποσκελίζουν συνεχώς κάποιες αδυναμίες, αυτό σημαίνει ότι τις έχουμε ισχυροποιήσει μέσα στην ψυχή μας, έστω κι αν από τη φύση τους ήσαν μικρές και ασήμαντες. Γενικά δε, εάν μας επιτρέπεται να διακρίνουμε τα αμαρτήματα σε μικρά και μεγάλα, έπρεπε να αποδειχθεί αναντήρητα για κάθε άνθρωπο ότι είναι μεγάλο εκείνο που εξουσιάζει τον καθένα και μικρό εκείνο που εξουσιάζει ο καθένας, όπως ακριβώς και στους αθλητές. Ο μεν νικητής είναι ισχυρότερος, ο δε ιτημένος είναι ασθενέστερος του επικρατέστερου, όποιος και αν είναι αυτός. Αναντήρητα όμως, στην πράξη και τη θεωρία ανέκαθεν, τα αμαρτήματα, τα λεγόμενα θανάσιμα ή θανατηφόρα, είναι τα πλέον σπουδαιότερα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας βεβαιώνει, υπάρχει αμαρτία που οδηγεί στον πνευματικό θάνατο, αλλά υπάρχει και αμαρτία που δεν οδηγεί στον πνευματικό θάνατο. Γεννάται όμως ένα ερώτημα: ποια είναι τα κριτήρια εκείνα που καθορίζουν αυτή τη διαβάθμιση των ποικίλων αμαρτημάτων? Είναι πολλά, αδελφοί μου, τα κριτήρια και σε κάθε περίπτωση διαφοροποιούνται. Θα αναφέρουμε όμως μερικά από τα πλέον σημαντικά. Μεγαλύτερη είναι η ενοχή του πατέρα από εκείνη του ιού, του αξιωματούχου από εκείνη του ιδιώτη, του προϊσταμένου από του υφιστάμενου, του μορφωμένου από του αμόρφωτου, του εγγραμμάτου από του αγραμμάτου, του ιερωμένου από του χριστιανού, του πιστού από του απίστου. Εάν κάποιο κακό μας το έκανε ένα ξένο πρόσωπο, είναι λιγότερο βαρύ από ότι εάν μας το έκανε ο πατέρας ή η μητέρα. Αυτός που δεν σέβεται τις παραδόσεις και την ιστορία του δεν φέρει τόση ευθύνη όσοι εκείνος που υβρίζει τη δική του πατρίδα και τη θρησκεία. Εκείνος πάλι που αδιαφορεί προς ένα νηστικό σκύλο δεν είναι εξίσου άσπλαγνος με εκείνον που αδιαφορεί για τον αδελφό του, ο οποίος πεινά, για τον άνθρωπο δηλαδή. Όπως επίσης εκείνοι που περιφρονούν τους γονείς τους δεν είναι στην ίδια κατηγορία προς εκείνους που περιφρονούν τους κληρικούς. Ούτε βρίσκονται σε αυτήν την κατηγορία εκείνοι οι οποίοι κλέπτουν από το δημόσιο προς εκείνους οι οποίοι αρπάζουν ιερά σκεύη από τους ιερούς ναούς και καταπατούν κτήματα ιερών μονών. Επιπλέον, αδελφοί μου, η Αγία Γραφή μας πληροφορεί ότι εκείνος που γνώρισε το θέλημα του Κυρίου του και δεν ετοίμασε ούτε έκανε σύμφωνα με το θέλημά του, θα δαρεί με πολλές μαστιγώσεις και θα τιμωρηθεί αυστηρά, διότι με επίγνωση παρεύει το θέλημα του Θεού. Ο γνούς και μη ποιήσας πολλάς δαρίσετε. Εκείνος δε που δεν γνώρισε το θέλημα του Κυρίου του, οι πράξεις όμως που έκανε είναι άξιες τιμωρίες και μαστιγώσεων θα δαρεί με λίγες μαστιγώσεις. Και είναι δίκαιο να τιμωρηθεί και αυτός, διότι από αμέλεια αγνόησε το θέλημα του Κυρίου του. Και για να μιλήσουμε παραδείγματα, μια πρόφαση, μια δικαιολογία, ένα ψέμα από χριστιανό που γνωρίζει το θέλημα του Θεού είναι πολλές φορές βαρύτερα και από αυτή ακόμη την ψευδορκία κάποιου που αγνοεί τον νόμο του Θεού. Μια αδικία που γίνεται από χριστιανό με επίγνωση του Θείου Νόμου είναι σοβαρότερη από μια ληστεία που διαπράτεται από ανθρώπους οι οποίοι δεν άκουσαν ποτέ τι είναι ο Θεός και τι παραγγέλει το Ευαγγέλιο του. Όταν λέμε περιστάσεις, αδελφοί μου, εννοούμε εάν έγινε η αμαρτία από συναρπαγή, από αδυναμία και από απροσεξία, συγγνώμη, από αμέλεια ή από προμελέτη και κατόπιν σκέψεως και ψυχρής λογικής. Το παράδειγμα των μαθητών του Κυρίου μιλεί εύγλωτα πάνω σε αυτό. Τη νύχτα κατά την οποία ο Κύριος Ιησούς συνελήφθη στη Γεθσημανή, όλοι τους αμάρτησαν. Αμάρτησε ο Ιούδας, αμάρτησε ο Πέτρος, αμάρτησαν οι δέκα. Ποιο όμως υπήρξε το αμάρτημα του Ιούδα? Βεβαιότατα θανάσιμο, διότι εκτελέστηκε με διεστραμμένη θέληση κατά του ευεργέτου του και του διδασκάλου του. Έγινε με πλήρη επίγνωση της αθωότητας του Κυρίου του και παρά τις επανειλημμένες και μέχρι την τελευταία στιγμή προτροπές και προσκλήσεις του Κυρίου Ιησού για τη μεταβολή της γνώμης και της αποφάσεώς του. Ποιο ήταν όμως και το αμάρτημα των 10? Βεβαιότατα ήταν ένα γνωστό, διότι παρά τη θέλησή τους και από φόβο εγκατέλειψαν τον προσφυλή διδάσκαλό τους. Φοβήθηκαν δηλαδή όταν έπιασαν τον Κύριόν μας εκεί στον κήπο της Γεσθημανή. Ποιο το αμάρτημα του Πέτρου? Η τριπλή άρνηση του Χριστού. Γνωρίζετε το γεγονός αυτό. Σε ποια άραγε κατηγορία θα πρέπει να καταταχθεί? Είναι αμάρτημα θανάσιμο όπως του Ιούδα και του Πέτρου? Είναι συγνωστό όπως των 10? Όχι, αφού χρειάστηκαν τόσα δάκρυα για να αποπληθεί, τόση μεγάλη μετάνοια για να επανορθωθεί, τόσες επώδυνες και αλλεπάλληλες ομολογίες για να αποκατασταθεί ο εκπεσόν Σίμων του Ιωνά στο αποστολικό του αξίωμα. Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα είναι η εξής. Το αμάρτημα του Ιούδα ήταν από προμελέτη και κατόπιν περισκέψεως. Το αμάρτημα των μαθητών συνέβη από αδυναμία και το αμάρτημα του Πέτρου έγινε από συναρπαγή. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικότητες ως προς τα αμαρτήματα. Άλλο το αμάρτημα του Ιούδα, θανάσιμο και μεγάλο, άλλο το αμάρτημα των μαθητών από φόβο και άλλο το αμάρτημα του Πέτρου. Ενώπιον πόσων παρομοίων περιστάσεων βρισκόμαστε και εμείς, αδελφοί μου, καθημερινά? Εάν παραδείγματος χάρη ένας αφαιρέσει τη ζωή του πλησίον από προμελέτη και κατόπιν μακροχρονίου σχεδίου, ενώ άλλος από φόβο και ενώ βρίσκεται σε άμυνα, ή διότι τρώθηκε η ανθρώπινη τιμή και θόλωσε ο νους του και δεν διέκρινε τι κάνει, μπορεί να τεθεί η μία πράξη παραπλεύρος της άλλης και να μην βρεθεί κανένα ελαφρυντικό για τη δεύτερη? Ασφαλώς όχι. Δεν είναι λοιπόν το ίδιο, αδελφοί μου, όταν κάποιος κάνει ένα φόνο εκ προμελέτης, δηλαδή τον έχει προμελετήσει το φόνο, με έναν άλλον που βρίσκεται στην άμυνα, δηλαδή αμύνεται κάποια στιγμή ή εφύγει η ανθρώπινη τιμή, όπως μας λέγουν εδώ. Είναι επόμενο λοιπόν ότι ένας άδικος πόλεμος, στον οποίον αποδεκατίστηκαν πολλές ανθρώπινες υπάρξεις και δημιούργησε χείρες και ορφανάκια, αναπήρους και τραυματίες, είναι χιλιάδες φορές περισσότερο ολέθριος σε σύγκριση προς ένα φόνο ή μια πλαστή χρεοκοπία η οποία παρέσυρε στην καταστροφή ένα πλήθος δοσοληπτούντων εμπορικών οίκων, βαραίνει πολύ περισσότερο έναντι μιας έσχρος κερδούς συναλλαγής. Από όλους λοιπόν, αδελφοί μου, τους παραπάνω παράγοντες της αμαρτίας, θα κριθεί και θα διαβαθμιστεί κάθε αμάρτημα ενός εκάστου. Θα χαρακτηριστεί ως γνωστό ή ως θανάσιμο. Σε μας όμως απομένει ο αγώνας κατά της οποιασδήποτε αμαρτίας για να ευαρεστούμε ενώπιον του Παναγάθου και ελεήμονος Θεού. Γιατί, αδελφοί μου, πρέπει να το τονίσουμε, δεν υπάρχουν μικρά και μεγάλα αμαρτήματα. Ο Πλούταρχος διασώζει ότι οι αρχαίοι στοικοί φιλόσοφοι υποστήριζαν ότι στη ζωή του ανθρώπου το βάρος πέφτει σε αυτά τα ίδια τα γεγονότα. Η ένταση και κλιμάκωση του γεγονότος τους ήταν σχεδόν αδιάφοροι. Ένα αρνητικό, παραδείγματος χάρη, συμβάν αποτελεί για αυτούς την πρωτεύουσα ιδέα, θα λέγαμε, ενώ σε τρίτη θέση τοποθετούν το βαθμό στον οποίο πραγματοποιούνταν ή και το υφίσταντο. Έλεγαν χαρακτηριστικά οι στοικοί φιλόσοφοι, όπως ακριβώς είναι αδιάφορο αν ένα πύχη ή 500 οργές κάτω από τη θαλάσσια επιφάνεια πνίγεται κάποιος, κατά παρόμοιο τρόπο και αυτοί που βρίσκονται κοντά στην αρετή δεν απέχουν λιγότερο από την κατάσταση της κακίας από εκείνους που είναι μακριά από την αρετή. Και όπως ακριβώς η τυφλή είναι τυφλή, έστω και αν πρόκειται στη συνέχεια να αναβλέψουν λίγο, έτσι και αυτοί που προόδευσαν στην αρετή μέχρι ότου να κατακτήσουν την αρετή παραμένουν τυφλοί ως προς την αρετή και κακοί. Η άποψη λοιπόν των στοικών φιλοσόφων μας βοηθεί να εννοήσουμε αλλά και να δώσουμε το σωστό περιεχόμενο στην ορθόδοξη πίστη, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν μικρά και μεγάλα αμαρτήματα ενώπιον του Θεού, διότι κάθε αμάρτημα άσχετα προς τα άλλα αμαρτήματα είναι περιφρόνηση προς τον Θεό. Κάθε αμάρτημα, αδελφοί μου, καταργεί το ενιαίο σύνολο που αποτελεί ο Θείος Νόμος και επομένως από της πλευράς αυτής δεν παρουσιάζει ποικιλίες και διαφορές. Οι διακρίσεις και διαβαθμίσεις των αμαρτημάτων με τις οποίες προηγουμένως ασχοληθήκαμε είναι συμβατικές και εξυπηρετούν τη μελέτη των αμαρτημάτων, καθώς επίσης και το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας. Διαφορετικά, όλες οι αμαρτίες ενώπιον του νομοθέτη είναι ίδιες, όποια ονομασία κι αν έχουν, ψέματα, ψευδορκία, αδικίες, ληστείες, πονηρές και ανήθικες σκέψεις ή με το σώμα πράξεις, τα οργύλα βλέμματα και η φόνη κλπ. Ο Θεός, επομένως αδελφοί μου, δεν κάνει καμιά διάκριση. Όλες τις εντολές τις έχει εξίσου. Οποιαδήποτε εντολή παραβεί ο άνθρωπος είναι ένοχος και διαπράττει αμαρτία. Όπως ενός χωριανού περιφραγμένου γύρω γύρω παραβάτης θεωρείται καθένας που θα παραβιάσει το φράκτη, είτε από το υψηλό μέρος του φράκτη εισπηδήσει είτε από το χαμηλό, έτσι και ο νόμος του Θεού ως άλλος φράκτης ορίζει τη ζωή μας και είμαστε παραβάτες από οποιοδήποτε σημείο και αν καταπατήσουμε. Ας πλησιάσουμε όμως το Θείο Νόμο και αγιογραφικά. Ο Θείος Ιάκωβος μας πληροφορεί ότι κάθε αμαρτία είναι πράξη αντίθεη που διασπά τη χρυσή αλυσίδα των θείων εντολών. Γι' αυτό και αυτός που αμαρτάνει με οποιοδήποτε τρόπο είναι παραβάτης όλου του νόμου. Γράφει λοιπόν, διότι εκείνος που θα τηρήσει όλο τον νόμο θα φταίξει δε σε ένα παράγγελμα του νόμου, έγινε τότε ένοχος παράβασης ολοκλήρου του νόμου. Δηλαδή, αν έχουμε τον νόμο, αδελφοί μου, και έχουμε πολλά σχετικά με τον νόμο, εάν γίνουμε όμως παραβάτες ενός σημείου του νόμου, τότε γίναμε παραβάτες σε όλον τον νόμο. Εάν φταίξουμε σε ένα σημείο του νόμου, τότε είμαστε φταίχτες σε όλον τον νόμο. Όλα τα θεία παραγγέλματα αποτελούν ενιαίο σύνολο στο οποίο το ένα παράγγελμα εξαρτάται από το άλλο. Η σημασία και βαρύτητα του θέματος του παραπάνω χωρίου έγκυται στο γεγονός της παραβάσεως και όχι στη συχνότητα της επαναλήψεως ή μιας ή της άλλης αρνητικής ενέργειας. Επεξηγώντας λοιπόν ο θείος αδελφό Θεός Ιάκωβος το προηγούμενο χωρίο, συνεχίζει ότι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη εκφράζουν το θέλημα του ενός Θεού. Κατά συνέπεια, κάθε παράβαση είναι προσβολή και ύβρις εναντίον του νομοθέτη, διότι ένας και ο αυτός Θεός θεόπνευστα σημειώνει, νομοθέτησε τον όλον νόμο και εξέφρασε με αυτόν το θέλημά του. Ο Θεός που είπε μη μιχεύσεις, είπε το να μη φωνεύσεις και το να μη φωνεύσεις. Εάν δεν μιχεύσεις, φωνεύσεις όμως, έγινες παραβάτης του νόμου. Όπως δηλαδή έχουμε τον Μωσαϊκό νόμο και λέει ου κλέψεις, ου μιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρείς και τα λοιπά. Εάν διαπράττουμε όλον τον νόμο και είμαστε εφαρμοστέ του, όμως ένα, στο μη μιχεύσεις ή μη φωνεύσεις ή μη κλέψεις είμαστε παραβάτε, τότε γινόμαστε παραβάτε όλου του νόμου, αδελφοί μου. Με τα παραδείγματα του κλέπτη και του φωνιά καθίσταται ο λόγος του Θεού παραστατικότερος. Ο Θείος Ιάκωβος λοιπόν δεν θέλει να πει ότι εκείνος που έφτεξε σε ένα αμάρτημα είναι σαν να έχει παραβεί όλες τις εντολές του Θείου Νόμου. Δηλαδή ο κλέφτης είναι ένοχος ως να είχε φωνεύσει και να είχε μιχεύσει. Ούτε εννοεί ότι υπάρχουν περισσότερο ή λιγότερο ένοχοι μεταξύ των αμαρτωλών, αλλά θέλει να πει ότι εκείνος που έφτεξε σε ένα είναι ένοχος παραβάσεως όλου του νόμου του Θεού και ως τέτοιος δεν ωφελείται, εάν κατά το παρελθόν δεν εσημείωσε παραβάσεις στη ζωή του. Θα τον μεταχειριστεί ο Θεός ως παραβάτη του νόμου, οσονδήποτε και αν από άλλες απόψεις βρίσκεται σε τάξη. Άνθρωπος παραδείγματος χάρη, ο οποίος συνελήφθη κατά μια περίοδο της ζωής του διότι έκλεψε κάποιο άλογο, αντιμετωπίζεται από τη δικαιοσύνη ως κλέφτης. Οπωσδήποτε και αν, οσοδήποτε και αν στο παρελθόν δεν έκλεψε άλλοτε ποτέ. Δεν μπορεί αυτός να προβάλλει ότι κατά το παρελθόν υπήρξε σε όλα τηρητής του νόμου. Κατά αυτόν τον τρόπον και καθένας ο οποίος σε μια μόνο περίσταση έγινε παραβάτης, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και να ισχυριστεί προβάλλοντας ότι καθόλες τις άλλες απόψεις του νόμου βρέθηκε τηρητής του. Όπως και ένας φωνέας δεν δύναται να ζητήσει την απαλλαγή του από τη λεμιτόμο και από τη φυλακή, προβάλλοντας το γεγονός ότι υπήρξε προηγουμένως άριστος πολίτης κατά το χρόνο του πρώτου φόνου. Δεν μπορεί λοιπόν ένας ο οποίος έκανε τον Α ή Β φόνο ή την Α ή Β παράβαση να πει ότι προηγουμένως είχε προτεραία, όπως θα λέγαμε, καλή ζωή, διότι αυτή τη στιγμή, εφόσον παρεύει τον νόμο, ένα μέρος του νόμου είναι παραβάτης όλου του νόμου, επομένως είναι ένοχος εμπροσθέν στα μάτια του Θεού. Εδώ όμως θα πάρουμε μία μικρή ανάσα, αδελφοί μου, και πάλι θα επανέλθουμε.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν το θέμα μας. Ο Απόστολος Παύλος χαρακτηρίζει ως επικατάρατο κάθε άνθρωπο που πλήττει το Θείο Κύρος με τη μερική και όχι καθολική υπακοή του στο Άγιο Θέλημα του Θεού, διότι οποιοδήποτε παράγγελμα του νόμου του Θεού και αν αθετήσει κανείς, αμαρτάνει κατά του νόμου θεωρουμένου ως συνόλου. Η υπακοή τότε είναι ευπρόσδεκτη όταν κανείς πράττει τα πάντα με τα βλέμματά του στραμμένα στο θέλημα του Θεού. Η παρακοή δε καταδικάζεται σε οποιαδήποτε περίπτωση ως περιφρόνηση του Κύρους και της κυριαρχίας του Θεού, εφόσον σε ένα έστω σημείο προσβάλλουμε το Κύρος εκείνου ο οποίος μας το έδωκε, το νόμο και την ισχύ δηλαδή για μας, ότι επανέλαβε και ο Παύλος. Είναι καταραμένος καθένας που δεν μένει σταθερός σε όλα ανεξαιρέτως τα γράμματα στο βιβλίο του νόμου για να εκτελέσει επακριβώς αυτά. Πιστός στο πνεύμα της Αγίας Γραφής και ο Μέγας Βασίλειος υποστηρίζει ότι εφόσον ο ίδιος ο Κύριος δεν κάνει διάκριση μεταξύ των θείων παραγγελμάτων του, καμιά αμετανόητη παρακοή δεν συγχωρείται. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Πατήρ, πρώτο πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτή τη διαφορά μεταξύ των αμαρτημάτων δηλαδή δεν είναι δυνατόν να την βρούμε στην Καινή Διαθήκη, διότι εκεί όλα τα αμαρτήματα κρίνονται εξίσου, διότι ο Κύριος είπε ότι καθένας που συστηματικά επιμένει να κάνει την αμαρτία και δεν μετανοεί για να εγκολποθεί την αλήθεια είναι δούλος και εχμάλωτος της αμαρτίας, και ο λόγος τον οποίον λάλησα, εκείνος θα κρίνει αυτόν κατά την εσχάτη ημέρα της παγκοσμίου κρίσεως. Ο δε Ιωάννης διακήρυξε ότι εκείνος που εξαιτίας της απιστίας του απειθεί των Υιών, όχι μόνον δε θα κληρονομήσει, αλλού δε θα δει ποτέ καμία μακαρία ζωή, και η οργή του Θεού μένει διαπαντός πάνω του. Τιμωρούσα και κολάζουσα αυτόν αιωνίως. Η απήθεια δε εδώ δεν δέχεται την απειλή επειδή είναι χειρότερη από όλα τα αμαρτήματα, αλλά διότι είναι παρακοή. Επομένως αδελφοί μου, ας μη λησμονούμε ότι ο νομοθέτης είναι ο ίδιος και για τις μικρές και για τις μεγάλες εντολές. Είναι ο νομοθέτης της μιας και των πολλών εντολών. Κατά αυτόν τον τρόπον θα αποφεύγουμε τις διαβαθμίσεις και τις διακρίσεις των θείων εντολών, αλλά και των αμαρτημάτων σε μικρά και μεγάλα. Δεν υπάρχουν λοιπόν, αδελφοί μου, στα μάτια του Θεού μικρά και μεγάλα αμαρτήματα. Όλα είναι το ίδιο. Η προσοχή έγκυται σε μας. Είτε νομίζουμε ότι είναι μικρό το αμάρτημά μας, είτε νομίζουμε ότι είναι μεγάλο. Στα μάτια του Θεού είναι το ίδιο. Επομένως, όλα τα αμαρτήματα είναι το ίδιο και αποβαίνουν το ίδιο. Και αποβαίνουν, όπως τα λέγαμε, στη δική μας ψυχική κατάσταση, αποβαίνουν βαριά, διότι έγκυται και κρίνεται η ψυχική μας κατάσταση, και αν θέλετε αδελφοί μου κρίνεται και η ψυχική μας υπόσταση, εάν δηλαδή μας συγχωρήσει ο Θεός και αν σωθούμε. Γι' αυτό χρειάζεται, όπως είπαμε, αληθινή και ειλικρινής μετάνοια, γιατί όλα τα αμαρτήματα τα συγχωρεί ο Θεός όταν πραγματικά και αληθινά μετανοούμε. Εδώ όμως αδελφοί μου ο χρόνος της εκπομπής μας ετελείωσε. Πρώτα ο Θεός, την ερχόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε το θέμα μας. Μέχρι τότε χαίρετε αδελφοί μου και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Συντονισμένοι και αυτή την ώρα στη γνώριμη συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας, παρακολουθείτε την εκπομπή Πατέρων Νόσης και Ευδαχή. Και σήμερα κοντά σας, συνεχίζοντας τη σειρά των εκπομπών που έχουμε ξεκινήσει και που έχουμε τη δυνατότητα να πλέουμε μέσα στο πέλαγος της διδασκαλίας ενός συγχρόνου Αγίου μας, του Αγίου Ιγνατίου Μπριατσιανίνοφ, και που με την βοήθεια της διδασκαλίας του, όπως αυτή βρίσκεται καταγεγραμμένη στο βιβλίο με τίτλο «Ασκητικές εμπειρίες», έχουμε τη δυνατότητα όντως και να ακούμε, πάνω απ' όλα όμως το ότι ακούμε να γίνεται ένας τρόπος ζωής για να παρακινούμεθα και να μπορούμε όντως να γίνονται πράξη τα λόγια, αλλά και με την γλυκύτητα των όσων έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε, όχι από ένα ανθρώπινο στόμα, από ένα στόμα χαριτωμένο, από την παρουσία της ζωής χαριτωμένων ανθρώπων Αγίων ανάμεσά μας, να γίνεται λοιπόν αφορμή για τη συνέχεια του δικού μας προσωπικού πνευματικού αγώνα. Ο λόγος και σήμερα περί προσευχής, και μάλιστα για την προσευχή του Ιησού, όπως χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιγνάτιος μας παρουσιάζει στα όσα μας λέγει. Και νομίζω ότι και πάλι ας αφαιθούμε στο ό,τι έχει να μας πει, για να δημιουργήσει και πάλι την κατάλληλη ατμόσφαιρα μέσα στο χώρο της καρδιάς μας, για να μπορούμε αυτό να κάτσει μέσα μας και να γίνει λοιπόν αιτία ώστε η προσευχή μας να είναι ακόμα πολύ πιο ισχυρή, αλλά και να είναι η βεβαιότητα της χάριτος του Θεού στη ζωή μας. Και την προσευχή λοιπόν του Ιησού στις ερωτήσεις που δίδει ένας υποτακτικός και στις απαντήσεις που του δίδει ο γέροντάς του. Τι σημαίνει, ρωτάει ο υποτακτικός, να αρχίζει κανείς την άσκηση της προσευχής του Ιησού από τη μέση ή το τέλος, και τι σημαίνει να την αρχίσει κανείς από την αρχή? Και ο γέροντας απαντά: από τη μέση την αρχίζουν οι αρχάριοι, εκείνοι που διαβάζοντας τα πατερικά συγγράμματα οδηγίες για την άσκηση της προσευχής του Ιησού, οδηγίες που απευθύνονται στους ησυχαστές, δηλαδή σε μοναχούς ήδη πολύ προχωρημένους στη μοναχική άσκηση, απερίσκεπτα καταπιάνονται με την ιερή εργασία ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες. Χωρίς προηγούμενη άσκηση, επιχειρούν να κατεβάσουν το νου στο ναό της καρδιάς και από εκεί να απευθύνουν στον Κύριο την προσευχή. Από το τέλος αρχίζουν εκείνοι που επιζητούν να ανακαλύψουν αμέσως μετά μέσα τους την ευλογημένη γλυκύτητα της προσευχής και τις άλλες χαρισματικές ενεργείες της. Εμείς πρέπει να αρχίζουμε από την αρχή, δηλαδή να επιτελούμε την προσευχή με προσοχή, ευλάβεια και μετάνοια. Ας φροντίζουμε, σημειώνει ο Άγιος μας, μόνο να μην λείπουν ποτέ οι τρεις αυτές ιδιότητες από την προσευχή μας. Τις θυμίζουμε: προσοχή, ευλάβεια και μετάνοια. Όσιος Ιωάννης ο Συναίτης, ο μεγάλος εργάτης της χαρισματικής καρδιακής προσευχής, συμβουλεύει τους υποτακτικούς να προσεύχονται προσεκτικά και τους ησυχαστές να προσεύχονται καρδιακά. Αναγνωρίζει ότι στους πρώτους είναι αδύνατη η αρέμβαστη προσευχή, η οποία απαιτείται από τους δεύτερους. Ανάμεσα στους ανθρώπους πρέπει να προσευχόμαστε μόνο με το νου, ενώ στη μόνωση και με το νου και με τα χείλη, καθώς έφωνα θα έχουμε τη δυνατότητα και ο ίδιος μας ο εαυτός να καταλαβαίνει το τι κάνει. Φροντίδα ξεχωριστή, φροντίδα αδιάπτωτη, πρέπει να καταβληθεί για μια ζωή σύμφωνη με την Ευαγγελική διδασκαλία. Η πείρα δεν θα αργήσει να αποκαλύψει στο νου που προσεύχεται τη στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις εντολές του Ευαγγελίου και την προσευχή του Ιησού. Οι εντολές αυτές είναι για την προσευχή ότι το λάδι για το καντήλι. Χωρίς λάδι το καντήλι δεν μπορεί να ανάψει. Και αν ανάψει, έχοντας λάδι μόλις αυτό τελειώσει, σβήνει, σκορπώντας γύρω του καπνό δίσωσμο. Τις ευαγγελικές αρετές τις αποκτά κανείς πολύ εύκολα στις μοναστικές διακονίες, αν αυτές εκτελούνται έτσι όπως όρισαν οι Άγιοι Πατέρες. Η αληθινή υπακοή αποτελεί τη βάση και την όμιμη θύρα
της αληθινής ησυχίας. Και η αληθινή ησυχία είναι η οικείωση της προσευχής του Ιησού από την καρδιά. Μερικοί από τους Αγίους Πατέρες, συνεχίζει ο Αγιός μας, επιτέλεσαν μεγάλα κατορθώματα της καρδιακής ησυχίας και της μονώσεως, ενώ ήταν κυκλωμένοι από τους ανθρώπινους θορύβους. Μόνο σε μια ενάρετη ζωή, που πραγματώνεται με τις ευαγγελικές εντολές, μόνο στη στέρεη ευαγγελική πέτρα μπορεί να οικοδομηθεί ο μεγαλειώδης, ο ιερός, ο άειλος ναός της θεάρες της προσευχής. Μάταιος είναι ο κόπος εκείνου που τον χτίζει πάνω στην άμμο, στην ελαφρότητα και τη χαλαρότητα των ηθών. Η έφτακτη ενάρετη πολιτεία, η στερεωμένη στην έξι της τηρήσεως των ευαγγελικών εντολών, μπορεί να παρομοιωθεί με ένα άθραυστο δοχείο, χρυσό ή ασημένιο, το μόνο άξιο να δεχθεί και με ασφάλεια να διαφυλάξει τον ανεκτίμητο πνευματικό μύρο της προσευχής. Όσοι ο σημερινός νέος θεολόγος συνεχίζει, εξετάζοντας τις περιπτώσεις της αποτυχίας στην άσκηση της προσευχής, αφενός και των ζυζανίων της πλάνης που επακολουθούν αφετέρου, αποδίδει την αιτία και των δύο, τόσο της αποτυχίας όσο και της πλάνης, στη μη τήρηση της ασκητικής ορθότητας και επαγωγικότητας. Όσοι θέλουν, λέει, να ανέβουν μια σκάλα, δεν αρχίζουν από πάνω προς τα κάτω, αλλά από κάτω προς τα πάνω, και ανεβαίνουν το πρώτο σκαλί και έπειτα το επόμενο και όλα τα πιο πάνω, και έτσι μπορεί κανείς να σηκωθεί από τη γη και να ανέβει στον ουρανό. Αν λοιπόν θέλουμε να γίνουμε τέλειοι άνθρωποι με την πληρότητα λοιπόν του Χριστού, λέγει ο Αγιός μας, ας αρχίσουμε σαν βρέφη να ανεβαίνουμε τη σκάλα που είπαμε, ώστε με τις διάφορες μεθυλικιώσεις να φτάσουμε διαδοχικά στα μέτρα του παιδιού, του άντρα και του πρεσβύτη. Πρώτη ηλικία της μοναχικής ζωής είναι ο περιορισμός των παθών που αποτελεί έργο των αρχαρίων. Δεύτερη βαθμίδα και μεθυλικίωση αυτού που από έφηβος γίνεται πνευματικά νέος είναι η ενασχόληση με την ψαλμωδία, δηλαδή την προφορική προσευχή. Γιατί μετά τον κατευνασμό και τη μείωση των παθών, η ψαλμωδία προξενεί γλυκύτητα στη γλώσσα και λογίζεται ευάρεστη στο Θεό. Τρίτη βαθμίδα και μεθυλικίωση αυτού που από νέος γίνεται πνευματικά άντρας είναι η επιμονή στην προσευχή που αποτελεί σημάδι αυτών που έχουν προκόψει. Εδώ εννοείται η προσευχή που επιτελείται με το νου μέσα στην καρδιά. Γιατί την προσευχή των αρχαρίων, που γίνεται από το νου με τη συμμετοχή απλώς της καρδιάς, πατέρες την εξομοιώνουν συνήθως με την προφορική προσευχή. Τέταρτη βαθμίδα και μεθυλικίωση πνευματική είναι του πρεσβύτη και ασπρομάλια, ταλάντευτη δηλαδή, ενατένιση της θεωρίας, η οποία είναι των τελείων. Στη συνέχεια ο νέος θεολόγος λέει πως όσοι αγωνίζονται για τη μείωση των παθών τους πρέπει να φροντίζουν για τη φύλαξη της καρδιάς τους και να ασκούν όσο τους είναι δυνατόν την προσεκτική προσευχή του Ιησού.

καλύτερο γνώση και διδαχή, αγαπητοί ακροατές. Πάντα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας. Και νομίζω ότι όλοι μας μένουμε με πολύ ενθουσιασμό αλλά και με πολύ προσοχή στα όσα ακούμε από τον Άγιο Ιγνάτιο Μπρετσιανίνοφ για την προσευχή του Ιησού. Για την προσευχή εκείνη που, όπως μας είπε σε άλλη εκπομπή μας, είναι ένα δογματικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας. Λίγο πριν μας είπε και το πώς ξεκινάμε, πώς ο άνθρωπος πλέον μεθυλικιώνεται και φτάνει λοιπόν από την ηλικία ενός βρέφους, φτάνει λοιπόν σε εκείνη του πρεσβύτη και ασπρομάλη, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στη δυνατότητα δηλαδή το να μένει κάποιος αταλάντευτος στο γεγονός της προσευχής ως τρόπο ζωής, που πλέον είναι η θεωρία των τελείων. Συνεχίζει ο Αγίος μας. Στα κοινόβια του Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου, που ανέδειξαν τους πιο σπουδαίους εργάτες της νοεράς προσευχής, όποιον ερχόταν για να μονάσει, τον ασκούσαν πρώτα για διάστημα 3 χρόνων με σωματικούς κόπους κάτω από την καθοδήγηση κάποιου γέροντα. Οι κόποι, συνεχείς νουθεσίες του γέροντα, η καθημερινή εξαγόρευση των λογισμών και των πράξεων και η ακοπή του θελήματος δάμαζαν τα πάθη γρήγορα και δυναμικά, καθαρίζοντας το νου και την καρδιά. Παράλληλα με την άσκηση στους σωματικούς κόπους, διδασκόταν στον αρχάριο, ανάλογα με τις δυνατότητές του, η εργασία της προσευχής. Μετά το πέρας της τριετίας, όφιλε να μάθει απ' έξω όλο το Ευαγγέλιο και όλο το ψαλτήρι, αν μάλιστα ήταν ικανός και όλη την Αγία Γραφή, κάτι που εξαιρετικά συμβάλλει στην καλλιέργεια της προσεκτικής προφορικής προσευχής. Ύστερα πια άρχιζε η διδασκαλία της νοεράς προσευχής με πλούσια τεκμηρίωση από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Έτσι οδηγούνταν οι μοναχοί στην ορθή κατανόηση της νοεράς προσευχής και στην ορθή άσκησή της. Χάρη στις στέρεες βάσεις και τον σωστό τρόπο εργασίας, η πρόοδός τους ήταν θαυμαστή, σημειώνει. Ρωτά και πάλι ο υποτακτικός, υπάρχει κανένα αποτελεσματικό μέσο προφυλάξεώς μας από την πλάνη γενικά σε όλες τις ασκήσεις της μοναχικής ζωής και ιδιαίτερα στην άσκηση της προσευχής του Ιησού? Και ο γέροντας απαντά: όπως η υπερηφάνεια είναι η αιτία κάθε πλάνης, έτσι και η ταπείνωση, η αντίθετη της αρετής, συμβάλλει σταθερά στην πρόληψη της πλάνης και στην προφύλαξή μας από αυτήν. Όσιος Ιωάννης ο Συναήτης ονόμασε την ταπείνωση φωνεύτρια των παθών. Είναι φανερό ότι εκείνος του οποίου τα πάθη είναι χαλιναγωγημένα και ανενεργά δεν κινδυνεύει από την πλάνη. Γιατί πλάνη είναι η αποεμπάθεια ή η προδιάθεση κλίση της ψυχής προς το ψεύδος πάνω στο θεμέλιο της υπερηφάνειας. Στην άσκηση της προσευχής του Ιησού και κάθε άλλης προσευχής, πλήρη και σταθερή ασφάλεια παρέχει η μορφή της ταπεινοφροσύνης που ονομάζεται πένθος, σημειώνει ο Αγιός μας. Το πένθος είναι το καρδιακό αίσθημα της μετάνοιας, της σωτήριας λύπης για την αμαρτωλότητα και για τη μεγάλη και ποικιλόμορφη αδυναμία του ανθρώπου. Το πένθος είναι πνεύμα συντριμμένο, καρδιά συντριμμένη και ταπεινωμένη, την οποία ο Θεός δεν θα εξουθενώσει. Δεν θα την παραδώσει δηλαδή στην εξουσία και στη χλέβη των δαιμόνων, όπως παραδίνει την υπερήφανη καρδιά, τη γεμάτη από ήηση, αυτοπεποίθηση, αλαζονία. Το πένθος είναι η μοναδική θυσία που δέχεται ο Θεός από το πεσμένο ανθρώπινο πνεύμα, πριν αυτό ανακαινιστεί από το πνεύμα του Θεού του Άγιου. Ας είναι η προσευχή μας διαποτισμένη από το αίσθημα της μετάνοιας και ενωμένη με το πένθος, τότε η πλάνη ποτέ δεν θα ενεργήσει μέσα μας, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Αγιός μας. Όσιος Γρηγόριος ο Συναήτης, στο τελευταίο κεφάλαιο του έργου του για τους εργάτες της προσευχής, λέει για την ψυχοκτόνα πλάνη. Δεν είναι λίγη η βία που χρειάζεται για να φτάσει κανείς φανερά στην αλήθεια και να καθαριστεί από ό,τι είναι αντίθετο στη χάρη. Γιατί ο διάβολος συνηθίζει να παρουσιάζει την πλάνη του
με το σχήμα της αλήθειας. Και μάλιστα στους αρχαρίους μετασχηματιζόντας τα πονηρά του σχέδια σε πνευματικά. Γι' αυτόν τον λόγο, εκείνος που αγωνίζεται να φτάσει στην καθαρή προσευχή οφείλει να πορεύεται μέσα στην ησυχία, με μεγάλο τρόμο και πένθος και με καθοδήγηση των εμπείρων, να κλαίει πάντοτε για τις αμαρτίες του, να λυπάται και να φοβάται μήπως κολλαστεί ή χάσει το Θεό και χωριστεί από αυτόν τώρα ή στο μέλλον. Όταν λοιπόν δει ο διάβολος κάποιον να ζει μέσα στο πένθος, δεν μείνει κοντά του, γιατί φοβάται την ταπείνωση που προξενείται από το πένθος. Είναι πολύ μεγάλο όπλο να κρατάει κανείς την προσευχή και το πένθος. Γιατί η απλανής προσευχή, η θέρμη δηλαδή μαζί με την προσευχή του Ιησού, ο οποίος έβαλε φωτιά στη γη της καρδιάς μας, είναι που κατακαίει τα πάθη σαν αγκάθια και προκαλεί στην ψυχή εφροσύνη και ηλαρότητα. Και αυτή η θέρμη δεν έρχεται ούτε από δεξιά, ούτε από αριστερά, ούτε από πάνω, αλλά αναβλύζει στην καρδιά σαν πηγή νερού από το ζωοποιό πνεύμα. Αυτήν μονάχα πότισε να βρεις και να αποκτήσεις μέσα στην καρδιά σου, κρατώντας πάντοτε το νου σου χωρίς φαντασίες και γυμνό από νοήματα και λογισμούς, και μη φοβάσαι. Είναι μαζί μας εκείνος που είπε: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Εκείνος τον οποίον παρακαλάμε να μας υπερασπίζει πάντοτε και δεν πρέπει να δηλιάζουμε ή να στενάζουμε όταν επικαλούμαστε το Θεό. Αν τώρα είναι και μερικοί που ξεστράτησαν και παραφρόνησαν, να ξέρεις ότι το έπαθαν αυτό από ιδιορυθμία και υψηλοφροσύνη. Τώρα, λόγω της τέλειας ελλείψεως θεοφόρων διδασκάλων, ο εργάτης προσευχής είναι αναγκασμένος να χειραγωγείται αποκλειστικά από την Αγία Γραφή και τα συγγράμματα των πατέρων. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο, άλλη μια αφορμή όμως για πένθος, πένθος διπλό, που όμως όπως είπαμε το χαρακτήρισε ο Άγιος μας, όπλο σημαντικό, το να κρατάς λοιπόν την προσευχή και το πένθος.

Πατέρων μας και διδαχή, αγαπητοί ακροτές, πάντα από την συχνότητα που μιλά στην ψυχή μας, με την δασκαλία του Αγίου Ιγνατίου του Μπριτζιανίνοφ για την προσευχή του Ιησού, θα συνεχίσουμε, καθώς ένα πολύ μεγάλο, θα λέγαμε, κεφάλαιο της διδασκαλίας του είναι αυτό το περί προσευχής. Πολύτιμη βοήθεια πάντοτε στα όσα λέμε είναι το βιβλίο του Αγίου με τίτλο «Ασκητικές εμπειρίες», καθώς έχουμε τη δυνατότητα μέσα από εκεί να παρακολουθούμε τα όσα μας δίδονται και μας προσφέρονται, για να μπορούμε λοιπόν να τα μοιραζόμαστε και ταυτόχρονα η καρδιά του καθενός από εμάς όντως να αναπαύεται στα όσα λοιπόν η χάρη του Θεού μας προσφέρει σε όλους μας, καθοδηγώντας μας όντως να τα κάνουμε πράξη ζωής. Με τις ερωτήσεις λοιπόν του υποτακτικού, τις απαντήσεις που δίδει ο γέροντας και όπως τις καταγράφει ο Άγιος Ιγνάτιος, αφινόμαστε και πάλι να βαδίσουμε ακόμα περισσότερο στα μονοπάτια λοιπόν της προσευχής του Ιησού. Δώσε μου μια πιο ακριβή και λεπτομερή περιγραφή της πλάνης. Τι είναι πλάνη, ρωτά ο υποτακτικός στον γέροντά του. Και ο γέροντας απαντά. Πλάνη είναι η φθορά της ανθρώπινης φύσεως. Της ανθρώπινης φύσεως από το ψεύδος. Πλάνη είναι η κατάσταση όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων που προκλήθηκε από την πτώση των προπατώρων μας. Όλοι βρισκόμαστε σε πλάνη. Η γνώση αυτής της πραγματικότητας είναι η καλύτερη προφύλαξη από την πλάνη. Η πιο μεγάλη πλάνη είναι να νομίζεις ότι είσαι ελεύθερος από την πλάνη. Όλοι απατηθήκαμε, όλοι πλανηθήκαμε, όλοι σε κάποιο βαθμό είμαστε υποδουλωμένοι στο ψεύδος και έχουμε ανάγκη να ελευθερωθούμε. Ποιος θα μας ελευθερώσει? Η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια βεβαίωση. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει, διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Με πίστη ας ταυτιστούμε με αυτήν την αλήθεια. Με την προσευχή ας την επικαλεστούμε και θα μας βγάλει από το βάραθρο της πλάνης και της δαιμονικής απάτης. Η κατάστασή μας είναι θλιβερή. Είναι φυλακή από την οποία οικετεύουμε τον Κύριο να μας ελευθερώσει για να δοξολογούμε το όνομά Του. Είναι η σκοτεινή γη όπου ο εχθρός, κατατρέχοντας τη ζωή μας, μας έριξε από φθόνο. Είναι η ανθρώπινη σοφία, η ψευδόνιμη γνώση και το σαρκικό φρόνημα με τα οποία δηλητηριάστηκε όλος ο κόσμος, αποστέργοντας ωστόσο την αρρώστια του και διαλαλώντας την ανθυρή τάχα υγεία του. Είναι σάρκα και αίμα τα οποία δεν μπορούν να πάρουν μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Είναι ο αιώνιος θάνατος που ανατρέπεται και αφανίζεται από τον Κύριο Ιησού, γιατί αυτός είναι η Ανάσταση και η ζωή. Σε τέτοια κατάσταση βρισκόμαστε. Η θεώρησή της είναι μια ακόμη αφορμή για πένθος. Με δάκρυα σκραυγάσουμε στον Κύριο Ιησού να μας βγάλει από τη φυλακή, να μας γλιτώσει από τους νοητούς γκρεμούς, να μας τραβήξει από το στόμα του θανάτου. Ο Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός, λέει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, ο οποίος μένει στον Πατέρα και ο Πατέρας αυτόν, κατέβηκε από εκεί, θέλοντας να μας βγάλει από τη δουλεία αλλά και την φοβερότατη πλάνη μας. Αυτή την εξήγηση δεν την κατανοώ, ρωτά πάλι ο υποτακτικός μου. Χρειάζεται μια ανάλυση πιο απλή ή πιο προσιτή στην αντίληψή μου. Και ο γέροντάς του απαντά.

ως μέσο θανατώσεως και καταστροφής των ανθρώπων. Η αρχή του κακού είναι ο ψευδής λογισμός. Αυτός είναι η πηγή της αυταπάτης και της δαιμονικής πλάνης. Με το ψεύδος, ο διάβολος προκάλεσε τον αιώνιο θάνατο των ανθρώπων στις ρίζες τους, στους προπάτορές τους. Προπάτορες απατήθηκαν, δέχτηκαν δηλαδή το ψεύδος για αλήθεια όπως ομολόγησε η Εύα. Το φίδι με απάτησε και έφαγα. Έτσι προσβλήθηκαν από τη θανατηφόρα αμαρτία. Από τότε η φύση μας, δηλητηριασμένη με το δηλητήριο του κακού, στρέφεται σε αυτό εκούσια και ακούσια. Αφού το κακό παρουσιάζεται στη διεστραμμένη βούληση, το σκοτισμένο νου και την εμπαθή καρδιά μας ως καλό και ευχάριστο. Εκούσια στρέφεται η φύση μας το κακό, επειδή μέσα μας υπάρχει ελευθερία επιλογής είτε του καλού είτε του κακού, και ακούσια, επειδή η ελευθερία αυτή δεν είναι αυτοτελής, καθώς ενεργεί κάτω από την αναπότρεπτη επίδραση της αμαρτίας που την έχει φθείρει. Όλοι έτσι γεννιόμαστε, όλοι έτσι είμαστε και δεν είναι δυνατό να μην είμαστε, γι' αυτό και όλοι ανεξαιρέτως βρισκόμαστε σε κατάσταση αυταπάτης και δαιμονικής πλάνης. Από αυτή τη θεώρηση και την κατάσταση του ανθρώπου ως προς τη σχέση του με το καλό και το κακό απορρέει ο ακόλουθος ορισμός της πλάνης, την οποία εξηγεί πολύ ικανοποιητικά. Πλάνη είναι η αποδοχή και η οικείωση από τον άνθρωπο του ψεύδους λοιπόν ως αληθείας. Και πόσες φορές, αγαπητοί ακροατές, στη ζωή μας δεν βιώνουμε αυτό ακριβώς το γεγονός? Να αποδεχόμαστε λοιπόν το ψεύδος, το ψέμα δηλαδή, ως αλήθεια. Στην αρχή η πλάνη ενεργεί με τη μορφή των λογισμών. Μόλις οι λογισμοί της πλάνης γίνουν δεκτοί, διαστρέφεται η σκέψη του ανθρώπου. Έπειτα, χωρίς χρονοτριβή, η πλάνη επιδρά στην καρδιά και διαστρέφει λοιπόν τα αισθήματα. Και αφού κυριαρχήσει στην ψυχή, δηλητηριάζει και το σώμα, το οποίο ο πλάστης συνέδεσε αχώριστα με την ψυχή. Η κατάσταση της πλάνης είναι κατάσταση ολέθρου και θανάτου αιώνιου, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Αγίος μας. Ο χρόνος όμως κυλά και κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας ραδιοφωνική παρουσία. Θα ανανεώσουμε και πάλι την συνάντησή μας για την προσεχή εκπομπή. Μέχρι τότε, ολόθερμες ευχές σε όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε, με την καλή σας διάθεση και τον καλό σας λογισμό. Ο Θεός λοιπόν σε όλους μας να δίνει αυτό που πάντοτε η καρδιά μας ζητά. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Είναι η τρίτη Κυριακή του Ευαγγελιστού Ματθαίου και όπως πάντα υπογραμμίζομαι, αυτό σημαίνει ότι θα διαβάσουμε στη Θεία Λειτουργία Ευαγγελική Περικοπή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον 6ο κεφάλαιο στίχοι 22 έως και 33. Πρέπει να πούμε εισαγωγικώς ότι στην Εκκλησία τα πάντα υπάρχουν και προσφέρονται κατά έναν θεανθρώπινο τρόπο. Εδώ μέσα ο άνθρωπος σκέπτεται, λογίζεται, ενεργεί και πράττει, καθώς και ο Χριστός. Ο άνθρωπος αποδέχεται τα πάντα από τον Χριστόν, την πίστη, την αγάπη, την υπακοή και την ταπείνωση. Την αντιπροσφέρει στον Κύριο, αφού προηγουμένως ο ίδιος έχει δεχθεί και έχει αποκτήσει την εμπειρία της εμπιστοσύνης που ο Χριστός του δείχνει και της αγάπης και της προνοίας και της φροντίδος για Αυτόν. Ο άνθρωπος έχει νουν Χριστού και έτσι ανυψώνει την ύπαρξή του στο χώρο της ζωής του Θεού. Η αμαρτία όμως επιζητεί να μας αποσπάσει από την κοινωνία μας με τον Χριστόν. Θέλει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε μόνοι μας, χωρίς την χάρη και τη βοήθεια του Κυρίου. Και αυτόν τον κίνδυνο τον διατρέχουμε κάθε στιγμή στη ζωή μας. Γι' αυτό η Εκκλησία με την περικοπή μας βοηθεί να ξεπεράσουμε αυτούς τους κινδύνους ακολουθούντες το περιεχόμενο της περικοπής μας. Ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Εάν ουν ο οφθαλμός σου απλούς ή όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός ή όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Ή ουν το φως το ενσύ σκότος εστί. Το σκότος πόσον ουδείς δύναται δυσύν κυρίης δουλεύειν. Ή γαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή του ενός ανθέξεται και του ετέρου καταφρονήσει. Ου δύναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πείτε, μη δε το σώμα τη ημών τι ενδύσιστε. Ουχή η ψυχή πλοίον εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος, εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπύρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρι μόνο ουράνιος τρέφει αυτά. Ουχ ημείς μάλλον διαφέρεται αυτόν, τις δε εξ ημών μεριμνών δύναται προστίνε, επί την ηλικίαν αυτού πήχην ένα, και περί ενδύματος τι μεριμνάτε, καταμάθετε τα κρίνα του αγρού, πώς αυξάνει, ου κοπιά, ουδέ νύθι. Λέγονται ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλεται ως εν τούτον. Είδε των χόρτων του αγρού, σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον, ο Θεός ούτως αμφιένισι, ου πολλό μάλλον ημάς ολιγόπιστη. Μιούν μεριμνήσει τελέγοντες, τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα, πάντα γαρτάφτα τα έθνη επιζητεί. Είδε γάρο πατήρι μόν, ότι χρήζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Ο λίχνος του ανθρώπου είναι το μάτι. Αν το μάτι σου είναι απονήρευτο, όλος ο λογισμός σου θα είναι φωτεινός. Και αν το μάτι σου είναι πονηρό, όλος ο λογισμός σου θα είναι σκοτεινός. Αν λοιπόν ο λογισμός σου είναι σκοτεινός, πόσο θα είναι μέσα σου το σκοτάδι. Κανένας δεν μπορεί να δουλεύει σε δυο αφεντικά, γιατί ή θα μισήσει το ένα και θα αγαπήσει το άλλο, ή θα υπακούσει για τον ένα και θα διαφορήσει στον άλλον. Δεν μπορείτε να δουλεύετε και στο Θεό και στο μαμονά. Μη μεριμνάτε για την ψυχή σας τι θα φάτε και τι θα πιείτε, μήτε για το σώμα σας τι θα ντυθείτε. Μήπως η ψυχή δεν είναι παραπάνω από το σώμα και το σώμα παραπάνω από τα ρούχα. Κοιτάξτε τα πουλιά του ουρανού,
δεν σπέρνουν και δεν θερίζουν και δεν μαζεύουν σε αποθήκες και ο πατέρας σας ο ουράνιος τα τρέφει. Μη δεν είσαστε καλύτεροι από αυτά και ποιος τάχα από σας μεριμνώντας μπορεί να προσθέσει στο κορμί του μια πύχη και τι μεριμνάτε για την ενδυμασία σας. Κοιτάξτε προσεκτικά τα λουλούδια στα χωράφια πώς μεγαλώνουν. Δεν κοπιάζουν και δεν γνέφουν. Σας λέγω λοιπόν, μήτε ο Σολομών μέσα σε όλη του τη δόξα στολίστηκε σαν ένα από αυτά. Αν λοιπόν τα χόρτα των χωραφιών που σήμερα είναι και αύριο τα ρίχνουν στη φωτιά, ο Θεός έτσι τα ομορφοντίνει, πολύ περισσότερο δε θα σας δύσει εσάς ο λιγόπιστη. Μη μεριμνήσετε λοιπόν και μη λέτε τι θα φάμε και τι θα φορέσουμε, γιατί όλα αυτά μόνον οι ειδωλολάτρες τα γυρεύουν και γιατί ο ουράνιος πατέρας σας ξέρει ότι σας χρειάζονται όλα αυτά. Να ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα αυτά θα σας προσθεθούν.

ευαγγελική μας περικοπή είναι παρμένη από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου. Στο 6ο κεφάλαιο και στον 21ο στίχον ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας υπενθυμίζει τα λόγια του Κυρίου, πως η καρδιά του ανθρώπου είναι η έδρα και το κέντρο της υπάρξεώς μας και ότι απ' εδώ τροφοδοτείται ο νους, δηλαδή ο λογισμός, οι σκέψεις και οι επιθυμίες του ανθρώπου. Ο λογισμός είναι το μάτι της ψυχής, όπως ακριβώς το μάτι των αισθήσεων ρυθμίζει το φωτισμό του σώματος. Ο Κύριος χρησιμοποιεί αυτήν την εικόνα και την μεταφέρει, γιατί το περιεχόμενό της έχει ηθική και πνευματική σημασία. Γι' αυτό και ο απλούς οφθαλμός για τον οποίον ομιλεί σημαίνει την γενναιόδωρη και ελεήμονα ψυχή, ενώ αντίθετα ο πονηρός οφθαλμός σημαίνει την φιλάργυρο και πλεονεκτούσα ψυχή. Όταν λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, η καρδιά αρρωστήσει το λογισμό, τότε η ψυχή γεμίζει από το σκοτάδι που το δημιουργεί η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του παρόντος βίου. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μας αδιάκοπα παρακαλούμε τον Χριστόν όταν του λέμε «Συ Κύριε, πάσας ημών τας αισθήσεις της εμπαθούς νεκρόσεως ελευθέρωσον». Ο Κύριος τώρα εντοπίζει την επιθυμία των οφθαλμών στην πλεονεξία του ανθρώπου. Εδώ ο άνθρωπος, ο πλεονέκτης, επειδή ακριβώς αισθάνεται ανασφαλής, θέλει να αποκτήσει κάποια ασφάλεια, εφόσον δεν εμπιστεύεται την ύπαρξή του στην αγάπη και την πρόνοια του Θεού, πρέπει να τη γεμίσει μαζεύοντας όσο το δυνατόν περισσότερα υλικά αγαθά. Ο μαμονάς για τον οποίον μας ομιλεί η περικοπή μας είναι μια λέξη σιροχαλδαϊκή και σημαίνει το χρήμα, τα αργύρια, των πλούτων. Η αποκλειστική προσκόλληση του ανθρώπου στο χρήμα σημαίνει συγχρόνως και την υποδούλωσή του στην ειδωλολατρία, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι πρέπει ο άνθρωπος να αποφύγει την πλεονεξία ή της εστίν ειδωλολατρία. Ο άνθρωπος θέλει να στηρίζει τον εαυτόν του, τις δυνάμεις του και την αξία του επάνω στο χρήμα, το οποίον το τοποθετεί στη θέση του απουσιάζοντος Θεού από μέσα του, εφόσον ο ίδιος εκουσίως τον έχει παραμερίσει. Ο άνθρωπος της εποχής μας, αγαπητοί ακροατέ, λατρεύει κυριολεκτικά το χρήμα, που τελικά, όπως όλοι διαπιστώνουμε, διαφθείρει τις συνειδήσεις και υποτάσσει τον άνθρωπο στα διάφορα πάθη της ατιμίας, άτινα εσχρών εστί και λέγειν, όπως υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος.

Ο Κύριος λοιπόν θέλει να μας προφυλάξει από αυτά τα ολέθρια όντως αποτελέσματα της μέρημνάς μας. Μη μεριμνάτε, μας λέγει, για την ψυχή σας τι θα φάτε και τι θα πιείτε. Και ασφαλώς δεν μας λέγει να μην εργαζόμαστε και να μην φροντίζουμε για τη θεραπεία των υλικών αναγκών μας. Θέλει να μας διδάξει ότι η εργασία μας πρέπει να βρίσκεται κάτω από την ευλογία και την πρόνοια του Θεού. Μια τέτοια εργασία, παρόλο που μπορεί να κουράζει σωματικά τον άνθρωπο, όμως τον γεμίζει με χαρά και ικανοποίηση, γιατί προάγει και τελειοποιεί την ύπαρξή του, επειδή πραγματοποιείται μέσα εις των χώρων της προσφοράς, της διακονίας και της αγάπης για τους άλλους ανθρώπους, η οποία διοχετεύεται μέσα από την εργασία του κάθε ανθρώπου. Η πρόοδος σε μια τέτοια εργασία εξαρτάται από την προσφορά αυτής της αγάπης μας στους άλλους ανθρώπους. Ενώ η μέρημνα αφήνει τον άνθρωπο αιωρούμενο στον εαυτόν του, που οι τόσες αντιξοότητες της ζωής θρηματίζουν την αρμονία της υπάρξεώς του. Έτσι ο Κύριος μας βοηθεί να καταλάβουμε με αυτόν τον τρόπο θεμελιώδης αλήθειας της υπάρξεώς μας. Υπογραμμίζει λοιπόν: η ψυχή που ζωντανεύει την ύπαρξή μας είναι πιο πάνω από την τροφή, όπως το σώμα αξίζει περισσότερο από τα ρούχα που φοράμε. Κοιτάξτε, μας λέγει, τα πετεινά του ουρανού. Επιτελούν τον προορισμό τους, που είναι η αδιάκοπη δοξολογία του Θεού και ο όμορφος στολισμός της δημιουργίας. Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η συντήρησή τους, η οποία προσφέρεται και πραγματοποιείται από την αγάπη και την πρόνοια του Θεού. Ο άνθρωπος όμως με την αμαρτία του αναποδογύρισε τον προορισμό του, γιατί αποξενώθηκε από τον Θεό, που είναι η πηγή της υπάρξεώς του. Για να αποφύγει την φθορά και να ζήσει πιο πολύ, μαζεύει το βιό ολοκλήρου του κόσμου, αλλά με αυτόν τον τρόπο θρηματίζει τον εαυτόν του, την ύπαρξή του, μέσα στη μέρημνα, τον φόβο και την αγωνία. Φθείρει τη ζωή του και βλέπουμε πολλές φορές πως την οδηγεί πολύ πιο σύντομα στον θάνατο, γιατί νομίζει πως με αυτόν τον τρόπο ικανοποιεί την πλεονεξία του, αλλά στην πραγματικότητα φθείρει τον ίδιο τον εαυτόν του.

συνέχεια της περικοπής ο Κύριος μας παρουσιάζει το παράδειγμα με τα κρίνα του αγρού για να μας θυμίσει ότι ντύνονται χωρίς μέρημνα και αγωνία με τέτοια μεγαλοπρέπεια που ούτε ο Σολομών δεν μπόρεσε να τη φανταστεί. Η προσεκτική και διερευνητική παρατήρηση των κρίνων μας βοηθεί να ξεπεράσουμε την φθοροποιών μέρημνα και αγωνία της ενδυμασίας που τελικά φαίνεται πως αποτελεί και τη φοβερή αρρώστια της εποχής μας με τον σειρμόν, με την μόδα την οποία ο άνθρωπος θέλει πάντα να ακολουθεί για να μην δείχνει πως ο εαυτός του είναι προς τα πίσω. Την πατρική τώρα αγάπη του Θεού για τον καθένα μας δεν μπορεί να την γνωρίσουμε μόνον θεωρητικά και αφηρημένα, αλλά από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να παραδίδουμε την ύπαρξή μας με απόλυτη εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Πρέπει ο άνθρωπος να είναι βέβαιος, άλλωστε μας προσφέρει αυτές τις ακατάλλητες αλήθειες ο ίδιος ο Χριστός. Να γνωρίζει λοιπόν πως ο Θεός Πατέρας ξέρει τις ανάγκες μας και με κάθε τρόπο φροντίζει να τις ικανοποιούμε. Πάντα βέβαια στο πλαίσιο της πραγματοποιήσεως του θείου προορισμού μας. Γιατί αν έχουμε ανάγκες οι οποίες ικανοποιούνται και μας απομακρύνουν από αυτόν τον ύψιστον προορισμό, τότε ο Θεός μας βοηθεί στο ανικανοποίητο αυτών των αναγκών να καταλάβουμε ότι πρέπει να το προσεγγίσουμε με σωστό και αληθινό τρόπο. Ο Κύριος μας προτρέπει να ζητάμε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα τα άλλα θα μας προστεθούν. Η Βασιλεία του Θεού είναι η κοινωνία της αγάπης Του που τη φανέρωσε στο πρόσωπο του Κυρίου. Στην Εκκλησία μας προσφέρεται αυτή η ζωή του Χριστού που είναι πλημμυρισμένη από τη θεότητά Του. Μας καλεί να μετάσχουμε στη ζωή του Θεού για να καταλάβουμε πως δεν υπάρχει χωρίς το Θεό ζωή αυθύπαρκτη και αυτοδύναμη. Υπάρχει μόνον βίος, βιολογική διαδοχή στις στιγμές της αναπτύξεως του οργανισμού μας, κάτι δηλαδή παρόμοιο με τον βίον των αλόγων ζώων.

αγαπητοί ακροατέ, και η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να ολοκληρώσουμε όμως υπογραμμίζοντας ότι στο χώρο της Εκκλησίας ο άνθρωπος αποδέχεται την αγάπη του Θεού, αλλά δεν την κρατεί, δεν την φυλακίζει στον εαυτόν του, αλλά την αναφέρει και την αντιπροσφέρει στην πηγή της τροφοδοσίας της, που είναι ο Θεός, διαμέσου όλων των άλλων ανθρώπων. Αν ο άνθρωπος ζήσει εκκλησιαστικά, δηλαδή όπως ο Χριστός, τότε όλα είναι δικά του. Όταν βλέπει τους άλλους ανθρώπους να προκόβουν και να απολαμβάνουν τα αγαθά του κόσμου, τότε η καρδιά του γεμίζει από χαρά και αγαλίαση. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας τονίζει: «Το γάρ οικείων συμφέρον, εν το του πλησίων συμφέρον δικείται, και το εκείνου εν τούτο». Δηλαδή, το πραγματικό μας συμφέρον βρίσκεται στο συμφέρον του πλησίων μας. Ό,τι συμφέρει ψυχοσωματικά των πλησίων μας, τότε αυτό είναι και το δικό μας πραγματικό συμφέρον. Πρόκειται για την αλληλοπεριχώρηση της αγάπης του Θεού στην καθημερινή ζωή μας. Αν αρχίσουμε, αγαπητοί ακροατέ, να βλέπουμε έτσι τον κάθε συνάνθρωπό μας, τότε η εμπειρία της βασιλείας και της δικαιοσύνης του Θεού θα βρίσκεται μέσα μας και ανάμεσά μας. Τελειώσαμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Τριανταφυλλίδη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής μας. Τη μουσική επιμέλεια την είχε ο ίδιος ο παραγωγός, και εμείς καλή αντάμωση μέχρι την επόμενη εκπομπή μας.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

νησί έχει έξι και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου προς με, ειδούγαρ ως έγενε το η φωνή του ασπαθού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.